Everybody would win.

0: Είναι 7.
1: Και 5 στο κόκκινο.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις. Η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στο κόκκινο και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα», μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στα σχόλια και στις μουσικές και τον κύριο Γιάννο Ηλιάδη, υπεύθυνο για τον ήχο. Κυριακή σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Αριστείδης, ο Άρης, η Αριστεία, αλλά και ο Κορνήλιος και η Χοριλία. Λοιπόν, σαν σήμερα όμως, ας κάνουμε ένα flashback και πάμε με το νέο ημερολόγιο όμως, στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922. Είναι η μέρα που γράφτηκε η τελική πράξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας, γιατί τότε αρχίζει η καταστροφή της Σμύρνης. Αργά το βράδυ, της 13ης λοιπόν Σεπτεμβρίου, είπαμε με το νέο ημερολόγιο, εντάθηκαν οι Λελασίες και οι φόνοι των Ελλήνων, οι οποίοι κράτησαν για πολλές μέρες μετά την είσοδο των Τούρκων στην πόλη. Κατά επεισόδια αυτά κατακρεουργήθηκε κυριολεκτικά ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, τον οποίον παρέδωσε στον όχλο ο νέος διοικητής της πόλης, ο υποστράτηγος Νουρεντίν. Οι σφαγές κατά των Ελλήνων και των Ερμενίων από τους Τούρκους έκαναν τον Αμερικανό πρόξενο στη Σμύρνη, τον Τζορτζ Χόρτον, να γράψει. Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Σας μίλησα για σφαγές. Λοιπόν, η καταστροφή της Σμύρνης είχε περισσότερους από 50.000 νεκρούς και 75.000 τραυματίες.

0: Και ξανά πάλι πίσω, αλλά πολύ πίσω. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1908. Σημαντική ημερομηνία. Γιατί στις 13 Σεπτεμβρίου του 1908 γεννήθηκε ο Κάρολος Κουν. Ποιος ήταν ο Κάρολος Κουν, Έλληνας σκηνοθέτης, κορυφαία φυσιογνωμία του ελληνικού θεάτρου και ιδρυτής του θεάτρου τέχνης. Γεννημένος στην Προύσα, σπούδασε αισθητική στη Σορβόνη και εισήγαγε στα νεότερα ρεύματα το μοντέρνο ευρωπαϊκό και το αρχαίο δράμα στη σύγχρονη ελληνική σκηνή. Διαμόρφωσε γενιές ηθοποιών και πρωτοπόρησε με σκηνοθεσίες ορόσημα αρχαίων τραγωδιών και έργων νεοελλήνων συγγραφέων. Ήταν ίσως ο μεγαλύτερος θεατράνθρωπος που πέρασε την Ελλάδα. Μίλησα πριν για σκηνοθεσίες ορόσημα των αρχαίων τραγωδιών. Όχι μόνο των αρχαίων τραγωδιών, αλλά και των κωμωδιών, όπως για παράδειγμα η Όρνηθες του Αριστοφάνη το 1959, όταν η παράσταση κατέβηκε κατ' εντολή του τότε Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Τσάτσου. Γιατί ενόχλησε η παράσταση το θρησκευτικό συνέστημα των Ελλήνων. Ακούστε ένα τραγούδι που έγραψε ο Σαββόπουλος μετά τον θάνατο του Κουν.
1: Αυτός που πέθανε προχτές την έσκασε και μην τον κλαις.

Και τώρα θα μιλήσουμε για σεισμούς. Γιατί στις 13 Σεπτεμβρίου του 1986 έγινε ένας σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Καλαμάτα. Εξαιτίας του κατέρευσαν 4 πολυκατοικίες, ενώ το 20% των κτηρίων κρίθηκε κατά δευστέων. Το χωριό Ελαιοχώρη καταστράφηκε εντελώς και σοβαρές ζημιές παρατηρήθηκαν επίσης στα χωριά Βέργα, Πολιανή, Άρης, Αρτεμισία και Μέδουσα. Ο σεισμός προκάλεσε τον θάνατο 20 ατόμων. Από αυτούς, 6 ανασύρθηκαν νεκροί από την πενταόρυφη πολυκατοικία, η οποία κατέρευσε, και ενώ από αυτήν την ίδια πολυκατοικία ανασύρθηκαν ζωντανοί ύστερα από πολλές προσπάθειες 15 άνθρωποι. Οι σεισμοί πάντα έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα. Ας πούμε, γιατί σας το λέω αυτό, οι σεισμοί στα Επτάνησα, παράδειγμα το 1953, που στήχησαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, έδωσαν το έναυσμα στον πρωτοπόρο τότε Βασίλη Τσιτσάνη να γράψει ένα δραματικό ζεμπέκικο. Ακούστε.

Και τώρα πάμε στο Μεσαίωνα. Στις 13 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1321 πεθαίνει ο μεγάλος Ιταλός ποιητής Δάντης, όπως το ξέρουμε εμείς δηλαδή, δηλαδή ο Ντάντε Αλιγκέρι, ο δημιουργός δηλαδή της Θείας Κωμωδίας. Η Θεία Κωμωδία, που αρχικά απλώς ονομάστηκε Κωμωδία και αργότερα ονομάστηκε σε Θεία από το Βοκάκιο, εκτιμάται ως σήμερα ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι ένα επικό αφηγηματικό ποίημα του Δάντη. Γράφτηκε μεταξύ του 1308 και του 1321 και θεωρείται από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως σας είπα. Εξάλλου έχει χαρακτηριστεί και ως η επιτομή του μεσαιωνικού κόσμου. Το ποίημα χωρίζεται σε τρία μέρη: Κόλαση, Καθαρτήριο και Παράδεισος. Και αφηγείται ένα φανταστικό ταξίδι του Δάντη στον Άδη με οδηγούς στον Βυργίνιο και τη Βεατρίκη. Λοιπόν, πάρτε μια εικόνα τώρα από την Κόλαση του Δάντη, έτσι όπως την φαντάστηκε ο Φρανς Λίστ και την έκανε μουσική.

Επίσης σαν σήμερα, αλλά το 1873, γεννιέται ο σπουδαίος μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής. Ένας επιστήμονας που διαχειρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Το επιστημονικό του έργο εκτείνεται σε πολλούς τομείς των μαθηματικών, της φυσικής αλλά και της αρχαιολογίας. Είχε σημαντικότατη συνεισφορά, ιδιαίτερα στους τομείς της πραγματικής ανάλυσης, της συναρτησιακής ανάλυσης, δεν ξέρω τίποτα από αυτά που σας λέω, είναι τι έχω διαβάσει για αυτόν τον τύπο, και της θεωρίας μέτρου και ολοκλήρωσης. Από το 1909 έως το 1920 δίδαξε μαθηματικά σε γερμανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Ανόβερο, το Βερολίνο, και η φήμη του ως μαθηματικού τον έφερε σε επαγγελματική και φιλική επαφή με άλλους μεγάλους ομολόγους της εποχής του, όπως ο Max Planck, ο Albert Einstein, ο Schwarz και άλλοι. Παρά το γεγονός όμως ότι υπήρξε κορυφαίος επιστήμονας και καθηγητής σε διάσημη πανεπιστήμια, στην Ελλάδα γνώρισε την απόρριψη από την επιστημονική κοινότητα όταν προσπάθησε να γίνει καθηγητής. Αν θες να γίνεις δάσκαλος σε κάποιο σχολείο της επαρχίας, έχει καλός. Του είπα χαρακτηριστικά την περίοδο που είχε αναγορευτεί διδάκτορ στον Γκέτικεν. Το 1929 ο Βενιζέλος ζήτησε τη βοήθειά του για την αναδιοργάνωση του Καποδιστριακού και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Η απόρριψη όμως από τους Έλληνες συναδέλφους του, που δεν μπορούσαν να παραδεχθούν το επιστημονικό μεγαλείο του Καραθεοδωρή, ήταν διαρκής. Πέθανε στις 2 Φεβρουαρίου 1950 σε ηλικία 77 ετών στο Μόναχο. Μέχρι το τέλος της ζωής του δεν σταμάτησε να μελετά και να ασχοληθεί με τη μεγάλη του αγάπη, τα μαθηματικά. Συμπέρασμα. Όμορφη πατρίδα μας, δεν λέω, αλλά και παράξενη. Πολύ παράξενη. Δεν βρίσκεται.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββατοχάραμα, μια Κυριακή πρωί, με τον Γιάννη Ηλιάδη στον ήχο και τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τέτοιες μέρες, αλλά το 2009, συγκεκριμένα στις 13 Σεπτεμβρίου του 2009, ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργος Παπανδρέου έδωσε την καθιερωμένη λοιπόν εκλογική συνέντευξη τύπου στην 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτή τη συνέντευξη τύπου, ο Γιώργος Παπανδρέου διατύπωσε τη γνωστή φράση «Λεφτά υπάρχουν». Και την είπε αυτή τη φράση απαντώντας σε ερώτηση για το που θα βρεθούν οι πόροι για την εφαρμογή του προγράμματός του και που μίλαγε για ενίσχυση της οικονομίας. Όπως εξήγησε τότε λοιπόν, λεφτά υπήρχαν, αλλά χάνονταν λόγω της κακοδιαχείρισης, της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, Και αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν με αναδιανόμη του πλούτου χρηστίου και τα γνωστά. Δεν τα λέω τώρα τα γνωστά πράγματα. Λοιπόν, η φράση όμως αυτή έμεινε στην πολιτική ιστορία της χώρας και συνδέθηκε στενά με την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Οκτωβρίου του 2009. Το καταλαβαίνετε γιατί, γιατί ακούσατε τα μνημόνια μετά. Λοιπόν, για τις κοινωνικές επιπτώσεις της κατοχής χρημάτων, λεφτών δηλαδή, ακούστε τις απόψεις που διατύπωσε το 1940 ο κύριος Μάρκος Βαμβακάρης.

Και τώρα θα σας πάω στο 1922, στις 13 Σεπτεμβρίου, τότε που έγινε και η πυρκαγιά στη Σμύρνη. Αλλά θα σημειώσω για άλλο πράγμα. Τότε λοιπόν, στην έρημο Αλ-Αζίζια της Λιβύης, καταγράφηκε η θερμοκρασία των 58 βαθμών Κελσίου, μια θερμοκρασία που για 90 ολόκληρα χρόνια θεωρούνταν η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γη. Μόνο που το ρεκόρ αυτό δεν ισχύει σήμερα. Και τούτο διότι τον Σεπτέμβριο του 2012, 90 χρόνια μετά δηλαδή, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ακύρωσε επίσημα το ρεκόρ μετά από μια εντελεχή έρευνα μιας διεθνούς ομάδας επιστημόνων. Η έρευνα λοιπόν αυτή αποκάλυψε σοβαρά σφάλματα στη μέτρηση του 22. Πρώτον, ο στρατιώτης που έκανε τη μέτρηση εκτιμάται ότι διάβασε λάθος την ένδειξη της κλίμακας κατά περίπου 7 βαθμούς Κελσίου. Δεύτερον, ο μετρολογικός σταθμός ήταν τοποθετημένος τότε πάνω σε άσφαλτο, δηλαδή σε μαύρο σκυρόδεμα, γεγονός που αλλοιώνε τεχνητά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Και θα μου πείτε τώρα ποιο είναι το επίσημο ρεκόρ σήμερα, μάλιστα. Λοιπόν, μετά την ακύρωση της Αλ-Αζίζια, ο τίτλος του πιο θερμού μέρους στον κόσμο επέστρεψε στην κοιλάδα του θανάτου, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Εκεί η επίσημα αναγνωρισμένη υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της Γης είναι 56,7 βαθμοί Κελσίου. Αυτά για τον ήλιο και τη θερμοκρασία, μια και μιλάμε για κλιματική αλλαγή τέλος πάντων. Αυτά όμως είναι λίγο ξένα για μας. Γιατί στη χώρα μας ο ήλιος έχει συνδυαστεί με καλοκαίρι, σε ακρογιαλιές και πανέμορφα κορίτσια που περπατούν σε αυτές.

Και μέρες που είναι και με την ένταση που υπάρχει στη σχέση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, θυμήθηκα τις συμφωνίες του Όσλο. Οι παλιότεροι κάτι ξέρουν, θα το πω για τους νεότερους. Λοιπόν, οι συμφωνίες του Όσλο λοιπόν υπογράφτηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 1993 στον Ουάσιγκτον μεταξύ, παρουσία μάλλον, του Ισραηλινού τότε πρωθυπουργού Γιτσάκ Ράμπιν, του Γιασέρ Αραφάτ, του Παλαιστινίου ηγέτη, και του Προέδρου των ΗΠΑ τότε, του Μπιλ Κλίντον. Λοιπόν, είχαν γίνει διαπραγματεύσεις μυστικές στο Όσλο της Νορβηγίας, γι' αυτό και ονομάστηκαν οι συμφωνίες του Όσλο. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν τις συμφωνίες, το Ισραήλ αναγνώρισε την PLO, δηλαδή την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού λαού, και η PLO αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει μια ειρήνη. Όλα αυτά οδήγησαν στη δημιουργία της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία απέκτησε περιορισμένη αυτοδιοίκηση σε τμήματα της Δυτικής Όχθης, όπως την Ιεριχώ, και στη Λωρίδα της Γάζας. Τα μεγάλα θέματα όπως τα οριστικά σύνορα, το καθεστώς του Ιερουσαλήμ, οι οικισμοί, η επιστροφή των προσφύγων, παραπέφθηκαν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις εντός μιας πενταετίας. Όλα αυτά τι αποτέλεσμα είχαν? Τίποτα. Οι συμφωνίες δεν εφαρμόστηκαν και θεωρούνται από πολλούς κενό γράμμα, αφού η συνέχιση των επικισμών, η βία και η δολοφονία του Ράμπιν το 1995 ανέκοψαν την ειρηνική πορεία. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Και τώρα για τη μουσική που θα ακούσετε σε λίγο, δύο πραγματάκια. Το 1981 ο Γιασέρ Αραφάτ ήρθε στην Ελλάδα. Κατά την παραμονή του λοιπόν εδώ στη χώρα μας, συναντήθηκε με τον Μίκη Θοδωράκη και του ζήτησε να συνθέσει έναν ύμνο για την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο οποίος θα προταθεί να αποτελέσει μάλιστα τον επίσημο ύμνο του Παλαιστινιακού κράτους, όταν επιτευχθεί η ίδρυσή του. Αποδέχτηκε λοιπόν ο Μίκης την πρόταση και το 1982 πήγε στη Βηρυτό καλεσμένος του Υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου. Στη Βηρυτό λοιπόν, σε ένα τεράστιο υπόγειο χώρο που αποτελούσε τη Βουλή των Παλαιστινίων, πήγε ο Μίκης και παρουσία όλων των βουλευτών και του Αραφάτ, πάτησε το κουμπί στο κασετόφωνο και άρχισε να αντιχεί το έργο του σε ολόκληρη την αίθουσα. Στο τέλος, Αραφάτ και όλοι οι βουλευτές των Παλαιστινίων σηκώθηκαν όρθιοι και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο ύμνος είχε πλέον και την έγκριση της Παλαιστινιακής Βουλής.

Και τώρα θα σας μιλήσω για μια τραγουδίστρια που λατρεύω και που γεννήθηκε στις 13 Σεπτέμβρη. Άντε, του 54 τέλος πάντων. Τη λένε Ελένη Βιτάλη. Μια ερμηνεύτρια που κατάγεται από μουσική οικογένεια και που μεγάλος ταξιδεύοντας από παιδί σε όλη την επικράτεια. Ο πατέρας ήταν Τάκης Λαβίδας. Έπαιζε σαντούρι. Και η μάνα της, η Λούση, δηλαδή Χαρίκλια Καραγεωργίου, τραγουδίστρια και αυτή, σε πανηγύρια. Έτσι η Ελένη από μικρή μπαίνει και η ίδια στο χώρο των πανηγυριών, παρέα με τσιγκάνους μουσικούς και δημοτικούς οργανωπαίχτες. Ίσως όλη αυτή η θητεία της στα πανηγύρια και η εκπληκτική φωνή της φυσικά να της έδωσαν την ευχέρεια να μπορεί με την ίδια άνεση να περνά από το δημοτικό στο λαϊκό τραγούδι. Ακούστε την στο «Μακριά μου να φύγεις».

και την Ελένη Βιτάλη στους Beatles. Αφού το τραγούδι Yesterday κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1965 στις Ηνωμένες Πολιτείες ως single, δηλαδή ως δισκάκι 45 στροφών. Το κομμάτι το έγραψε ο Πολ Μακάντρι, αλλά το πισώνει και ο Τζον Λένον. Η στίχη είναι μελαγχολική και μιλάνε για ένα χωρισμό, τέλος πάντων. Το τραγούδι λοιπόν, στο τραγούδι αυτό έχουν γίνει πάνω από 2.200 διασκευές. Έγινε χρυσός δίσκος, το single, τον Οκτώβριο του 1965. Δηλαδή ένα μήνα αργότερα. Σε μια ψηφοφορία από κριτικούς και ακροατές του BBC Radio 2, το κομμάτι κατατάχθηκε πρώτο ανάμεσα στα σπουδαιότερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Ενώ σύμφωνα με την BMI, το τραγούδι αυτό έχει παιχτεί ζωντανά πάνω από 7 εκατομμύρια φορές τον 20ο αιώνα.

0: Και για το τέλος θα σας μιλήσω για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Γιατί για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα? Γιατί στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019 ο μεγάλος αυτός τραγουδοποιός μας αποχαιρέτησε για πάντα. Ο Μαχαιρίτσας γεννήθηκε το 1956 στη Νέα Ιωνία της Μαγνησίας και ήρθε σε επαφή με τη μουσική σε μικρή ηλικία, γιατί ο πατέρας του ήταν συνθέτης και διευθυντής κρατικής ορχήστρας της ΕΡΤ. Ο Μαχαιρίτσας από το 83 μέχρι το 88 συμμετείχε στο συγκρότημα Τερμίτες, το οποίο διαλύθηκε μετά. Το Σεπτέμβριο του 1991 κυκλοφόρησε ο δίσκος Διδημότυχο Blues, ο οποίος ξεπέρασε τις 50.000 πωλήσεις. Έγινε χρυσός από τις πρώτες 35.000. Το ομώνυμο τραγούδι αποτελεί και ένα βιογραφικό κομμάτι για τη στρατιωτική θητεία του Μαχαιρίτσα στοιχείο. Το 2019, λοιπόν, μετά τη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Μαχαιρίτσας έμενε σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας. Τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου του 2019 είχε προγραμματίσει να δώσει συναυλία στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια. Ο Μαχαιρίτσας είπε στην ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν ήδη νεκρός. Και στο νοσοκομείο του Βόλου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν μόνο 62 ετών. Γεια σας.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σα πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή

0: ώρα είναι 8.
1: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Δίνα Πατζιά. Η αριστερά είναι αναγκαιότητα και πρέπει να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ως οικονομία και ως κοινωνία, είπε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συνέντευξή της στο ραδιόφωνο 102 FM της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας με 7 νομοθετικές παρεμβάσεις τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του χθες το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κλείνει σήμερα με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις 12. Θλίψη στο ΚΚΕ και σε όλο τον πολιτικό κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια των κομμάτων, του ΣΦΕΑ και του Δήμου Αθηναίων. Η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την 3η 15 Σεπτέμβρη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974, όπως ανακοινώθηκε από το ΚΚΕ. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, οπότε και θα τελεστεί η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη κάνει τέλος παράκληση αντιστεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Την ίδια ώρα, σε επίπεδο ερευνών έχουν προκύψει νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή, τα οποία ανακτήθηκαν από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, παρότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής τους. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο, των οποίων στο Κολωνάκι έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, καλούνται να απολογηθούν στον 32ο τακτικό ανακριτή αύριο Δευτέρα. Η δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος τους αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, ενώ η οικογένεια προσανατολίζεται να ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα και Θησπρωτεία. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης Κορινθία, Αργολίδα, Ηλία, Μεσσηνία, καθώς και το Κυλκί, στο Άγιο Όρος και η Θάσος. Στην διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο Ευγυρία στο Πιτρουφέξ, στην περιφέρεια της Αραουκανίας νότια του Σαντιάγο της Χιλής. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στη Σουηδία, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να δείχνουν οριακό προβάδισμα της κέντρο-αριστερής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, η διαφορά από το δεξιό κυβερνητικό μπλοκ έχει περιοριστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθιστώντας το αποτέλεσμα ιδιαίτερα αμφίροπο. Σημειώνεται πως η κυβέρνηση Κρίστενσον στηρίζεται από τους ακροδεξιούς δημοκράτες της Σουηδίας, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι μετά τις εκλογές θα μπορούσε να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό μαζί τους. Στην αθλητική επικαιρότητα συνεχίζει να γράφει η ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου. Με άλμα στα 8 και 35 μέτρα πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη του άλματος σεισμίκος στην πρεμιέρα του Ultimate Championship στη Βουδασπέστη.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά στα πελάγιτα 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής.
0: σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την αυγή της Κυριακής.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο και αν το προτιμάτε έτσι. Καλή εβδομάδα από αύριο. Όλα αυτά στο μέτρο του δυνατού. Βεβαίως, Γιάννης Κουζής. Συγγνώμη, Γιάννης Κουζής. Προθέστερο το σχήμα. Αναφέρθηκα στον πρώτο καλεσμένο εξ όσων θα έχουμε σήμερα. Γιάννης Κουζής είναι ομότιμος καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντείου. Θα συζητήσουμε μαζί του έπειτα από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Αυτό θα το ακούσουμε από την Τίνα Μπατζιά και πάλι βεβαίως. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Κουζή για την εξαίρετη εντός εισαγωγικών φυσικά ιδέα του κυβερνητικού εκπροσώπου να δίνεται το επίδομα ανεργίας στους ανέργους μόνο για 2 μήνες. Τώρα βεβαίως καταλάβατε πως πήγα να μπαλώσω το λάθος μου. Ήθελα απλώς να θυμίσω ή μάλλον να σας γνωστοποιήσω ότι ο Γιάννης Κολύβας και όχι ο Γιάννης Κουζής είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην επικοινωνία, ο Διονύσης Ελευθεράτος είναι στο μικρόφωνο. Και αφού λοιπόν το μπάλωμα του λάθους υπαγόρευσε την αναφορά στον πρώτο καλεσμένο, να σας πω ποιος θα είναι και ο δεύτερος. Θα συζητήσουμε μαζί του στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής, δηλαδή έπειτα από λίγο μετά τις 9.30. Θα είναι ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής. Θα συζητήσουμε για την τωρινή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά θα κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή, διότι το σαν σήμερα το επιβάλλει. Σαν σήμερα το 1993, ξέρετε τι συνέβη. Υπεγράφησαν επισήμως οι συμφωνίες του Όσλο ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους. Πολλοί τότε ήλπισαν ότι το Παλαιστινιακό θα έμπαινε σε μια ρότα επίλυσης με διαδικασίες διπλωματικές, ότι εν πάση περιπτώσει έμπαινε σε ήρεμα νερά, για να χρησιμοποιήσω μια ορολογία που συνήθως την θυμόμαστε όταν μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι? Ποιοι έφτεξαν? Ήταν θνησιγενείς από τη φύση της η συμφωνία του Όσλο? Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο πριν φτάσουμε στα σημερινά στην Μέση Ανατολή.

Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, αυτό που μεσολάβησε ανάμεσα στην ώρα, στην κυριολεξία ώρα, γιατί μια ώρα ήταν, κάτι την οποία τα λέγαμε χθες στο μαγκαζίνο, μέχρι σήμερα, ήταν η παραίτηση του Χρήστου Καραδήμα από τη θέση του Προέδρου της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Ο κύριος Καραδήμας επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πιστεύει το αντίθετο, πως η παραίτησή του σχετίζεται με τις ρογμές, με την πολύ σοβαρή υπόθεση των ρογμών και των καθυζήσεων που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια τουλάχιστον 25, όπως μας έλεγε προσφάτως ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά τους κατοίκους της περιοχής που κινούνται στο νομικό πεδίο βεβαίως. Τουλάχιστον 25 κτίρια έχουν υποστεί είτε καθυζήσεις, είτε ρογμές, είτε και τα δύο. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Δίνει αφορμή να συζητήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Το κάναμε ήδη, θα το κάνουμε και στο εγγύς μέλλον. Και αντιλαμβανόμαστε πως η παραίτηση του κυρίου Καραδήμα από τη θέση του Προέδρου της εταιρείας Ελληνικό Μετρό σχετίζεται με όλο αυτό το πολύ δυσάρεστο φαινόμενο. Πάμε τώρα στο σαν σήμερα, μάλλον πριν πάμε στο σαν σήμερα, να θυμίσουμε πως προσφάτως έφυγαν από κοντά μας δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες της αριστεράς. Πριν από αρκετές μέρες έφυγε ο Αλέκος Καλύβης, πολύ γνωστός ειδικά στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα. Το τελευταίο αντίο υπόθηκε χθες το αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Και επίσης χθες έφυγε ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κινήματος, στέλεχος Νεολαίας Λαμπράκη, προδικτατορικά, στέλεχος του ΚΚΕ, εξορισμένος από τη Χούντα στο Λακιλέρου και στη Γιάρο. Διατέλεσε για σειρά ετών στην μεταπολίτευση γραμματέας και της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Είναι προφανές πως η εκπομπή εύχεται βαθιά συλληπιτήρια στους οικείους και στους συναγωνιστές των δύο αυτών πολύ σημαντικών προσωπικότητων της αριστεράς. 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα, να θυμηθούμε γεγονότα, δεν είναι πολλά, έλα όμως που τα δύο πρώτα εξ όσων σταχυολογούμε έχουν ως πρωταγωνιστή τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ήταν σαν σήμερα το 1916, όταν ο Βενιζέλος, συνοδευόμενος από πολιτικούς και στρατιωτικούς φίλους και έμπιστους, εγκατέλειψε την Αθήνα και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί σχημάτισε προσωρινή κυβέρνηση, ζητώντας την αναγνώρισή της από την Αγγλία και τη Γαλλία. Πρώτη πράξη της κυβέρνησης ήταν η κήρυξη πολέμου εναντίον της Βουλγαρίας και των κεντρικών δυνάμεων. 1916, δηλαδή στην καρδιά της περίοδου του λεγόμενου εθνικού διχασμού. Πάμε όμως και στο σαν σήμερα του 1928. Ως πρωθυπουργός τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και μάλιστα ως πρωθυπουργός κανονικής κυβέρνησης, όχι προσωρινής, όχι της μιας εκ των δύο που είχαν σχηματιστεί τότε, με επιστολή του στον Τούρκο ομολογό του Ισμέτη Νονού, ζήτησε να επιληθεί με ειρηνικό τρόπο το σύνολο των εκκρεμωτήτων που υπήρχαν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες ημέρες αργότερα ο Τούρκος πρωθυπουργός τον προσκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά βεβαίως έπειτα από την μικροασιατική καταστροφή και τον θρηματισμό της μεγάλης ιδέας και στη βάση μιας πραγματικότητας που πλέον είχε διαμορφωθεί έπειτα από την στρατιωτική ήττα του 1922, για την οποία βεβαίως ο Ελευθέριος Βενιζέλος έφερε τεράστιες ευθύνες, διότι εκείνος ήταν που ενέπλεξε τη χώρα το 1919 στην συγκεκριμένη περιπέτεια, νομίζοντας πως η Ελλάδα θα γινόταν μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη στη θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κατέρε, και έχοντας διαγνώσει λανθασμένα τις προτεραιότητες των μεγάλων δυνάμεων της εποχής που για όσο χρονικό διάστημα ήθελαν χρησιμοποίησαν την Ελλάδα. Να αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό
της 6ης Μαΐου του 1919, αλλά δεν ήταν ένα απλό περιστατικό, ήταν αν θέλετε η αρχή του ολέθρου. Όταν συναντήθηκε ο Λόιντ Τζόρτζ, ο Άγγλος Πρωθυπουργός, με τον Βενιζέλο και τον ρώτησε «Έχετε διαθέσιμα στρατεύματα?» Διότι αποφασίσαμε εγώ, ο Κλεμανσό, δηλαδή ο Γάλλος Πρωθυπουργός, και ο Βίλσον, ο Αμερικάνος Πρόεδρος, ότι πρέπει να καταλάβετε την Σμύρνη. Κατενθουσιασμένος ο Βενιζέλος το είδε ως χρυσή ευκαιρία και είπε «Βεβαίως και έχουμε», μάλιστα όπως λένε σημαντικοί ιστορικοί δεν συμβουλεύτηκε καν τους στρατιωτικούς επιτελείς. Κάπως έτσι άρχισε η περιπέτεια, από μία έννοια είχε αρχίσει λίγους μήνες νωρίτερα, όταν τον Ιανουάριο του 1919 ο Βενιζέλος έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία για να πολεμήσουν τους Μπολσεβίκους, με την αυταπάτη ότι θα αισθανόταν τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη ο Κλεμανσό, γιατί τότε γαλλικά στρατεύματα πολεμούσαν τους Μπολσεβίκους εκεί. Ξέρετε, η Γαλλία είχε ιδιαίτερα συμφέροντα οικονομικά με το τσαρικό καθεστώς. Νομίζοντας λοιπόν ο Βενιζέλος ότι ο Κλεμανσό θα χρωστούσε αιώνια ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα και θα υποστήριζε τα ελληνικά σχέδια στη Μικρά Ασία μέχρι τέλους, και εκεί στον Κουβά, για να χρησιμοποιήσω μια αγοραία έκφραση, κατέληξαν εκείνες οι προσδοκίες του Εθνάρχη, ενός εν πάση περιπτώσει εκ των Εθναρχών της Ελλάδας, στο πέρασμα του χρόνου. Όταν λοιπόν ο Λόιντ Τζόρτζ το είπε αυτό το 1919, την άνοιξη του 1919, ξεκίνησε η περιπέτεια που κατέληξε όπως γνωρίζουμε. Τότε είναι αλήθεια πως οι δυνάμεις οι μεγάλες που ζήτησαν από τον Βενιζέλο να πράξει αυτό το οποίο έπραξε, είχαν στο νου τους διάφορα πράγματα τα οποία στη συνέχεια έπαψαν να τους απασχολούν. Είχαν φέρει πίν στο νου τους τις βλέψεις της Ιταλίας σε περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έβλεπαν την Ελλάδα ως κάτι που θα μπορούσε να χρησιμεύσει, δηλαδή μια αντίρροπη δύναμη σε αυτές τις επιθυμίες της Ιταλίας. Ο Τάσος Βουρνάς έχει γράψει πως οι Άγγλοι ήθελαν την Ελλάδα ως τοποτηρητή των πετρελαϊκών συμφερόντων τους μέχρι και τη Μοσούλη, αλλά όταν είδαν πως δεν υπήρχε πλέον κανένας λόγος να χρειάζονται να θέλουν ένα χωροφύλακα στην περιοχή, άφησαν το χωροφύλακα όπως χαρακτηριστικά έγραψε να καταστραφεί. Η κακή διάγνωση λοιπόν των βαθύτερων στοχεύσεων των μεγάλων δυνάμεων ήταν ένα από τα λάθη εκείνα, και το λέω γιατί όλα αυτά ξέρετε, δηλαδή αυτή η λογική του εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου άρα πρέπει να δράξω την ευκαιρία, που εσχάτως επανέρχονται με τον υποτιθέμενο σύμμαχο Ισραήλ. Όλες αυτές λοιπόν οι απόπειρες να αξιοποιηθούν οι θεόσταλτες και σπάνιες ευκαιρίες βλέπουμε στην ιστορία που έχουν καταλήξει. Και θα μπορούσαμε έπειτα από το 1919 να πάμε και στο 1974. Μια θεόσταλτη ευκαιρία ήταν για τον δικτάτορα Δημήτρη Ιωαννίδη η επιθυμία των Αμερικανών να ξεφορτωθούν τον Μακάριο, και είπε να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία με το πραξικόπημα στην Κύπρο της 15ης Ιουλίου του 1974. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο με το σαν σήμερα, αφήνουμε τα γεωπολιτικά και πάμε στον αθλητισμό. Ήταν σαν σήμερα το 1959 όταν έγινε η πρώτη εμφάνιση ποδοσφαιρικής ελληνικής ομάδας στο Κύπρο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Μίλαν στο γήπεδο του Φόρου Αλεξάνδρας και το αποτέλεσμα για την ιστορία ήταν ισόπαλο 2-2. Σαν σήμερα το 1986 είχαμε σεισμό μεγέθους 6,5 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ στην Καλαμάτα, συγκλονίστηκε η πόλη, 35 νεκροί ήταν ο θλιβερός απολογισμός και μεγάλες καταστροφές. Σαν σήμερα το 1993, το είπαμε νωρίτερα, υπογραφή των συμφωνιών του Όσλο. Να πάμε σε μια σημαντική προσωπικότητα του θεάτρου που γεννήθηκε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1908 ήρθε στον κόσμο μας ο Κάρολος Κουν. Δεν χρειάζεται συστάσεις βεβαίως, αυτός ο πολύ σημαντικός σκηνοθέτης και δημιουργός του θεάτρου τέχνης.
Και να πάμε και σε μια προσωπικότητα του αθλητισμού που έφυγε σαν σήμερα εξαιτίας τροχαίου δυστυχήματος. Έφυγε σαν σήμερα το 1997 σε ηλικία 34 ετών ο Γιώργος Μιτσιμπόνας, ποδοσφαιριστής που λατρεύτηκε στη Λάρισα, βασικός στέλεχος και αρχηγός της Λάρισας, ήταν κατά την σημαντικότερη περίοδο της ιστορίας της Λάρισας, τότε δηλαδή που κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας το 1985 αλλά και το πρωτάθλημα Ελλάδας το 1998. Καθοριστικός ο Μιτσιμπόνας, ο οποίος αργότερα αγωνίστηκε στο ΠΑΟΚ το 1989 μέχρι το 1992 και στον Ολυμπιακό από το 1992 μέχρι το 1994, και κάπως έτσι επιβεβαιώθηκε η λεγόμενη, σε εισαγωγικά το λέω, κατάρα του κάμπου, διότι νωρίτερα δύο ακόμη ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, δηλαδή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λάρισας, της μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας της Λάρισας, λέω της μεγάλης σε αντιδιαστολή με μικρότερη δυναμικότητα ομάδες της περιοχής, δύο ακόμη ποδοσφαιριστές είχαν χαθεί την ίδια ημέρα, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1979. Σε τροχαίο, στο ίδιο τροχαίο βεβαίως και οι δύο. Και οι δύο ήταν ο Μουσιάρης, ο Δημήτρης Μουσιάρης και ο Δημήτρης Κουκουλίτσος. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το σαν σήμερα.

Λοιπόν, καλημέρα στην Νεφέλη, καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα στον Ηρακλή, καλημέρα στην Φωτεινή. Θα πάμε σε λίγο στο πρώτο μας διάλειμμα. Να σας πω ότι δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη συνέχεια του αφιερώματος στον Τζόνι Κας που σαν χθες έφυγε από κοντά μας, σαν χθες το 2003, με τον τρόπο που είχαμε σκεφτεί και είχαμε προγραμματίσει, διότι σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα αναπάντεχο έτσι, πρόβλημα. Και το διατάφτα του προβλήματος είναι ότι θα ακούσετε τραγούδια που παίζουμε από CD και μόνο έτσι. Όσα είχαμε προγραμματίσει δεν θα τα ακούσετε όπως τα είχαμε προγραμματίσει, αλλά κάτι θα ακούσουμε από το μικρό αφιέρωμα στο Τζόνι Κας. Μας έχουν μείνει και κάτι υπόλοιπα από Ρόρι Γκάλαχερ από χθες. Χθες ήταν η επέτειος της ιστορικής συναυλίας του 1981 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με όλα όσα έχουμε συζητήσει και επίσης όλα όσα πολύ εξημών έχουμε ζήσει, ζήσαμε μάλλον εκείνο το απόγευμα. Ναι, καταγράφεται, φίλε Βασίλη, καλημέρα, καταγράφεται το αίτημα, θέλεις το Side Effects, ναι, το τραγούδι για τις παρενέργειες, λοιπόν, από το τελευταίο άλμπουμ των Stones. Ευχαρίστως, όχι όμως σήμερα, διότι δεν έχω το CD σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα θα το προγραμματίσουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε. Ίσως είναι συμβατό με την ώρα να ακούσει ένα τραγούδι του Ρόρι Γκάλαχερ που λέει «Δεν ξύπνησα ακόμα». Αυτό ακριβώς θα γίνει όταν επανέλθουμε από το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε ευθύς αμέσως.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.

Δεν ξύπνησα ακόμη, τραγούδησε ο Ρόρι Γκάλαχερ. Εμείς βεβαίως έχουμε ξυπνήσει εδώ και ώρες. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το αφιέρωμα που αρχίσαμε χθες, τον Ρόρι Γκάλαχερ, και θα συνεχίσουμε με το αφιέρωμα που και αυτό άρχισε χθες στον Τζονι Κάς. Είπαμε, μας έμειναν κάποια υπόλοιπα. Καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στην Στέλλα, καλημέρα στον Ιάσονα. Θυμήθηκα ένα σχόλιο, δεν πρόλαβα να το διαβάσω χθες, του Γιώργου. Ήταν ένα εύστοχο σχόλιο πάνω σε όσα ανέφερα για την αστυνομοκρατία που χαρακτήριζε την ελληνική δημόσια ζωή προς τα τελειώματα της περίοδου διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή 1977-1981, πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, την ιδιαίτερη ένταση που είχε αστυνομική βιαιότητα, πώς αυτό παρέπεμπε στην γενική πολιτική κατάσταση εκτός όλων των άλλων. Τα λέγαμε χθες, μην τα επαναλάβω ούτε ως σύνοψη. Η παρατήρηση του Γιώργου ήταν πως από τη χαραυγή της μεταπολίτευσης είχαμε να κάνουμε με μια αστυνομία πλημμυρισμένη από τα λεγόμενα χουντικά σταγονίδια, και όχι μόνο στο επίπεδο βεβαίως των απλών οργάνων της τάξης, και είχαμε αστυνομικό αυταρχισμό πολύ πολύ έντονο. Καμία απολύτως αντίρρηση. Η διαφορά είναι η εξής, ότι προς το τέλος της δεκαετίας και στις αρχές δεκαετίας του 80, προς το τέλος δεκαετίας του 70 και στις αρχές δεκαετίας του 80, ήταν πλέον περισσότερα τα πεδία στα οποία εκδηλωνόταν αυτός ο αστυνομικός ετσιθελισμός, και ένα από αυτά τα πεδία ήταν οι ροκ συναυλίες. Ενώ δηλαδή νωρίτερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε, είχε μάλλον ο κόσμος, η κοινωνία εκείνης εποχής, ιδιαίτερα οι αγωνιζόμενες έτσι, κοινωνικές δυνάμεις, να αντιμετωπίσουν την αστυνομοκρατία σε περιόδους απεργιών. Έτσι, βλέπε Λάρκο για παράδειγμα ή Μαδέμα Λάκο, άγρια αστυνομοκρατία σε καταστολή διαδηλώσεων το 1977. Το θυμίζω αυτό, έπειτα από τις εκλογές. Για το 1977 η πορεία για το Πολυτεχνείο έγινε έπειτα από τις εκλογές. Ήταν η πρώτη φορά που απαγορεύτηκε πορεία για το Πολυτεχνείο, μάλλον που χτυπήθηκε στο ξεκίνημά της. Δηλαδή τα δακρυγόνα τότε έπεφταν στο μουσείο, να καταλάβετε, και όχι μόνο εναντίον εκείνων στην συνέχεια που θα ήθελαν να φτάσουν μέχρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Στην αρχή, στο ξεκίνημα. Όμως επειδή πλέον γίνονταν θεσμός οι συναυλίες και ειδικότερα οι ροκ συναυλίες και σε μεγάλους χώρους, τον γενίασε αυτό ο Ρόρι Γκάλαχερ 12 Σεπτεμβρίου του 1981, πλέον τα πεδία ήταν για την εκδήλωση όλων αυτών των φαινομένων αστυνομοκρατίας και εντελώς αδικαιολόγητης αστυνομοκρατίας. Χθες ανέφερα για παράδειγμα πως στην περίπτωση του Αλεξάνδριου και της συναυλίας που έδιναν εκεί η Coco Taylor με τον Albert King, δεν υπήρχε κανένας τζαμπατζής, αλλά παρόλα αυτά η αστυνομία το έκανε το κομμάτι της. Τα πεδία λοιπόν ήταν πλέον περισσότερα, και εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε και αυτού του είδους την έχθρα που είχαν οι δυνάμεις καταστολής προς την ελληνική νεολαία. Και επειδή ακριβώς οι νεανικές κινητοποιήσεις από το 1974-75 μέχρι το 79-80 ήταν πολλές και σημαντικές, για παράδειγμα η φιλακροάτρια Νατάσα θύμισε τις νικηφόρες κινητοποιήσεις εναντίον του νόμου 8-15 που δεν εφαρμόστηκε ποτέ για την ανώτατη εκπαίδευση, αυτή η βεντέτα από πλευράς αστυνομίας έγινε κατά τη πιο επιθετική. Λοιπόν, σε λίγο θα διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή για να ακριβολογώ τους κεντρικούς τίτλους, τα κεντρικά θέματα. Νωρίτερα όμως ας ακούσουμε ένα τραγούδι που διασκεύασε ο Τζονι Κάς. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια εξ όσων διασκεύασε ο Τζονι Κάς, διότι πολύ μεγάλος αυτός καλλιτέχνης έκανε και εξαιρετικές διασκευές εκτός από όσα δημιουργούσε ο ίδιος, όσα κομμάτια δημιουργούσε και ο ίδιος, και αν θέλετε η πετυχημένη διασκευή και αυτή είναι μια δημιουργία.
Θα ακούσουμε το I Want Back Down του Tom Petty, έτσι όπως το διασκεύασε ο Johnny Cash, και θα το κάνουμε ευθύς αμέσως.

Ακούτε Παντακόκκινο, ένα εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Γιάννη Κολύβα στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο και για να πάμε στα κεντρικά θέματα των εφημερίδων των Κυριακάτικων. Αυγή, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αυτόνομη Πορεία, Αριστερό Πρόγραμμα. Πρώτον, φορολογική μεταρρύθμιση. Δεύτερον, αξιοποίηση του ΕΦΚΑ ως επενδυτικού εργαλείου. Τρίτον, η Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα κόκκινα δάνεια. Τέταρτον, η 13η σύνταξη και 13ος μισθός στο δημόσιο. Πέμπτον, συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων με προγραμματικές συγκλήσεις. Το παρασκήνιο στους διαδρόμους της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα της Αυγής. Πάμε στο ντοκουμέντο. Σκάνδαλα, διαφθορά και λογισμικά από την εταιρεία του Iron Dome. Είναι ο υπέρτιτλος. Το Predator κάτω από την ασπίδα του Αχιλλέα είναι ο τίτλος και πάμε στους υπότιτλους που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η έρευνα του ντοκουμέντου αποκαλύπτει ότι ο Ισραηλινός κολοσσός, ο οποίος συμμετείχε στην εταιρεία που εμπορεύτηκε το λογισμικό παρακολούθησης, πήρε τα κλειδιά της ελληνικής αεράμινας. Αναλυτές λένε στο ντοκουμέντο ότι πήραμε τον θόλο για τη Ρωσία και όχι για την Τουρκία. Ερωτήματα για την περαιτέρω εξάρτηση της χώρας. Πρόλαβα να ρίξω μία ματιά και είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο ρεπορτάζ. Όπως αντιληφθήκατε, διάβασα δύο υπότιτλους, καθένας αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ. Το ένα είναι της Μικαέλας Σάβα και το δεύτερο του Δημήτρη Κούλαλη, ο οποίος έχει μιλήσει μεταξύ άλλων με τον αντινάβαρχο αναποστρατεία Γιάννη Γκολφόπουλο, έχει μιλήσει με τον αντιστράτηγο αναποστρατεία και γεωστατικό αναλυτή Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, έχει μιλήσει με τον επίκουρο καθηγητή νομικής σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας Θέμη Τζίμα. Επομένως, όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στο ρεπορτάζ του είναι και απόρρια εκτιμήσεων. Ή αν θέλετε καταγράφονται και αυτούσιες οι εκτιμήσεις αναλυτών. Έτσι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά. Πάμε στην Καθημερινή. Οι εγγυήσεις για τη διασύνδεση και το πόκερ με την Τουρκία είναι ο υπέρτιτλος. Με γαλλική σημαία το καλώδιο είναι ο τίτλος. Τι είπαν στο Παρίσι Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης για την επανέναρξη του έργου είναι ο υπότιτλος. Πάμε στο Βήμα. Μάλλον πριν το Βήμα, να πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα, διότι και αυτή επί της ουσίας με τα γεωπολιτικά σε σχέση με την κυβέρνηση ασχολείται. Ο Πρωθυπουργός εργαλειοποιεί τα εθνικά θέματα για εκλογική εκμετάλλευση, είναι ο υπέρτιτλος της εφημερίδας. Πατριωτικές κορώνες Μητσοτάκη για να συσπυρώσει τη σκληρή δεξιά είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό Καστελόριζο, με το βλέμμα στο εσωτερικό ακροατήριο, προσπαθεί να μπαλώσει την πιο ταχύ πολιτική του στα λειτουργικά και να αναχαιτήσει εισαγωγικά την κριτική Σαμαρά, Καραμαλή και αντιπολίτευσης. Αυτή ήταν η Κυριακάτικη Κόντρα. Πάμε τώρα στο Βήμα, πάμε στον κεντρικό θέμα του Βήματος. Τα μέτωπα, οι στόχοι και αναδίπλωση είναι ο υπέρτιτλος. Το σχέδιο του Μαξίμου για Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σαμαρά είναι ο τίτλος. Και πάμε στους επεξηγηματικούς υπότιτλους. Με ποιον, σε εισαγωγικά, δεν συμφέρει τώρα ο καυγάς. Πώς επιχειρείται να ανακοπεί η γαλάζια ψήφος δυσαρέσκειας. Το φλερτ με τις δεξαμενές του Πασόκ. Στρατηγική σύγκρουση με την Ελλάς. Δηλαδή με το κόμμα Τσίπρα. Πάμε στη Real News. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση

Σε μητρική ανώνυμη εταιρεία τη Singular Logic, η Ακρόπολη και η Κνωσός είναι το ρεπορτάζ της Μύρνας Νικολαίδου και ταυτοχρόνως το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Απίστευτο, στην εταιρεία Space, η οποία εξαγόρασε προσφάτως, γράφει η εφημερίδα, την εταιρεία που συλλέγει και εκδίδει τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, ανατέθησαν από τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού τα χρυσοφόρα πολιτήρια όλων των αρχαιολογικών χώρων, από τον εμβληματικό Ιερό Βράχο και το Μινόταυρο της Μεγαλονήσου, ως τη Βεργίνα, τους Δελφούς, τις Μυκήνες και την Επίδαυρο. 67.200 ευρώ το συνολικό μίσθωμα, 15.000 ευρώ το μίσθωμα της Ακροπόλεως, όσο ένα κατάστημα στην Ερμού. Είπαμε, ρε παιδιά, όλα πουλούνται. Όλα πουλούνται, όλα εκχωρούνται, όλα ενοικιάζονται. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε στην κερακάτικη δημοκρατία. Ο θάνατος Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια ένοχα μυστικά, είναι ο υπέρτιτλος. Οι χρυσές μπίζνες της ευεξίας αγωγικά με οδηγό τη σύζυγο του Κωστή Χατζηδάκη. Τα λαμπερά εγγένεια πριν από δύο χρόνια στο κολονάκι του πρώτου εξειδικευμένου ιατρίου υγιούς γύρανσης στην Ελλάδα. Παγκόσμια βιομηχανία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιστοιχεί στο 7,18% του εγχώριου ΑΕΠ και τροφοδοτείται από τον ιατρικό τουρισμό. Η αμνησία εισαγωγικά του Γιώργου Πατούλη για τη γιατρό που συνελήφθη και εκ των υστέρων ευαισθησία του Γεωργιάδη, αν και έκοβε κορδέλες. Αυτό είναι το κύριο θέμα στην κυριακάτικη δημοκρατία. Πάμε στο ίδιο θέμα, αφιερώνεται και ο κεντρικός τίτλος του πρώτου θέματος, πώς έσβησε ο Μαζονάκης πάνω σε ένα μηχάνημα που κρατούσε στο μπαλκόνι. Η ιατρία θανάτου, σε εισαγωγικά, με κομπογιανίτες που γοητεύουν την καλή Αθήνα και βγάζουν εκατομμύρια. Λίγο αργά, ρε παιδιά, ανακαλύπτεται κάποιες αλήθειες για συγκεκριμένες παρυφές της ιδιωτικής υγείας, δεν νομίζετε? Πάμε συντομία και στις υπόλοιπες τέσσερις εφημερίδες που έχω εδώ μπροστά μου. Βραδινή από τη ΔΕΦ και στην τσέπη μας. Μάλιστα. Η φιλοκυβερνητική Βραδινή, εδώ θα έλεγα κανείς ότι χαρακτηρίζεται από μάλλον υπερβάλλοντα ενθουσιασμό. Από τη ΔΕΘ και στην τσέπη μας, όπως λέμε από το χωράφι και στο τραπέζι μας, από τη ΔΕΘ και στην τσέπη μας. Απογευματινή, πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές το 2007 αναταμείο τριπλό μπόνους στις συντάξεις. Ελεύθερος τύπος, αλλάζουν όλα σε διαθήκες και κληρονομιές σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο από τις 16 Σεπτεμβρίου. Αυτό το ζήτημα, ξέρετε, έχει ενδιαφέρον. Για λόγους που δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε σήμερα. Το παρόν, ανατροπές φέρνει ο Σαμαράς. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα για την ακρίβα τα κεντρικά θέματα των σημερινών των εφημερίδων της Κυριακής. Θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στο Τζόνι Κας, που το αρχίσαμε χθες λόγω της επετείου του θανάτου του, σαν χθες 12 Σεπτεμβρίου του 2003, ακούγοντας ένα ακόμη κομμάτι εξ όσων διασκέβασε. Έπειτα από το I Won't Back Down που ακούσαμε, το τραγούδι του Tom Petty, θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη διασκευή στην μπαλάντα One των U2. Την ακούμε τώρα.

Αγαπητέ Λάμπρο, το Hurt των Nine Inch Nails και η εκπληκτική διασκευή που έκανε ο Johnny Cash ήταν το πρώτο κομμάτι εξ όσων είχαμε προγραμματίσει να ακούσουμε στο σκέλος διασκευές του Johnny Cash. Αλλά όπως είπα λίγο νωρίτερα, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Εδώ και είμαστε αναγκασμένοι να παίζουμε μόνο από CD. Βιάστηκα προηγουμένως να πω πως ήταν το τελευταίο κομμάτι Johnny Cash που θα ακούγαμε, γιατί ο χρόνος τελικά επιτρέπει να ακούσουμε άλλη μία διασκευή. Θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος τούτης της ώρας. Θα επανέλθουμε βεβαίως μετά από το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από τη Δίνα Μπατζιά. Αλλά θα πάμε ακούγοντας όσο προλάβουμε κάτι από Johnny Cash να διασκευάζει με το δικό του τόσο χαρακτηριστικό τρόπο Neil Diamond. Ακούμε.

0: 5 και 5
1: στο κόκκινο.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις. Η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Η αριστερά είναι αναγκαιότητα και πρέπει να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ως οικονομία και ως κοινωνία, είπε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου κατά τη συνέντευξή της στο ραδιόφωνο 102 FM της Θεσσαλονίκης. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες έχουν συνέπεια μέσα στο χρόνο. Την ορθότητα των οποίων, όπως είπε, ούτε το Μαξίμου ΑΕ τα άλλα κόμματα αμφισβήτησαν. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του χθες το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κλείνει σήμερα με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στις 12. Θλίψη στο ΚΚΕ και σε όλο τον πολιτικό κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια των κομμάτων, του ΣΦΕΑ και του Δήμου Αθηναίων. Η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την 3η 15 Σεπτέμβρη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-74, όπως ανακοινώθηκε από το ΚΚΕ. Παραιτήθηκε ο Χρήστος Καραδήμας από πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό μετά τα προβλήματα που προέκυψαν με τις ρογμές και καθυζήσεις σε πάνω από 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων για τη νέα γραμμή του μετρό. Όπως είναι γνωστό, η πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης ήταν να γίνουν άμεσα οι στατικές μελέτες στις πληγήσεις πολυκατοικίες από ανεξάρτητους ειδικούς και να προχωρήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. Και ο Δήμος Αθηναίων απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων και την ολοκλήρωση των μελετών που έχουν συμφωνηθεί. Κυβέρνηση και Ελληνικό Μετρό να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αποκατάσταση της ασφάλειας στην Κυψέλη, τονίζει και η Ανοιχτή Πόλη. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, οπότε και θα τελεστεί η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη κάνει τέλος παράκληση αντιστεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Την ίδια ώρα, σε επίπεδο ερευνών, έχουν προκύψει νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, παρότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής τους. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο, των οποίων στο Κολωνάκι έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής, καλούνται να απολογηθούν στον 32ο τακτικό ανακριτή αύριο Δευτέρα. Η δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος τους αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, ενώ η οικογένεια προσανατολίζεται να ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πυροβολισμοί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλικες καθώς και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Εντοπίστηκαν τα οχήματα της κινηματογραφικής απόδρασης Βαρυπινίτη κρατούμενου στις Σέρρες. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες που οργάνωσαν και εκτέλεσαν την ένοπλη επιχείρηση, αλλά και τον εντοπισμό του 41χρονου κρατούμενου. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από πλήγμα σε εμπορικό πλοίο στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα ανοιχτά της νήσου Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Τα ιρανικά μέσα επικαλέστηκαν τον κυβερνήτη της πολιτείας, της κομιτείας Κέσμ, ο οποίος επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας στο Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας το πρωί. Ανακοίνωσε η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 140. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Ηρακλής ήρθε ισοπαλία 1-1 με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά στα πελάγιτα 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: φίλες και φίλοι, επανήλθαμε ακούγοντας τους Band να διασκευάζουν ένα πασίγνωστο τραγούδι του αγαπημένου τους Bob Dylan. Και η Band βεβαίως ήταν αγαπημένο συγκρότημα του Bob Dylan, και ο Bob Dylan ήταν αγαπημένος των Band. Αμοιβαία, όσο δεν πάει άλλο, όσο δεν πήγαινε άλλο, ήταν. Ακούτε πάντα κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Καλημέρα στον Μάνο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Πέτρο από Μενίδη. Τα μηνύματά σας θα τα τιμήσω λίγο αργότερα, διότι τώρα καλημερίζουμε τον κύριο Γιάννη Κουζή, καθηγητή εργασιακών σχέσεων στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντίου και επιστήμονα πολύ πολύ έμπειρο στη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, συγγραφέα σχετικών βιβλίων. Θα συζητήσουμε μαζί του για αυτή την φοβερή και τρομερή ιδέα του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, να χορηγείται το επίδομα ανεργίας μόνο για 2 μήνες στους ανέργους. Καλημέρα κύριε Κουζή, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Λεφέρη.
0: Λίγο πιο δυνατά αν θέλετε, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο. Ναι, τώρα ακουγόμαστε πολύ καλά. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε γράψει βιβλία για τη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, ειδικότερα για την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, ειδικά από τη χαραυγή της δεκαετίας του 90 και μετά, ειδικά. Φανταζόσασταν ότι κάποια στιγμή θα ακούγαμε και αυτή την πρόταση και αυτή την ιδέα να διατυπώνεται?
1: Ξέρετε, μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης απορρίθμισης του αποκαλούμενου κοινωνικού κράτους και της εργασίας, είχαμε και την απορρίθμιση της προστασίας και σε ό,τι αφορά τον εργαζόμενο από την απόλυση. Τώρα έχουμε και μέσα σε αυτή την όλη λέλαπα που την συναντάμε από την εποχή των μνημονίων, γιατί πρόκειται για νομοθεσία η οποία παραμένει, είχαμε και τον περιορισμό της επιδότησης της ανεργίας. Αυτό βέβαια το οποίο συμβαίνει με την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι ακατανόητο. Είναι ακατανόητο από πολλές πλευρές, πάνω απ' όλα κοινωνικά ακατανόητο. Αν ληφθεί υπόψη ότι το επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ανέκαθεν ήταν χαμηλό, δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, κατά συνέπεια δεν καλύπτει τη μακροχρόνια ανεργία που η οποία υπερβαίνει το 12μήνο. Η μεγάλη πλειονότητα των ανέργων είναι μακροχρόνια ανεργοί. Και βεβαίως μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να επισημάνει κανείς είναι το ότι το επίδομα ανεργίας δεν παραπέμπει σε αναπλήρωση του πρώτερου μισθού, όσο σε μια, θα λέγαμε, σταθερά μπορούμε να πούμε των τελευταίων δεκαετιών, που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 60% σε σύγκριση με τον εκάστοτε γενικό κατώτατο μισθό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η δήλωση, η οποία δεν ξέρω, μπορεί να είναι προπομπός, δεν ξέρω, έχουμε πολλές φορές τέτοιες πρακτικές για μια δίμηνη επιδότηση της ανεργίας, κατανότατο όριο, είναι τουλάχιστον κοινωνικά επικίνδυνη.
0: Ναι. Θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει αυτό που ακούστηκε ακόμη και από χείλη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, πως τα λεφτά αυτά δεν είναι κανενός άλλου, είναι των εργαζόμενων, έχουν προέλθει από τις κρατήσεις τους και έχουν γίνει αυτές οι κρατήσεις και για αυτό το λόγο, δηλαδή για να προστατεύεται ο εργαζόμενος όταν μείνει άνεργος. Και επίσης θα μπορούσε να κάνει κάποιος την παρατήρηση πως εάν οι άνεργοι έχουν μειωθεί τόσο όσο λέει η κυβέρνηση, και πράγματι αυτοί που αναγνωρίζονται ως άνεργοι έχουν μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν, εάν έχουν μειωθεί τόσο οι καθαροί άνεργοι, διότι υπάρχει και ουσιαστικά άνεργος ο οποίος δεν αναγνωρίζεται ως άνεργος, έτσι δεν είναι κύριε Κουζή?
1: Υπάρχει,
0: διότι κάνουν 2-3 μεροκάματα ας πούμε την εβδομάδα ή το 15ήμερο και σου λέει δεν είσαι άνεργος. Λοιπόν,
1: Κύριε Ελευθεράτη, ξέρετε πολύ καλά ότι για να καταγραφεί κάποιος τους απασχολούμενους και άρα μη άνεργους, αρκεί και να
0: ακριβώς. Αλλά ήθελα να θέσω και το δεύτερο ζήτημα, ότι ακόμη και αν το πάρει κανείς τεχνοκρατικά, οικονομικά, οικονομικίστικα αν θέλετε, ψυχρά, εάν είναι λίγοι άνεργοι, σημαίνει πως είναι αναλογικά μικρό και το ποσό που διατίθεται για τα επιδόματα ανεργίας. Άρα, γιατί ανακύπτει τέτοιο ζήτημα?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα που θέτετε. Είναι κάτι που πραγματικά, εφόσον όντως μειώνεται η ανεργία, τουλάχιστον επίσημα, και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν επιδοτούνται όλοι οι άνεργοι. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό των ανέργων που πληρεί τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθεί. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε όχι μόνο να αρκεί αυτό το επίδομα ως προς το ύψος καταρχάς που θα έπρεπε και να αυξηθεί, αλλά θα μπορούσε να αυξηθεί και ο χρόνος, μιας και που, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν καλύπτονται οι μακροχρόνια άνεργοι και που η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να είναι στο προσκήνιο, να είναι δηλαδή να έχει την προτεραιότητα στις επίσημες στατιστικές καταγραφής των ανέργων. Και κάτι άλλο ακόμα, αυτό που ξέρετε θα χρειάζεται να επισημαίνει κανείς, είναι το ότι μπορεί μεν η ανεργία να έχει μειωθεί, αλλά έχει την τελευταία 15ετία η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα για το πόσο έχουν διευκολυνθεί οι απολύσεις. Κατά συνέπεια, όταν κάποιος εύκολα πλέον μπορεί να βρεθεί άνεργος μέσα από την διευκόλυνση του συστήματος προστασίας από τις ατομικές και τις ομαδικές απολύσεις, καταλαβαίνει κανείς ότι να μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα σήμερα είναι πραγματικά εκτός πραγματικότητας. Και αυτό σημαίνει ότι η επισφάλεια για την οποία αναφέρατε προηγουμένως, που πραγματικά πρόκειται για μια επισφάλεια εργασιακή, όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει ένα ή δύο μεροκάματα μέσα στην εβδομάδα και θεωρείται μη άνεργος, η επισφάλεια έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό επεκταθεί και στην τυπική απασχόληση, δηλαδή σε αυτόν ο οποίος είναι απασχολούμενος με μια σύμβαση αόριστης διάρκειας και όχι απλά προσωρινής κλπ. Γιατί συμβαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή το ότι η απόλυση πλέον είναι πάρα πολύ εύκολη. Τόσο σε επίπεδο διοικητικό, δηλαδή ως προς τις προϋποθέσεις τις διοικητικές, τις γραφειοκρατικές για να απολυθεί ένας εργαζόμενος, πόσο μάλλον και κυρίως ως προς τις δαπάνες αποζημίωσης των απολυμένων.
0: Το διατάφτα μιας τέτοιας πρότασης, αν ομιγέννητο υλοποιηθεί κάποτε, ποιο θα είναι? Φαντάζομαι πως το πρώτο αποτέλεσμα θα είναι οι άνεργοι, επειδή δεν θα έχουν το χρόνο να αναζητούν μια εργασία κάπως κοντινή, κάπως συμβατή στα προσόντα τους, αν όχι απολύτως συμβατή με τα προσόντα τους ή με τις κλίσεις τους, να δέχονται να δουλέψουν στον οποιοδήποτε εργοδότη, υπό οποιασδήποτε συνθήκες, με οποιοδήποτε μισθό. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το διατάφτα. Αυτή είναι και η σκοπιμότητα, πιστεύετε, της πρότασης?
1: Είναι κέριο το ερώτημα που κάνετε, γιατί πραγματικά ένα τέτοιο μέτρο, εάν ποτέ γίνει πραγματικότητα, αποσκοπεί στην πίεση που θα πρέπει να δέχεται ο άνεργος ως προς την αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας. Ας ληφθεί υπόψη μια παράμετρος πολύ σημαντική, κύριε Ελευθεράτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ναυαρχίδα μας, της οικονομίας μας, ο τουρισμός, τις περιόδους τις θερινές, παρουσιάζει ένα μεγάλο έλλειμμα θέσεων εργασίας, μιας και που ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εργαζόμενων, τμήματα του εργατικού δυναμικού, αρνούνται να δουλέψουν υπό αυτές τις συνθήκες στις τουριστικές περιόδους. Και ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με το τι ακριβώς έχει συμβεί τις προηγούμενες χρονιές, ώστε να μην θέλει κάποιος να επαναλάβει μια εμπειρία η οποία κάθε άλλο παρά είναι εμπειρία που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Προφανώς ένα τέτοιο μέτρο απέναντι σε μια τέτοια θέση, στάση, κατηγορία του εργατικού δυναμικού θα ασκήσει μια πολύ μεγάλη πίεση, λαμβανωμένου υπόψη, παίρνοντας το παράδειγμα του επισιτισμού και του τουρισμού, ότι εδώ δίνεται κυρίως στον τουρισμό μια ιδιαίτερη έμφαση ως προς την προοπτική της εθνικής οικονομίας.
0: Αυτό ακριβώς που λέτε είναι χαρακτηριστικό, ότι το επεσήμανε και ένας στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής, που είπε πως πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν στην εστίαση και στον τουρισμό. Η εστίαση έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη, άρα και ζήτηση εργασίας στην τουριστική περίοδο, και δεν μπορεί να καταδικάζεις σε πείνα αυτόν τον κόσμο στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Αλλά μιας και είπε επίσης το πασιφανές, ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι χρήματα που το κράτος δικαιούται ηθικά να διαθέτει όπου θέλει και να τα δίνει στις επιχειρήσεις για τους λόγους που εκείνο λέει πως θα είναι παραγωγική και αναπτυξιακή και τα λοιπά, για τον απλούστατο λόγο ότι προέρχονται από τις κρατήσεις των εργαζομένων. Αλλά μιας και ακούμε τέτοιου είδους κριτική και εντός των τυχών, δηλαδή δεν ξέρω πόσο πιθανό ήταν να δούμε την κυρία Κεραμέως να βγαίνει, ας με επιτραπεί λίγο το σχηματικό και χιουμοριστικό της έκφρασης, απ' τα αριστερά σε κάποιο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε ένα εργασιακό θέμα. Σας κάνει αισιόδοξο πως ίσως και να μην το τολμήσουν, αν δηλαδή υποθέσουμε πως αυτό υπόθηκε για να γίνει μια βολιδοσκόπηση, να μετρηθούν οι αντιδράσεις, να φανεί αν το δέχονται ή το μισοδέχονται πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, μπορεί κάποιος να πει πως ήταν για τους εμπνευστές μιας τέτοιας ιδέας αποθαρρυντική αυτή η μέτρηση που βλέπουμε αυτές τις μέρες?
1: Κοιτάξτε, αν πάρουμε δύο σενάρια, ή αν πρόκειται για ένα ενδεχόμενο μιας δήλωσης προπομπού, όπως είπαμε, για το να δει τις αντιδράσεις της κοινωνικής γνώμης, κάτι το οποίο συνηθίζεται, ή αν πρόκειται για κάποια αστοχία ενός στελέχους κυβερνητικού, ο οποίος όντας εκτός πραγματικότητας, κοινωνικής πραγματικότητας, έκανε αυτή τη δήλωση. Θεωρώ βεβαίως ότι το πρώτο πράγμα που σοκάρει σε σχέση με το ζήτημα της επιδότησης της ανεργίας είναι πόσο εύκολο κοινωνικά εύκολο θα μπορούσε να πει κανείς, είναι το 12μηνο ως ανώτατο όριο επιδότησης της ανεργίας να γίνει δίμηνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, ως προς αυτό υπάρχει μια τεράστια, τεράστια απόσταση. Θεωρώ ότι αυτό στην πράξη πολύ δύσκολα θα μπορέσει να γίνει, αν και με νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες μας έχουν κατακλείσει τα τελευταία χρόνια, θα μπορούμε να τα παίρνουμε, όλα να τα περιμένουμε. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι έχουμε, πέραν των όσων ανέφερα, ότι και στην περίοδο εδώ και την τελευταία 15ετία περίπου, έχει μειωθεί και κάτι άλλο. Έχει μειωθεί και ο αριθμός των ημερών επιδότησης της ανεργίας σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή υπάρχουν ανώτατα χρονικά όρια που δεν πρέπει να ξεπεράσεις ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών επιδότησης μέσα στην τριετία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να προστεθεί σε αυτή την συνολική μείωση της επιδότησης της ανεργίας, αλλά επαναλαμβάνω, είναι τεράστια η απόσταση σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται για το χαμηλό επίδομα, όπως προς το ύψος του επιδόματος επιδότησης των ανέργων, και ως προς τη διάρκεια που είναι χαμηλή σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, διάρκεια της, ανώτατη διάρκεια επιδότησης της ανεργίας, να φτάσουμε σε τέτοιο πολύ χαμηλό όριο. Ενδεχομένως θα ήθελα, έτσι, θα ήθελα να το θεωρώ σαν μια έτσι, κίνηση η οποία περισσότερο αποσκοπεί στην άγνοια του συγκεκριμένου κυβερνητικού στελέχους που έκανε, άγνοια της πραγματικότητας που έκανε αυτή την πρόταση, που ενώ εάν πρόκειται για μια κίνηση προκειμένου να δει κανείς τις κοινωνικές αντιδράσεις από μια τέτοια δήλωση, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να έχουμε, θα έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Βεβαίως, έτσι, υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο. Να γίνει μια δήλωση για το δίμηνο ως ανώτατη διάρκεια και να μην έχουμε τη μείωση από 12 μήνες σε 2 μήνες, αλλά σαν ένα πιο έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Έτσι, να έχει, καταλαβαίνετε, να φανεί τέλος πάντων ότι υπάρχει μια ευαισθησία ως προς το ότι δεν το καταβάσουμε στους 2 μήνες, αν το κάνουμε στους 6 μήνες, το κάνουμε στους 8 μήνες.
0: Σύμφωνα με τη λογική της ιστορίας του Ναστραδίνου Χότζα με το γεμάτο δωμάτιο. Που όταν άδειασε λίγο, ναι, είπαμε πάλι καλά, διότι υπήρχαν και χειρότερα. Να δούμε, ακριβώς, να δούμε. Πάντως, το βέβαιο είναι, κύριε Κουζή, είστε και πολιτικά έμπειρος άνθρωπος, όλοι γνωρίζουμε πως οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν ανοίγουν εύκολα το στόμα τους για να πούν πράγματα τα οποία είναι 100% εκτός της λογικής του κομματικού και κυβερνητικού περίγυρου. Αν ήταν ένα μικρομεσαίο στέλεχος, μπορούσαμε να πούμε ενδεχομένως εδώ να απορρέει αυτή η πρόταση από την άγνοιά του ή οτιδήποτε, ή πέταξε μία κουβέντα για να εντυπωσιάσει και για να απασχολήσει λίγο και να δει το ονοματάκι του στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για 2 μέρες. Έχω την εντύπωση.
1: Αυτό ακριβώς, ακριβώς είναι αυτό που καταλήξαμε έτσι, στη συζήτησή μας, ότι είναι μία δήλωση που θα συνεπάγεται μία μείωση του χρόνου επιδότησης ανεργίας, αλλά δεν θα είναι σε αυτό το, σε αυτό το επίπεδο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σχεδόν ολοκληρώνει το διαθέσιμο χρόνο. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα αρχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σας, αυτά που βλέπω εδώ μπροστά μου, και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια για λίγο. Έχουν έρθει και για το θέμα της ανεργίας μηνύματα, να τα πιάσω με τη σειρά. Όπως κάνεις, αγαπητέ Διονύση, αφιερώματα γράφει ο Κώστας από Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη στην ιστορική συναυλία του Rolling Gala και στην Αθήνα. Ετοίμαζε, σε παρακαλώ, υλικό για μελλοντικά αφιερώματα στην τεράστια συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Πιο γούνστοκ τώρα, και έχω την ατυχία να μένω κοντά και καλοκαιριάτικα να αναγκαστώ να κοιμηθώ με θεόκλεισες μπαλκονόπορτες, γράφει ο Κώστας. Ο Μάνος από την Κυψέλη, διάβαζα χθες πως ο εγκληματίας Καθιζιάρης εξέτασε ουσιαστικά το μισό της ποινής του, αφού την επόμενη της πρωτόδικης απόφασης τοποθετήθηκε ως βοηθός νοσοκόμου εισαγωγικά στις φυλακές. Οκ, ξέρουμε ότι έχει τα προσόντα που, όπου η μία μέρα μετρούσε για δύο. Ακόμη και μετά το 25 που ψηφίστηκε νέος κανονιστικός νόμος και μετρούσε η μία μέρα για μια, μισή για εκείνο συνέχισε να ισχύει μία για δύο. Έπρεπε όμως να βγει εγκαίρος για τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη και για να είναι παρόν στις εκλογές. Οι εικόνες στα Πειράθου μας προειδεάζουν για το πάρτι που θα ζήσουμε, όμως η αλληλέγγυα κίνηση της αποκατάστασης εισαγωγικά με τη συμβολή φίλων αντιφασιστών όλος δίνει και την απάντηση. Καλή Κυριακή, καλή αντιφασιστική εβδομάδα, γράφει ο Μάνος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Και 5 στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Σαμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Γιάννης Κολύβας στη ρύθμιση ήχου, Διονύση Αλφάδα στο μικρόφωνο. Διαβάζω τα μηνυματάκια σας όσο ταχύτερα μπορώ πριν συζητήσουμε για τα της Μέσης Ανατολής. Καλημέρα στην Πέγγι που στέλνει χαιρετισμούς στους εργαζόμενους του Κόκκινου. Σας ακούω από τη Δράμα όσο μπορώ. Στέλνω την αγάπη που μου γράφει η Πέγγι, έχει προφανώς και τη δική μας. Η Ρούλα διαρωτάται. Καλημέρα. Αφού στέλνει την καλημέρα της, τι γίνονται τα ένσημα που δεν φτάνουν για σύνταξη? Εγώ παραδείγματος χάρη έχω 2.500 ένσημα, όμως δεν μου τα δίνουν σε χρήματα. Αν έπρεπε να ζητήσουμε όσα χρήματα έχουμε δώσει, λόγω του ότι πολλοί εργοδότες δεν μας κολλούσαν. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν ένα μήνυμα που ευθυνόταν στον κύριο Κουζή, για όσο χρονικό διάστημα συζητούσαμε μαζί του. Αλλά ένα τεράστιο θέμα που καλό είναι να απασχολήσει και εμάς, θα απασχολήσει, όπως πολλά ακόμα ζητήματα του πολύπαθου εργασιακού φάσματος στο μέλλον. Γράφει Θάλια, καλημέρα. Μπορεί να βγήκαμε από τα μνημόνια. Τι θέλω και το λέω το καλημέρα, είναι μόνιμο σε όλους και όλες σας. Μπορεί να βγήκαμε από τα μνημόνια την εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως έχουμε τη χούντα του κεντρώου εισαγωγικά Μητσοτάκη, πρωθυπουργού της 7ετίας 2019-26 και υπουργού απολύσεων του Σαμοράκη. Της ομάδας αλήθειας και του δεύτερου μνημονίου 2012-14, με θράσους συνεχίζουν να μας λαιλατούν, να μας αυξάνουν και πάλι το δημόσιο χρέος με τα αχρίαστα και πανάκριβα εξοπλιστικά, με τις ρήμνες και το ξεπούλημα κάθε δημόσιο αγωθού, στο οποίο συμμετέχουν με μετοχικά δικαιώματα. Με τις υγείας μας λοιπόν, αριστεροί δημοκράτες των δημοκράτες, βλέπουν μόνο τον εχθρό, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019, σχολιάζει η Θάλια. Πάμε στον Θοδωρή. Η δήλωση του Μαρινάκη ακολουθεί τα στάδια του τζιμερισμού και του παυλοφικού πειράματος. Πρώτα η woke agenda, μετά τα επιδόματα, ακολουθεί η Ισλαμοφοβία, η λάθρο κτλ. Έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο και πολλοί κοινωνιοπαθείς τηλεθεατές ψηφοφόροι θέλουν να ακούσουν ακραία νεοφιλελεύθερες θέσεις. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο Θοδωρής στο γιατί εκτόμησε αυτή την πρόταση στη συγκεκριμένη συγκυρία ο Παύλος Μαρινάκης. Το μέτρο δεν είναι αποτρεπτικό για τους εποχιακά εργαζόμενους που δουλεύουν στη βαριά βιομηχανία της χώρας, δηλαδή τον τουρισμό. Περίεργο, γράφει ο Νέστορας. Ο Βασίλης γράφει: έχει ενδιαφέρον η θεματική των ανησυχιών των κυβερνητικών στελεχών. Ας ξυπνήσουμε λοιπόν. Ο Παντελής γράφει: ακόμη μια πλασματική μείωση ανεργίας με τη μείωση του χρόνου επιδοτήσεων. Σημαντική παράμετρος, έτσι δεν είναι, στατιστικά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Λευθεράτε. Καλημέρα, γράφει η Μαρία. Και κάπου εδώ παίρνω εγώ μια βαθιά ανάσα. Και πριν καλωσορίσω και καλημερίσω τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για σημαντικά θέματα της Μέσης Ανατολής, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον κύριο Μικ Ντεβίλ. Θα το ακούσουμε και θα συνεχίσουμε συζητώντας με τον κύριο Ρούσο.

0: Ο κύριος Μικ Ντεβίλ εδώ μας τραγουδάει για τη διαδρομή μιας Cadillac. Εμείς θα μπούμε όμως σε μια μηχανή του χρόνου. Θα μπούμε σε μια μηχανή του χρόνου που θα μας οδηγήσει βεβαίως στη σημερινή Μέση Ανατολή τελικά. Αλλά επειδή καλό είναι να στεκόμαστε λίγο στα ορόσημα, γιατί η ιστορία προσφέρεται για άντληση συμπερασμάτων όταν τη διαβάζουμε σωστά, να σταθούμε στη 13η Σεπτεμβρίου 1993. Όσοι ακούσατε την εκπομπή από την αρχή, ξέρετε γιατί την αναφέρω, διότι τέτοια μέρα, σαν σήμερα δηλαδή το 1993, υπεγράφησαν και επισήμως οι συμφωνίες του Όσλο, συμφωνίες ειρήνευσης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Μετά ακολούθησε και η συμφωνία της Τάμπα στην Αίγυπτο. Ήταν λοιπόν σαν σήμερα το 1993, όταν πολλοί σε ολόκληρο τον πλανήτη, πολλοί, δεν ξέρω αν ήταν πάρα πολλοί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και ελάχιστοι, εκείνοι που πίστευαν πως το Παλαιστινιακό έμπαινε σε μια ρότα εξομάλυνσης, ότι θα ήταν από εδώ και πέρα ένα αντικείμενο διαπραγματεύσεων ομαλών για το τι θα γινόταν στη συνέχεια. Τα πράγματα δεν εξελίχθησαν έτσι και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας πει στην αρχή της συζήτησής μας γιατί δεν εξελίχθησαν έτσι. Καλημέρες με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Εν Λόγω Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γυρίσαμε λοιπόν στο 1993. Δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν ανάμεσα σε εκείνους που είχαν κάποιες επιφυλάξεις για το αν τέλικα.
1: 13 Σεπτεμβρίου του 1993 ήμουν στην Ιερουσαλήμ. Και θυμάμαι πολύ καλά τους πανηγυρισμούς, γιατί εγώ έμενα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, δηλαδή στην Παλαιστινιακή πλευρά της Ιερουσαλήμ, και κατεχόμενη βεβαίως, και θυμάμαι τους πανηγυρισμούς των Παλαιστινίων, κυρίως της Φατάχ, για την υπογραφή του Όσλο και τη μεγάλη ελπίδα που είχαν όλοι ότι όχι απλά το πράγμα πήγαινε προς μια θετική κατεύθυνση, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει επιτέλους θα υπήρχε ένα Παλαιστινιακό κράτος στην δυτική όχθη, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την Λόρδα της Γάζας, δηλαδή κάνει σε αυτό που λέμε σήμερα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Και θυμάμαι πολύ καλά το μεγάλο ενθουσιασμό που είχαν όλοι, τη μεγάλη ελπίδα που είχαν όλοι. Κάποιοι βέβαια είχαν από τότε τις επιφυλάξεις τους, είτε τις επιφυλάξεις απέναντι στην ηγεσία των δύο πλευρών, είτε γενικότερα τις επιφυλάξεις. Θυμάμαι πολύ καλά ένα φημόσοφο Παλαιστίνιο μάγειρα μεγάλης ηλικίας, με τον οποίο συνήθως πίναμε κανένα καφεδάκι το πρωί, και ο οποίος ήταν στην εστία που έμενα εγώ, και ο οποίος μου είχε πει είναι και οι δύο ψεύτες, μιλώντας για τον Αραφάτ και τον Ράμπιν. Εν πάση περιπτώσει όμως το γενικότερο κλίμα που υπήρχε ήταν της πανηγυρισμού, της ελπίδας, ότι ναι, μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα, αλλά στο τέλος του δρόμου θα υπάρξει το Παλαιστινιακό κράτος. Δεν βγήκαν έτσι τα πράγματα. Το είχε, όπως λέω πολλές φορές, κατασκευαστικά λάθη ή εν πάση περιπτώσει κατασκευαστικά προβλήματα, αν δεν τα πούμε λάθη. Και στη συνέχεια είχε και ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να δώσουν συμφωνία, βλέποντας το από τώρα. Γιατί και εμείς τότε, είτε ήμουν τότε πολιτικός ερευνητής, είτε ήμουν μέρος του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα, δεν είχαμε πλήρη γνώση, όχι πλήρη γνώση, δεν είχαμε πλήρη εκτίμηση, και εμείς είμαστε σε μια κατάσταση, αν θέλετε, ελπίδας. Η Ελλάδα τότε παρενέβαινε ουσιαστικά και στην περίπτωση του διαλόγου μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, οπότε
0: δεν ήταν τόσο μονομερής η θέση της, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Καλά, σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Αλλά ήταν όμως μια, θα έλεγα, όχι ισορροπημένη με την έννοια των ισών αποστάσεων, αλλά μια θέση η οποία προσπαθούσε να βοηθήσει το διάλογο τότε. Με διάφορες πρωτοβουλίες. Τώρα, τα κατασκευαστικά λάθη είναι, νομίζω, δύο. Το πρώτο κατασκευαστικό λάθος είναι ότι, ότι δεν συζητήθηκαν τα θέματα, όπως λέμε, τελικού καθεστώτος αμέσως μετά την συμφωνία του Όσλο. Δηλαδή αφέθηκε μια μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, περίοδος μέχρι να συζητηθούν αυτά που ήταν το έδαφος, δηλαδή το έδαφος και οι επικισμοί, που ήταν η Ανατολική Ιερουσαλήμ, που ήταν οι πρόσφυγες, που ήταν τα νερά, το ζήτημα των εντατικών πόρων δηλαδή. Και αυτό ουσιαστικά έδωσε δυνατότητα σε όλους αυτούς που ήθελαν να υπονομεύσουν την συμφωνία να την υπονομεύσουν. Και επίσης διαμόρφωσε και ένα κλίμα απεσιοδοξίας, απελπισίας, ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Το δεύτερο στοιχείο κατασκευαστικό πρόβλημα ήταν ότι αυτή ήταν μια διμερή συμφωνία που όλοι γνώριζαν ότι κατά κάποιο τρόπο την υποστηρίζουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί δεν πήραν μέρος στις διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε mm-hmm. και από τις δύο πλευρές, πριν φτάσουν στο Όσλο. Αλλά μετά οι Αμερικανοί δεν έπαιξαν ένα εξορροπητικό ρόλο, δηλαδή δεν βοήθησαν τον αδύνατο να εξορροπήσει το δυνατό, τους mm-hmm. Παλαιστίνους δηλαδή, να εξορροπήσουν το Ισραήλ. Αντιθέτως, βοηθούσε πάντοτε το Ισραήλ. Και εκεί υπήρχε ένα δεύτερο, αν θέλετε, κατασκευαστικό λάθος, με την έννοια ότι ο βασικός εκκοιητής της πορείας, μην ξεχνάτε ότι πήγαν στην Ουάσιγκτον, δώσαν τα χέρια προς τον Κλίντον κτλ. Δεν ήταν ουσιαστικά εκκοιητής, ήταν, θα έλεγε κανείς, υποστηρικτής κυρίως του Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα δεύτερο, αν θέλετε, κατασκευαστικό λάθος, με την έννοια. Και αυτό, αν το συγκρίνουμε, βεβαίως με την μεσολάβηση της Αμερικής στο Ιρλανδικό. Δηλαδή, αν δούμε πώς μεσολάβησε η Αμερική στο Ιρλανδικό και πώς, αν θέλετε, εξισορρόπησε τις δύο πλευρές, τους Ιρλανδούς Καθολικούς και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και επίσης ότι η Μεγάλη Παρασκευή έδωσε άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή δεν πήγε τα θέματα 5 και 6 χρόνια μετά. Νομίζω ότι αυτά τα δύο ήταν πάρα πολύ σημαντικά κατασκευαστικά λάθη του Όσλο. Τώρα υπάρχει μια...
0: Με λίγα λόγια, αφέθηκαν πράγματα διευκρίνιστα και αυτά που αφέθηκαν αδιευκρίνιστα κρίθηκαν και ήταν κέρια και κρίθηκαν από τον ισχυρό, από τη βούληση του ισχυρού.
1: Ακριβώς, δηλαδή κατά τη διάρκεια του Όσλο, της επταετίας, σε πάση περιπτώσει, μέχρι το 2001 που ακόμα πεζόταν, ας πούμε, το Όσλο, είχαμε διπλασιασμό των Ισραηλινών επικισμών στην περιοχή της Δυτικής Όχθης mm-hmm. και της Γάζας. Δηλαδή κάτι που ήταν πέρα και έξω από οποιαδήποτε συζήτηση. Mm. Από την άλλη μεριά, στην Παλαιστινιακή πλευρά δεν υπήρχε ενότητα, δηλαδή υπήρχαν δύο βασικές γραμμές, η μία του Αραφάτ, η άλλη της Χαμάς, οι οποίες συγκρούονταν. Και αυτό επίσης διαμόρφωσε ένα πολύ προβληματικό στοιχείο σε σχέση πάλι με μια... και χρησιμοποιώ την Μεγάλη Παρασκευή του Ιρλανδικού, γιατί είναι περίπου παράλληλη πορεία και χρονικά και όταν αφορά το χαρακτήρα της σύγκρουσης. Όπου εκεί ο ΑΕΡΕ σε μεγάλο βαθμό είχε το πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Εδώ δεν έχουμε το ίδιο πράγμα. Και βέβαια το τελευταίο είναι ότι υπήρχαν συγκυριακά γεγονότα, όπως ήταν η δολοφονία, συγκυριακά όχι με την έννοια ότι δεν σχεδιάστηκε η δολοφονία του Ράμπιν, αλλά αν είχε αποφύγει η δολοφονία του Ράμπιν, πιθανόν να είχαμε πιο σύντομα αποτελέσματα. Δεν το λέω πιθανόν γιατί κανείς δεν μπορεί να πει αν στην ιστορία, αλλά είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο το οποίο είναι σημαντικό.
0: Θυμήθηκα το εξής, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, πως ενώ στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων πριν συναθεί η συμφωνία του Όσλο, η PLO, η Παλαιστινιακή πλευρά δηλαδή, είχε ζητήσει να δεχθεί το Ισραήλ την επιστροφή των προσφύγων, των Παλαιστινίων προσφύγων, οι Ισραηλοί είπαν όχι, γιατί αυτό θα επιφέρει μια δημογραφική αλλίωση, θα συζητήσουμε στο μέλλον τι θα γίνει. Και οι ίδιοι Ισραηλοί όμως με τους επικισμούς που έκαναν στο βαθμό που, όπως είπατε και εσείς, τους έκανε μετά, το έλυσαν εντός εισαγωγικών το δημογραφικό με το δικό τους τρόπο.
1: Αλλά... το έλυσαν και το περιέπλεξαν.
0: Όπως και το περιέπλεξαν προφανώς, γι' αυτό είπα εντός εισαγωγικών. Ακούω όμως από Παλαιστινίους με τους οποίους μιλώ, τους βλέπω εδώ στην Αθήνα κτλ. Τα εξής. Κάποιοι όταν αναφέρονται στο Όσλο λένε ότι έγινε, έγινε, τώρα δεν είναι ώρα για κριτική. Κάποιοι λένε ότι το λάθος μας ήταν πως ουσιαστικά αναγνωρίσαμε έτσι, de facto, ίσως και de jure, το Ισραηλινό κράτος, χωρίς να έχουμε μία βασική εγγύηση ότι το Ισραηλινό κράτος θα έλεγε τα σύνορά μου είναι μέχρι εδώ και δεν προσπαθώ να επεκταθώ. Θα ήθελα τη γνώμη σας, φυσικά όλοι μετά Χριστόν προφήτες γινόμαστε και μετά Αλλάχ προφήτες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτή την κριτική που γίνεται σήμερα?
1: Η κριτική είναι, αφορά το πρώτο κατασκευαστικό λάθος. Το γεγονός δηλαδή ότι τα ζητήματα τελικού καθεστώτος, που ουσιαστικά είναι τα ζητήματα των συνόρων που θέτουν, δεν λύθηκαν αμέσως μετά την υπογραφή του Όσλο. Δεν λύθηκαν δηλαδή μέσα στον επόμενο χρόνο ή τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που δεν λύθηκαν, και γι' αυτό και, αν θέλετε, ένας από τους λόγους που κατέρευσε το Όσλο. Το δεύτερο είναι ότι

0: και ο Αραφάτ πάει με τον Σάνταμ Χουσέιν. Τώρα οι λόγοι είναι πολύ, δεν θα δώσω αυτούς. Έτσι λοιπόν το παλαιστινιακό κίνημα, η PLO, βρίσκεται σε μια αδύναμη κατάσταση, δύσκολη κατάσταση, και επίσης ότι είναι μια ευκαιρία η οποία δεν μπορεί να χαθεί. Δηλαδή λέει ο Μπούς, ο πρεσβύτερος, τότε ότι παιδιά μετά την εκστρατεία εναντίον του Ιράκ και την απελευθέρωση του Κουβέιτ, εγώ θέλω να λυθεί το Παλαιστινιακό, θέλω να τελειώνει, να έρθει και η ειρήνη στην Μέση Ανατολή κτλ. Είναι μια ευκαιρία μέσα στην αδυναμία τους να μπουν σε διαπραγματεύσεις. Τώρα, εάν μπήκαν σε λάθος διαπραγμάτευση, αν δεν καταλάβαν το κατασκευαστικό λάθος, αν καταλάβαν το κατασκευαστικό λάθος και είπαν ας μπούμε στη διαδικασία και θα το φτιάξουμε μετά. Αυτό δεν μπορώ να το, δεν μπορώ να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Άλλοι υποστηρίζουν τη μία κατάσταση, άλλοι την άλλη. Πάντως, οι εναλλακτικές που είχε τότε η Παλαιστινιακή πλευρά να συνεχίσει, αν θέλετε, τον αγώνα είτε τον ένοπλο είτε της πολιτικής ανυπακοής, ήταν πάρα πολύ
1: περιορισμένη. Μάλιστα. Λοιπόν, αναγκαστικά, κύριε Ρούς, θα κάνουμε μια άλλη ανάλαμα στο χρόνο. Από το 1993 θα έρθουμε στις μέρες μας. Σε αδρές γραμμές, λίγο πολύ όσα έγιναν, η Ντιφάντα 2001 κτλ. Κτλ. Αναφερθήκατε κι εσείς λίγο νωρίτερα. Τα ξέρουμε, όπως ξέρουμε και τα πιο πρόσφατα. Έχουμε μια κατάσταση που θα μπορούσε να πει κανείς έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι πως επί του πεδίου το Ισραήλ επεκτείνει με βίαιο τρόπο τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, με απροκάλυπτη κάλυψη από το στρατό ακόμη και των πιο βάρβαρων μεθόδων και πρακτικών των επίκων, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάποιοι φανατικοί απλώς πολίτες, αλλά λειτουργούν πλέον ως μακρύ χέρι του της Ισραηλινής εξουσίας, κακά τα ψέματα. Ένα είναι αυτό. Βλέπουμε επίσης το Ισραήλ να κατέχει το 70% της λωρίδας της Γάζας και να κάνει το βία-βίο τους Παλαιστίνους που διαμένουν εκεί. Αυτός είναι ο ένας πόλος. Και στον άλλο πόλο βλέπουμε ένα Ισραήλ το οποίο, όπως έλεγε ο Τραμπ, είπε στον Νετανιάχου, έχεις κάνει τη χώρα σου μακράν την πιο αντιπαθητική χώρα στον κόσμο. Βλέπουμε να δυσφορεί ακόμα και σε ένα βαθμό και το πολιτικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτι που μέχρι πρότινος θα ήταν αδιανόητο. Βλέπουμε την κοινή γνώμη σε όλο τον κόσμο στις δημοσκοπήσεις να καταφέρεται εναντίον του Ισραήλ. Βλέπουμε την Αγγλία να συγκρούεται σε διπλωματικό επίπεδο με το Ισραήλ έπειτα από την επιβολή κυρώσεων για την πρακτική των επίκων. Φαντάζομαι πως αν τα χρόνια στα οποία μιλάμε έκανε το Λονδίνο κάτι τέτοιο, θα λέγαμε τι πράγματα είναι αυτά, διανόητα, σε ποιο κόσμο ξυπνήσαμε. Τι μπορεί να πει κανείς για αυτό το δίπολο και όσα μπορούν να επέλθουν και στο πεδίο και στη διπλωματία? Αυτά τα δύο δεν συνθέτουν λίγο αυτό που λέμε γεωπολιτικό φάσμα?
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι το Ισραήλ έχει μπει σε μια πορεία, δυστυχώς, όπου η κοινωνία, η μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας δεν είναι αντίθετο στις πρακτικές του Νετανιάχου. Δηλαδή μπορεί να είναι αντίθετο στον τρόπο της βαρβαρότητας ή της ομότητας με την οποία εκφράζονται, ξέρω εγώ, οι εκπρόσωποι του θρησκευτικού σιωνισμού, ξέρω εγώ, ο Μπενγκβίρ, ο Σμότριτς ή οποιοδήποτε τέτοιος. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο η Ισραηλινή κοινωνία το απεχθάνεται, ότι είναι κάτι, μια μειοψηφία η οποία ξαφνικά κατέλαβε τα ανάκτορα.
1: Το έχουμε καταλάβει αυτό, αυτή είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, και αυτό δημιουργεί μια αντίφαση. Δηλαδή, ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο αντιλαμβανόμαστε όχι απλά την βαρβαρότητα και της γενοκτονίας, της εθνοκάθρασης κτλ. Και το παράνομο, βεβαίως, του πράγματος, αλλά αντιλαμβανόμαστε και στο ότι αυτό είναι και μια απέλπιδα προσπάθεια, μια προσπάθεια η οποία δεν πρόκειται να αποδώσει. Αυτή η αντίληψη δεν υπάρχει δυστυχώς στη μεγάλη πλειονότητα Ισραηλινής κοινωνίας. Και αυτή είναι η βασική αντίφαση. Ακόμα στηρίζεται και θα στηρίζεται στην πολύ ισχυρή ομογένεια που έχει, όχι μόνο στις ΗΠΑ,

0: Βαλτίες και σε άλλες χώρες, και στη Βρετανία και στη Γαλλία, ή στα ενοχικά σύνδρομα χωρών όπως η Γερμανία. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η βασική αντίφαση. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε όλος ο κόσμος, ακόμα και φίλοι του Ισραήλ, βλέπουν, που ήταν φίλοι του Ισραήλ, που είναι φίλοι του Ισραήλ, και βλέπουν ότι αυτό είναι αδιέξοδο, ότι αυτό δεν πάει πουθενά, ότι αυτή η συνεχής σύγκρουση και η αντίληψη ότι θα τους φάμε όλους, θα τους νικήσουμε όλους, θα τους διαλύσουμε όλους, δεν πάει πουθενά. Αυτή λοιπόν η αντίληψη δεν είναι η αντίληψη της κοινωνίας. Δυστυχώς δεν είναι και η αντίληψη ηγετικών πλευρών, της ηγετικών ομάδων, συγγνώμη,
1: στο Ισραήλ μέσα,
0: της εβραϊκής ομογένειας.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή, και εδώ των ηγετικών ομάδων, γιατί δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεται, ας πούμε, τα πράγματα ο μέσος Αμερικανο-Εβραίος. Μπορεί να έχει διαφορετική αντίληψη, μπορεί να είναι πιο κοντά την αντίληψη που περιέγραψα, ότι αγαπάμε το Ισραήλ προφανώς, αλλά αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, δεν είναι αποτελεσματικό. Αλλά τα ηγετικές ομάδες της ομογένειάς τους δεν είναι σε αυτή τη γραμμή. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια σημαντική αντίφαση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού, δηλαδή μέσω της κοινωνίας του Ισραήλ και της διεθνούς λεγόμενης κοινότητας και διεθνούς κοινωνίας, η οποία αυτή η αντίφαση διευρύνεται, αυτό το χάσμα διευρύνεται και κάποια στιγμή θα μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Είπατε πολύ σωστά για τις κυρώσεις που δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι και άλλες χώρες.
1: Απλώς και ιδιαίτερη ένταση αυτή η διένεξη.
0: Όλες τις σκανδιναβικές χώρες και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι η Ισπανία και άλλες χώρες, θέλω να πω ότι είναι... αυτό θα δημιουργήσει μια προβληματική κατάσταση για το Ισραήλ. Έχει ήδη δημιουργήσει μια πολύ προβληματική κατάσταση, αλλά αυτή η αντίφαση θα συνεχιστεί. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιο τρόπο να σταματήσει, και γι' αυτό και πάρα πολλοί και φίλοι του Ισραήλ λένε ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό είναι να υπάρξουν πολύ σοβαρές εμπορικές οικονομικές κυρώσεις σε ολόκληρο το Ισραήλ, όχι μόνο στην παραγωγή των επικισμών, ώστε να συνετιστεί και να έφτασε καλά του με κάποια έννοια, ας πούμε. Αυτή είναι η κατάσταση, και αυτό, αν θέλετε, είναι αυτό που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, γιατί κάποιοι λένε, όλοι βλέπω και διάφορους Αμερικανούς αναλυτές, βλέπω και μερικούς εδώ στην Ελλάδα που το γράφουν, ότι περιμένουμε να φύγει ο Νετανιάχου, να μονοποιηθεί η κατάσταση. Πρώτον, ο Νετανιάχου δεν θα φύγει τόσο εύκολα όσο πιστεύουν. Και δεύτερον, ότι ακόμα και αν φύγει ο Νετανιάχου, δεν θα μονοποιηθεί η κατάσταση όπως την αντιλαμβανόμαστε. Διότι κανείς από αυτούς που είτε είναι ο Άζεκοτ, είτε είναι Λαπίντ, δεν έχουν, κάποια, αν θέλετε, διαφορετική αντίληψη στα βασικά σημεία τώρα. Στα καρολογικά στοιχεία και στο πώς σερβίρεται αυτό, προφανώς δεν θα είναι έτσι, δεν θα έχουμε αυτές τις
1: σκοτές. Ναι, δεν θα ακούμε ενδεχομένως έναν υπουργό ασφαλείας να λέει πρέπει να σκοτώνουμε 30-40 κάθε βράδυ.
0: Αυτές τις φασιστικές εκφράσεις και συμπεριφορές, πιθανόν να μην τις έχουμε. Τότε δεν αλλάζει όμως την ουσία των πραγμάτων.
1: Θα έχουμε, η επικαιρότητα θα μας δώσει, έτσι όπως θα διαμορφωθεί, υλικό για ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θα δούμε και τα αποτελέσματα των εκλογών, θα δούμε και τα πρώτα δείγματα γραφής. Θα δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το βέβαιο είναι ότι είναι μια πολύπαθη περιοχή η Μέση Ανατολή και μια μαρτυρική περιοχή τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε για αυτή την
0: παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, για αυτή την παρέμβαση, μάλλον. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σωτήρης Δούσος, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στον Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, στο Εν Λόγω Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Έλαβε τέλος η εκπομπή μας σήμερα. Θα τα πούμε στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 το μεσημέρι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακούμε δελτίο ειδήσεων από την Τίνα Μπαντιά. Στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Θανάση Λαζαρίδη.
2: Και 5 στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Η ώρα είναι 10.
4: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Αυλαία ρίχνει σήμερα η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με μουσικό event το βράδυ. Στις 12 η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και την οικονομία και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας με 7 νομοθετικές παρεμβάσεις τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης. Η αριστερά είναι αναγκαιότητα και πρέπει να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ως οικονομία και ως κοινωνία, είπε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου κατά τη συνέντευξή της στο ραδιόφωνο 102 FM της Θεσσαλονίκης. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες έχουν συνέπεια μέσα στον χρόνο και την ορθότητά τους δεν έχουν αμφισβητήσει ούτε το Μαξίμου ΑΕ ούτε άλλα κόμματα. Πένθος στο ΚΚΕ, θλίψη σε όλο τον πολιτικό κόσμο, έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια των κομμάτων, του ΣΦΕΑ και του Δήμου Αθηναίων. Η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την 3η 15 Σεπτέμβρη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων 1967-74. Σε λαϊκή αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι συγγενείς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνου να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Την ίδια ώρα, η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρίσκεται σε εξέλιξη. Με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως για όσα συνέβησαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Οι καταθέσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών παρουσιάζουν σύμφωνα με τις αρχές αντιφάσεις, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία που φέρεται να επιχειρήθηκε να διαγραφούν ή να αποκρυφθούν, τα οποία ανακτήθηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί καλούνται να απολογηθούν στον 32ο τακτικό ανακριτή αύριο Δευτέρα. Η δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος τους αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, ενώ η οικογένεια προσανατολίζεται να ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συνάντηση με εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο Δευτέρα στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε ανάρτησή του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Υπενθυμίζεται πως ο Χρήστος Καραδήμας παραιτήθηκε από Πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό μετά τα προβλήματα που προέκυψαν με τις ρογμές και τις καθυζήσεις σε πάνω από 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων για τη νέα γραμμή του μετρό. Όπως είναι γνωστό, η πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης ζητά να γίνουν άμεσα οι στατικές μελέτες στις πληγήσεις πολυκατοικίες από ανεξάρτητους ειδικούς και να προχωρήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. Κυβέρνηση και Ελληνικό Μετρό να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αποκατάσταση της ασφάλειας στην Κυψέλη, τονίζει και η Ανοιχτή Πόλη. Έκκληση για άμεση αλλαγή πορείας στη στεγαστική πολιτική απευθύνουν με κοινή παρέμβασή τους 11 συλλογικότητες για τη στέγη από όλη την Ελλάδα. Στο κείμενο τονίζουν ότι οι κυβερνητικές πολιτικές όχι μόνο δεν έθεσαν όρια στην κερδοσκοπία επί των ακινήτων, αλλά την ανέδειξαν σε στρατηγική επιλογή διευρύνοντας τους αποκλεισμούς. Πυροβολισμοί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλικες καθώς και ίχνη αίματος, σε εξέλιξη έρευνες των αρχών. Εντοπίστηκαν τα οχήματα της κινηματογραφικής απόδρασης Βαρυπινίτη κρατούμενου στις Σέρες. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες που οργάνωσαν και εκτέλεσαν την ένοπλη επιχείρηση, αλλά και τον εντοπισμό του 41χρονου κρατούμενου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Αιτωλία, Γαρνανία, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης Κορινθία, Αργολίδα, Ηλία, Μεσσηνία, καθώς και Κίλκης, Άγιο Όρος και Θάσος. Στη διεθνή ενημέρωση, αύριο Δευτέρα οι συνομιλίες στο Ομάν της Τεχεράνης με χώρες του κόλπου για τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίπεινα για τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Ιρανική διπλωματία. Στις συνομιλίες στο Ομάν θα μετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ και άλλων αραβικών χωρών του κόλπου και θα επικεντρωθούν στις ασφαλείς εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές μέσω του στενού του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγαή. στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 1-0 από τον Όφη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ηρακλής ήρθε ισοπαλία 1-1 με τον Ατρόμητο. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, οι σημερινοί αγώνες: στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας ΑΕΚ, στις 9 το βράδυ Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές, ποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά στα πελάγητα 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

Άιντε καλημέρα μωρέ, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105,5 και βεβαίως η εκπομπή, έρθε η ώρα μας. Ο κύριος Παπακώστας μαζί με στον ήχο. Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο, όπως πάντα συμβαίνει, Σαββάτο και Κυριακή. Εκτάκτως βεβαίως και σήμερα όπως και χθες έχουμε στις 10 μέχρι τις 12 το πρόγραμμά μας ξαναγυρίζει στην παλιά του ώρα προς το παρόν. Εννοώ για αυτό το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε λοιπόν να ασχοληθούμε σε τούτο εδώ το δύο ώρο με δύο πολύ πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Και βεβαίως θα έχετε και εσείς τη συμμετοχή σας σε αυτά. Εννοώ στην διαχείριση των βιβλίων. Θα ξεκινήσουμε, όπως θα καταλάβετε στην πορεία, με ένα από τα τελευταία, αν όχι το τελευταίο που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, βιβλίο του Καμιλέρη, του Αντρέα Καμιλέρη, «Η συμμορία των Σάκο». «Η συμμορία των Σάκο», λοιπόν, του Δεκτώτης Πατάκη. Για σας υπάρχουν δύο αντίτυπα, 69-85-870-059 και 210-32-17-777, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αυτά τα αντίτυπα. Πολύ γρήγορα η κυρία Φωτεινή Ζέρβου θα είναι μαζί μας, η μεταφράστρια του βιβλίου, να μας μιλήσει για το βιβλίο, να μας μιλήσει για τον Καμιλέρη, να μας μιλήσει για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έτσι κι αλλιώς και με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούμε μέσα από τούτη εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα, να θυμηθούμε λίγο τα παλαιά, όπως συμβαίνει πάντα σε τούτη εδώ την εκπομπή, και αμέσως μετά μπαίνουμε στο κυρίως γεύμα.

0: Και πάμε πολύ γρήγορα στην κυρία Φωτεινιζέρου να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για τη συμμορία των Σαγό. Καλή σας μέρα. Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω. Εσείς δεν με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούω.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Αυτά είναι πάντα τα θέματα
1: που έχουν να κάνουν. Τα πρόσμενα, ναι.
0: Καλημέρα, λοιπόν.
1: Καλημέρα, να είσαστε καλά.
0: Και εσείς καλή μου. Λοιπόν, μιλάμε για τον Καμιλέρη, μιλάμε για την συμμορία των Σάκο. Καμιλέρη, λοιπόν, ο οποίος είναι ένας τύπος, όπως καταλαβαίνουμε μέσα από τα γραπτά του, που και την αστυνομική λογοτεχνία αγαπάει, αλλά βεβαίως πάντα έχει και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής κριτικής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Ακόμα και στα αστυνομικά του, από όπου έγινε γνωστός,
0: ναι.
1: Τα θέματα τα κοινωνικά και τα πολιτικά είναι κυρίαρχα.
0: Ναι, θα λέγει κανένας ότι το αστυνομικό είναι το πρόσχημα για να πει πράγματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία.
1: Ναι, προφανώς ναι, γιατί αφιερώνει ολόκληρα αστυνομικά στους μετανάστες που έρχονται, που τους κυνηγάνε, στις ανισότητες, στην πολιτική διαφθορά που είναι πολύ έντονη, στο φασισμό που τον φοβάται, και σε συνεντεύξεις του πολύ παλιά είχε πει ότι αυτό που με τρομάζει είναι ότι τον βλέπω να ξαναγυρνάει στη μαφία.
0: Προφητικός.
1: Ναι, προφητικός, ναι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που βλέπουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, δεν είναι προφητεία αυτό.
0: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ο τύπος που βλέπει το μέλλον. Είναι ένας τύπος που μπορεί να βλέπει τις συνθήκες που διαμορφώνουν το μέλλον.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Mm-hmm. Οι συνθήκες είναι αυτές που σε οδηγούν σε ασυμπεράσματα.
0: Έτσι.
1: Ναι, και πέρα από τα αστυνομικά από τα οποία έγινε γνωστός, έχει γράψει και πολλά βιβλία ιστορικά, σε εισαγωγικά, τα οποία είναι βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, mm-hmm. Τα οποία είναι εξαιρετικά. Τώρα αυτό το βιβλίο είναι ιδιαίτερο, δεν είναι απλά μόνο μια δικαστική υπόθεση. Είναι πολιτική υπόθεση, είναι η μαφία, είναι ο φασισμός, που είναι 1920 που ξεκινάει ο φασισμός, πόσοι ο φασισμός θέλει να καταργήσει τη μαφία, αλλά είναι ένα σύστημα που αλληλοτροφοδοτείται.
0: Ναι. Να την καταργήσει και να την αντικαταστήσει.
1: Προφανώς. Μάλλον να την ορίσει.
0: Να μπορεί να την ελέγχει.
1: Αυτό ακριβώς. Να μπορεί να έχει τον έλεγχο. Mm-hmm. Που είναι, και είναι και μια ιστορία που πραγματικά όποιος προσπαθεί με τίμιους τρόπους να τα βγάλει πέρα, η κοινωνία σαν κοινωνία. Όχι η κοινωνία. Η πολιτική κατάσταση και η μαφία δεν του τα επιτρέπει.
0: Ναι. Και ο μικρό κόσμος μέσα στον οποίο κινείται βέβαιως. Ναι.
1: Ναι, σίγουρα η κοινωνία. Ωστόσο είναι οι συνθήκες πολλές φορές που επιτρέπουν κάποια πράγματα. Δηλαδή όταν η ιστορία εξελίσσεται στη Σικελία. Η Σικελία είναι ένα νησί το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο στη φτώχεια του, στον αναλφαβητισμό του, στη δυστυχία του. Οι άνθρωποι μετανάστευαν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ένας τόπος πολύ ξερός, με ιδιομορφίες και στους ανθρώπους. Ήταν δύσκολες συνθήκες. Και όλα αυτά μέσα στο βιβλίο είναι πολύ πολύ, πολύ έντονα. Και ας είναι ένα μικρό βιβλίο, είναι ιδιαίτερα περιεκτικό, θα έλεγα.
0: Ο αφιλόξενος τόπος, ο οποίος με τον ένα με τον άλλο τρόπο σε διώχνει. Αφιλόξενος με το δεδομένο που, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν εγκαταλειμμένος αιώνες.
1: Ναι.
0: Σαν νησί, σαν...
1: Ναι, και νομίζω ότι σας διακόπτω, συνεχίζει.
0: Όχι καθόλου.
1: Υπάρχει και πάρα πολύ έντονο το ότι δεν αποδέχονταν τη διαφορετικότητα. Οι άνθρωποι είχαν μια τελείως διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία. Ακόμα και η γλώσσα τους, τα σικελικά, είναι άλλη γλώσσα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι διάλεκτος, είναι άλλη γλώσσα, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Να σας πω κάτι, διάλεκτος, εντάξει, δηλαδή μπορεί να μην... Δεν καταλαβαίνεις τι σου λένε τις λέξεις. Έχουν λέξεις που χρειάζεσαι λεξικός σικελικής γλώσσας για να βρεις τι σημαίνουν. Είναι, είναι μια ιδιαιτερότητα όλη. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι, ο Καμιλέρη έκανε φοβερή δουλειά στο ότι άρχισε ο κόσμος να αποδέχεται στην Ιταλία ότι υπάρχει και η Σικελία. Υπάρχουν και άλλα μέρη, ναι, δεν ναι, είναι ναι. μόνο
0: όλα αυτά που είχαμε, όλα αυτά που είχαμε βάλει κάτω από το χαλί, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι. ναι, ναι. Κυρίως όλα αυτά που, και που νομίζω ότι ακόμα είναι κάτω από το χαλί. Και πόσο έντονο η διαπλοκή της πολιτικής με τη μαφία. Φοβερά έντονο. Το οποίο, εντάξει, να σας πω, το βλέπουμε γύρω μας, έτσι. Δεν χρειάζεται.
0: Καλά, ναι, να ναι, το... ναι, ναι.
1: Ναι,
0: δεν λέμε, δεν λέμε πόπο τι συμβαίνει εκεί έξω. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει εδώ μέσα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τι συμβαίνει εδώ μέσα και τι συνέβαινε. Και πριν από 100 χρόνια, γιατί
0: αυτό
1: μιλάμε
0: το,
1: ότι...
0: Αυτό είναι το εκπληκτικό, βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πριν από 100 χρόνια συνέβαινε αυτό σε ένα χωριό της Σικελίας. Και συμβαίνει τώρα.
0: Ναι, ναι. Αν αυτό το μεγεθύνουμε δηλαδή, ναι, έχετε πολύ το δίκιο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι και τα 100 χρόνια, αναρωτιέσαι, 100 χρόνια, τι έγινε όλα αυτά τα 100 χρόνια.
0: Τι έχει αλλάξει.
1: Ναι, πώς εξελίχθηκε. Ναι. Ο κόσμος, η κοινωνία, η πολιτική, αν θέλετε.
0: Και πώς φτάνουμε να μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
1: Ναι, δεν είναι λίγο θλιβερό. Εντάξει, ας μην πούμε θλιβερά Κυριακή πρωί.
0: Ναι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Διότι...
1: πραγματικότητα είναι, ναι.
0: Και ο οποίος Καμιλέρη δεν χαϊδεύει αυτιά, δεν έχει happy end. Δεν υπάρχει λόγος να έχει happy end. Τη στιγμή μάλιστα που περιγράφει πράγματα μέσα από την καθημερινότητα ενός νησιού, την καθημερινότητα παρατημένων με τόπων κτλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και όχι μόνο δεν χαϊδεύει, αλλά προσπαθεί να τα τονίσει. Και είχε υποστεί και μεγάλη κριτική για το ότι ανέφερε πράγματα τα οποία δεν τα έλεγες φωναχτά. Συνέβαιναν, τα έβλεπες. Έβλεπες ότι η πολιτική χρησιμοποιούσε, η μαφία που δεν επέτρεπε σε κανέναν να προοδεύσει, δεν επέτρεπε τη διαφορετική προοδευτική άποψη, δεν την επέτρεπε.
0: Ναι.
1: Και κάπως όλα αυτά, ένας που προσπαθούσε να πορευτεί σε αυτό το δρόμο, έβρισκε μονίμως εμπόδια. Αυτή είναι η ιστορία. Άνθρωποι που προσπαθούσαν να είναι πιο ανθρώπινοι, πιο κανονική σε εισαγωγικά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνονταν αποδεκτοί.
0: Μάλιστα. Διότι χαλάγαν τη μανέστρα, όπως λέγαμε,
1: ναι,
0: κάποτε πιτσιρικάδες.
1: Κάπως ήταν. Και ήταν δηλαδή πράγματα που έχει μια σκηνή το βιβλίο που είναι συνταρακτική, ότι κάποια στιγμή αυτή η συμμορία, σε εισαγωγικά συμμορία, άνθρωποι που εξαναγκάστηκαν.
0: Βέβαια σε εισαγωγικά,
1: από τις συνθήκες να προστατέψουν τους εαυτούς τους, κάποιος σκοτώνεται και τον παίρνουν από αυτήν τη συμμορία, υποτίθεται, και τον μεταφέρουν μαζί με τους άλλους που τους έχουν συλλάβει, τους περνάνε από το χωριό. Και ο ιερέας του χωριού βάζει να χτυπήσουν οι καμπάνες και δεν τολμάει και λέει χτυπάνε οι καμπάνες πένθυμα γιατί περνάει ο νεκρός. Αλλά στην πραγματικότητα χτυπάει πένθυμα γιατί πιάσαν αυτούς τους ανθρώπους που ήταν η ελπίδα τους. Ότι
0: ναι.
1: κάτι θα αλλάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπαθούσαν κάτι να αλλάξουν.
0: Οι οποίοι όμως είναι πίσω από τα κλειστά παράθυρα. Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Οι οποίοι φυλακίστηκαν, δικάστηκαν, περάσαν τη ζωή τους μέσα στη φυλακή άδικα, κατηγορήθηκαν. Πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι αυτή που ζούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ζούμε η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι μπορεί ξαφνικά να βρεθείς από ένας κανονικός τίμιος εργαζόμενος να σύρεσαι σε δικαστήρια και φυλακές, πάση περιπτώσει, γιατί συνήθως δεν σύρονται οι ένοχοι, οι αθώοι, ναι, είναι αυτοί,
0: ναι,
1: που...
0: βέβαια, το εύκολο θύμα, αλίμονο.
1: Ναι. Εντάξει, εύκολο θύμα εννοώ.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μικρό διαλυματάκι 1,5 λεπτού για να συνεχίσουμε και να κλείσουμε.
1: Βεβαίως.
2: ...105 και 5 στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και αναπτυξιακή τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις. Η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έρθεν η ώρα μας, 105,5 στο κόκκινο, ο κύριος Φετινιζέρου είναι μαζί μας και ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας για τον Καμιλέρη και για τη συμμορία, εντός αγωγικών το τονίζουμε, τον Σάκο. Γενικά έχετε εικόνα, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρία Ζέρβου, ποια είναι η απήχηση του Καμιλέρη στην Ελλάδα?
1: Από ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι, εντάξει. Η κουβέντα είναι, δεν μας ακούει και κανένας, καφέ πίνουμε και τα λέμε, δεν.
1: Λοιπόν. Όχι βέβαια, μας ακούει αρκετός κόσμος, έτσι.
0: Είστε πολύ καλοί, ευχαριστούμε.
1: Όχι. Το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι επειδή ξεκίνησε αργά να γράφει και επειδή και στην Ιταλία δεν είναι εύκολο να αποδεχτεί κυρίως ο κόσμος, οι συγγραφείς οι πιο σοβαροί δεν αποδέχτηκαν εύκολα τον Καμιλέρη. Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα θέλω να πιστεύω ότι η απήχησή του είναι αρκετά μεγάλη από το γεγονός και μόνο που τα βιβλία του από το πρώτο μέχρι το τελευταίο κυκλοφορούν ακόμη εδώ και 25 χρόνια, που είναι σχεδόν 25 χρόνια είναι που έκανα τη μετάφραση του πρώτου βιβλίου αστυνομικού και συνεχίζουν και κυκλοφορούν ακόμα. Άρα πιστεύω ότι ο κόσμος τον διαβάζει. Τώρα και μάλιστα έχω ακούσει ανθρώπους που μετά από χρόνια ξαναδιαβάζουν κάποιες ιστορίες γιατί ο τρόπος γραφής του είναι απλώς, όχι με την έννοια του ότι αυτά που λέει, ό,τι λέει, τα λέει με έναν τρόπο κατανοητό σε έναν άνθρωπο που διαβάζει ένα αστυνομικό. Και μην ξεχνάμε ότι το αστυνομικό μέχρι πρότινος ήταν κάτι, εντάξει, όχι άρλικη.
0: Εξοβελιστέο. Ναι,
1: όχι
0: πούμε.
1: Άρλικη να πούμε, αλλά εντάξει, δεν ήταν και τίποτα λογοτεχνία, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Να πούμε καλή μου, ότι μάλλον να το πω και στον κόσμο που το ξέρει βεβαίως, εδώ και ένα χρόνο έχουμε ξεκινήσει σε τούτη εδώ την συχνότητα μια μοναδική κατά τη γνώμη μου εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη πλέον το βράδυ. Είναι εκπληκτικό, μια και μιλάμε για τον Καμιλέρη, ότι θεωρείται ένας από τους 5-6 κορυφαίους συγγραφείς του συγκεκριμένου είδους. Και παραμένει πάντα μπροστά, δηλαδή παραμένει πάντα πάνω. Πώς να σας πω. Δεν είναι συγγραφέας του χτες, με λίγα λόγια. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, και πραγματικά η αστυνομική λογοτεχνία τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να παίρνει τη θέση της, μάλλον να βρίσκεται εκεί που της αξίζει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: έχουν γραφτεί εξαιρετικά βιβλία, μυθιστορήματα, αστυνομικά, εξαιρετικά.
0: Έτσι.
1: Και υπήρχε και ένα
0: παλαιότερα και καινούρια, βεβαίως.
1: Ναι, και ένα εξαιρετικό έντυπο που έβγαζε μια ομάδα με τον Κώστα τον Γκαλφόπουλο, το Πολάρ, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην αστυνομική λογοτεχνία.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, και αυτό, ναι.
0: Εντάξει, όλα έχουν, την πορεία τους.
1: Ναι, και όλα έχουν, να πούμε, και κάτι, και μια ημερομηνία λήξης, ξέρω κι εγώ. Ωστόσο, να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από τα αστυνομικά που έχει γράψει ο Καμιλέρη, έχει γράψει και ιστορικά. Ας πούμε, ένα τελευταίο πριν από τη συμμορία των Σάκο, η κίνηση του Ήπου, που είναι και αυτό ένα βιβλίο ιδιαίτερο, που αναφέρεται πάλι σε πραγματικά γεγονότα, και αυτό έχει μέσα το αστυνομικό στοιχείο, σε ιστορικά πραγματικά γεγονότα, που είναι πολύ ωραία βιβλία, πάρα πολύ ωραία βιβλία, και νομίζω ότι, επιμένω, ότι είναι και ο τρόπος γραφής του συγγραφέα που τον φέρνει κοντά στους ανθρώπους. Δηλαδή ο τρόπος, ένας αυθεντικός, δεν λέει κάτι άλλο. Είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θέλει να πει κάτι άλλο με αυτό που γράφει. Μιλάει καθαρά και λέει τα προβλήματα, και οι άνθρωποι αυτό το εκτιμούν, ότι εντάξει, δεν τα καλύπτει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και Αζέρ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο βεβαίως και αυτό, αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Κάθε τι που προκύπτει, εδώ θα είμαστε.
1: Ωραία, χαίρομαι πολύ. Να είσαστε καλά και όλα καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Για χαρά. Γεια σας.
0: Κύριε Φωτεινή Ζέρβου, μεταφράστρια ενός από τα πολλά βιβλία που έχει μεταφράσει του Καμιλέρη, του Αντρέα Καμιλέρη, αυτό το κάνω συχνά, η συμμορία των Σάκο, σε εισαγωγικά η λέξη συμμορία, ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο να πάτε από τις εκδόσεις Πατάκη. 6985-870-059 στο Viber μπορείτε να στείλετε το μηνυματάκι σας για τη συμμετοχή στην ιστορία που δίνουμε. Δύο αντίτυπα και βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7-7. Πάμε μουσικούλα και αμέσως μετά επόμενο θέμα.

0: Αυτά λοιπόν και από τους Πάλε Ποτέ, το πρώτο, ένα από τα πρώτα μεγάλα, αν όχι το πρώτο μεγάλο super group, πλεονασμός, μεγάλο super group μάλιστα. Είχαν προηγηθεί οι Blind Faith και βεβαίως στη συνέχεια οι φίλοι μας που ακούσαμε, έτσι, Cream. Και να πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον αγαπημένο μας τον Νεκτάριο τον Κορδί, που κάποια μικρή σχέση έχει με τα εκπαιδευτικά, πολύ μικρή βεβαίως, αλλά μικρός είναι ακόμα, νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πόσα σύναπτα έτη κολυμπάς, Νεκτάριε, σε αυτή την ιστορία που λέγεται εκπαίδευση?
1: Διανύω τον 37ο.
0: Ναι, αυτά να λέμε να τα ακούνε κάποιοι, γιατί κάτι φιντάνια που έχουν άποψη για τα πάντα. Τέλος πάντων, και δεν αναφέρομαι βεβαίως ανθρώπους, αν θέλεις, από το χώρο μας, αναφέρομαι σε κάτι απίθανους τύπους, οι οποίοι μάλιστα βγαίνουν και μέσα από την τηλεόραση και διατυπώνουν απόψεις για το πόσο όμορφη είναι πλέον η εκπαίδευση. Λοιπόν,
1: έχουμε ένα πολύ γερασμένο προσωπικό, κύριε Λαζαρίδη. Είμαστε, σκεφτείτε ότι το 60% των καθηγητών των δασκάλων είναι πάνω από 50 ετών. Και σχεδόν το 27% είναι πάνω από 60 ετών. Δηλαδή πάνω από ένα στους τέσσερις είναι από 60 ετών και πάνω.
0: Το οποίο βεβαίως εξηγείται πάρα πολύ απλά και εύκολα, έτσι δεν είναι?
1: Εξηγείται γιατί υπήρξε μια χρόνια αδιοριστία και έτσι. Εξηγείται γιατί ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να φύγει με μια αξιοπρεπή σύνταξη και πολλοί και πολλές μένουν μέχρι τα 68. 68 χρονών φεύγουμε εμείς αυτοδικαίως με παρέτηση. Στα 68.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν κατάλαβαν γιατί μιλάμε, έτσι, για να μην πετάμε στα σύννεφα και για να μην, τέλος πάντων. Τη σημερινή κατάσταση ξεκίνησαν τα σχολεία τυπικά χθες, προχτές μάλλον, με τον αγιασμό. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα, αγαπητέ Νεκτάριε? Οπ, έπεσε η γραμμή. Α, πολύ ωραία. Τα πάρουμε πάλι, γιατί συμβαίνουν αυτά στις

0: συμβαίνουν όπως καταλαβαίνετε αυτά στις ζωντανές επικοινωνίες. Καμιά φορά λέμε ότι συμβαίνουν σκοπίμως, καμιά φορά λέμε αλλά εντάξει, μην έχουμε και μην νομίζουμε δηλαδή ότι αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, Νεκτάριος Κορδής και πάλι μαζί μας. Λοιπόν, σημερινή κατάσταση λοιπόν. Να περιγράψουμε τη σημερινή κατάσταση στο βαθμό που μπορούμε.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, πέρα από τη χρυσόσκονη κανονικότητας με την οποία μας πασπαλίζουν γενικώς σαν χώρα και σαν πολίτες, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, κύριε Λαζαρίδη. Δηλαδή αύριο μπαίνουν τα παιδιά στα σχολεία, μπαίνουν μέσα στις τάξεις αύριο, με 15.000 κενά τουλάχιστον. Τουλάχιστον 15.000 κενά, τα οποία παραπέμπονται στις καλένδες. Δηλαδή τέλη Σεπτέμβρη θα γίνει άλλη μια φάση αναπληρωτών, και τα υπόλοιπα βλέπουμε. Και τα 15.000 κενά έχουν προκύψει με πάρα πολύ σφιχτή αντιμετώπιση από την πολιτεία. Δηλαδή, σε ένα σχολείο της Αθήνας υπάρχει μια κατεύθυνση, παράδειγμα, στη Γάμα Λυκείου με 7-8 παιδιά. Που, η πολιτεία λέει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε, τι λένε σε αυτά τα 7-8 παιδιά? Πηγαίνετε, αλλάξτε σχολείο, να βρείτε ένα άλλο σχολείο ή αλλάξτε και κατεύθυνση στη Γάμα Λυκείου. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Απαξιώνεται η παράλληλη στήριξη για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Απαξιώνεται γενικά η εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, όταν ένας φιλόλογος όπως είμαι εγώ μπει σε μία τάξη με 27 παιδιά, καταλαβαίνετε ότι εκ των πραγμάτων η παιδαγωγική διαδικασία απαξιώνεται. Εμείς είχαμε πει ένα ρεαλιστικό νούμερο, 20 παιδιά στην τάξη. Και είναι απόλυτα ρεαλιστικό αυτό το νούμερο. Απόλυτα ρεαλιστικό. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, δυστυχώς.
0: Ναι, προσπαθώ υπάρχει... να φανταστώ τι σημαίνει για σένα, για τον κάθε εσένα, εννοώ του φιλόλογου, παραδείγματος χάρη, μια που έχω μια άμεση σχέση με το αντικείμενο, με ποιο τρόπο μπορείς σε 27 παιδιά έστω και να αφιερώσεις 5 λεφτά στο καθένα για οτιδήποτε από τα μαθήματα που έχουν σχέση με την φιλολογία.
1: Δεν υπάρχουν ούτε τα 5 λεπτά. Γιατί έτσι. Όλοι εμείς έχουμε και το κυνήγι της ύλης, ιδιαίτερα στο Λύκειο και ειδικά στη Γάμα Λυκείου.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει ένα ατέλειωτο κυνήγι της ύλης. Υπάρχει έλεγχος όταν η ύλη. Γιατί είναι προφανές ότι η κάθε τάξη δεν υπάρχει μια αντιγραφή όλων των τάξεων. Η μία τάξη σε μία γειτονιά είναι τελείως διαφορετική από μία άλλη τάξη σε μία άλλη γειτονιά. Δεν είναι η παιδαγωγική, δεν μπαίνει όπως ξέρετε ούτε σε κουτάκια, ούτε σε δείκτες, ούτε σε νούμερα στατιστικά. Αυτό μάλλον δεν το έχω καταλάβει στο Υπουργείο. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μαθησιακά κενά και με αποτέλεσμα να βγαίνουμε και με αφορμή την πρόσφατη έκθεση της PISA, για την οποία έχουμε σοβαρές ενστάσεις, διότι το σύστημα PISA δεν είναι προσαρμοσμένο. Η ελληνική εκπαίδευση δεν είναι προσαρμοσμένη στο σύστημα PISA και να βγαίνουν όλοι αυτοί που είπατε οι μεγαλοσχήμονες και να κατακεραυνώνουν την εκπαίδευση ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι είμαστε άχρηστοι, ότι έχει αποτύχει η εκπαίδευση και για όλα αυτά ποιοι φταίμε? Εμείς, οι μαθητές και οι μαθητριές μας και οι γονείς τους. Εκεί πέφτουν οι ευθύνες. Όχι πιο πάνω, οι ευθύνες είναι πάντα κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Είναι συνήθως οι ευθύνες πάνε σε αυτόν που έρχεται σε επαφή με το κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Ζητάμε από αυτόν τα ρέστα, όπως λέμε, όταν μάλιστα. Ο καλός αυτός άνθρωπος προσπαθεί τα ακατόρθωνα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση η οποία είναι προφανής. Είναι μόνο θέμα οικονομικό το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ιστορίας δεν καλύπτεται από μόνιμες προσλήψεις?
1: Κοιτάξτε, για να βάλουμε το μεγάλο κάδρο, τα κενά δημιουργούνται και λόγω της μεγάλης παρέτησης. Δηλαδή, το καλοκαίρι είχαμε 22.500 λιγότερες αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ. Είχαμε 240 κενές θέσεις μόνιμων διορισμών. Αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για το όνειρο της μονιμότητας και 240 εκπαιδευτικοί δεν πήγαν να διοριστούν, διότι δεν επιθυμούν να διοριστούν με πρώτο μισθό τα 820 ευρώ. Και παράλληλα, όπως είπατε, είναι και μια στρατηγική επιλογή η απαξίωση του δημόσιου σχολείου, της δημόσιας εκπαίδευσης συλλογικά, διότι τα κενά απαξίωση είναι. Είναι μια απαξίωση κανονικότατα. Όταν βλέπετε ότι αυτό που διαφημίζεται είναι η πολυτυπία των σχολείων, δηλαδή έχουμε τα πρότυπα, κύριε Λαζαρίδη, όπου τα παιδιά από την Πέμπτη Δημοτικού ξεκινούν προετοιμασία. Έχουμε τα Ωνάσια που εκχωρήσαμε δημόσια σχολεία. Δημόσια περιουσία εκχωρήθηκε στο Ίδρυμα Ωνάση. Έχουμε το Διεθνές Απολυτήριο από φέτος, σε 12 σχολεία και αργότερα τα 12 θα γίνουν πολύ περισσότερα. Έχουμε τα ιδιωτικά σχολεία που φυτρώνουν και όπως ξέρετε μεγάλα φαντ του εξωτερικού εξαγοράζουν ιδιωτικά σχολεία, διότι στην Ελλάδα υπάρχει ψητό σε αυτή, υπάρχει ζουμί, υπάρχει χρήμα σε αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια, τα λέγαμε.

0: δάχτυλο πήγαινε εκεί, έτσι. Δεν είναι απλά πράγματα.
1: Προφανώς.
0: Πέρι αυτού πρόκειται.
1: Προφανώς. Και βέβαια υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα στέγασης και των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας. Διότι αύριο το πρωί, κύριε Λαζαρίδη, εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες εκπαιδευτικοί, δεν ξέρουμε αν θα έχουν ένα αξιοπρεπές σπίτι το προηγούμενο βράδυ, σήμερα το βράδυ να κοιμηθούν για να πάνε σχολείο αύριο το πρωί.
0: Φυσικά.
1: Γιατί όπως είδατε, μένουν σε κάμπινγκ, μένουν σε αντίσκηνα, μένουν τρεις και τέσσερις σε μια γκαρσονιέρα. Και όσοι δεν μπορούν να το κάνουν, αναγκάζονται να πληρώνουν σήμερα που σας μιλάω σε τουριστικές περιοχές 80 και 100 ευρώ ημερήσια από αποζημίωση σε Airbnb. Μπορεί να βγει ένας εκπαιδευτικός. Την ίδια στιγμή καταραίουν σχολεία. Στην Ξάνθη δεν άνοιξαν δύο γυμνάσια γιατί έχουν πρόβλημα στατικής επάρκειας. Είναι επικίνδυνα και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Και τα παιδιά μεταφέρονται σε διπλανά σχολεία. Όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα μέσα στην κανονικότητα που ζούμε.
0: Και βέβαια,
1: γιατί όπως είχε πει και ο Άδωνης, έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Έτσι, νομίζω.
0: Ναι. Χιονίζει έξω, ναι. Τα γνωστά. Βέβαια, αυτό που είναι η μεγάλη απάτη, μία από τις πολλές τέλος πάντων, είναι η παρότρινση προς τους ανθρώπους των τουριστικών περιοχών, ενώ τους κατοίκους, κάντε κι εσείς κάτι, ας πούμε, ρίχτε τις τιμές και τα λοιπά. Ενώ το κράτος, οι θεσμοί θα πρέπει να, οι ίδιοι να φροντίσουν για αυτή την ιστορία και όχι να ζητάνε από αυτούς οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι πολύ προσωπική δομή, έχουν διαφθαρεί απολύτως από τον τουρισμό, με αποτέλεσμα να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τους εκπαιδευτικούς για τα παιδιά τους, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πλέον η σεζόν. Η σεζόν η οποία ξεκινάει από τον Απρίλιο και τελειώνει τον Οκτώβριο πια, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί ένα σπουδαίο έργο της κυβέρνησης είναι η επιστροφή ενοικίου. Και να συμπληρώσω αυτό που λέτε, θα έχει μεγάλη σημασία, γιατί ζούμε στην Ελλάδα, να μάθουμε, γιατί εμείς ξέρουμε, πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν ετήσια συμβόλαια, κανονικά ετήσια συμβόλαια, έτσι ώστε να έχουν την επιστροφή των δύο ενοικίων. Και σε πόσα από αυτά τα συμβόλαια αποτυπώνεται ακριβώς το αντίτιμο του ενοικίου?
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Διότι σε μια τουριστική περιοχή η σεζόν κρατάει 4 μήνες πολλές φορές. Σε ετήσια συμβόλαια μιλάμε, όταν οι 4 μήνες είναι τουριστικοί.
0: Ναι. Όσοι τα λένε αυτά, θέλοντας και μη, αλλά θέλοντας όμως, πετάνε στα σύννεφα. Είναι προφανές, δεν θέλει που κουβέντα. Δηλαδή, κανείς ζει σε άλλη χώρα αν λέει αυτά τα πράγματα. Αν ζητάει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο της συνεπιστροφής κτλ. Πήγαινε πες τον απίθανο τύπο ο οποίος από τις 4 μήνες βγάζει σεβαστά κέρδη, τι θα κάνει τους υπόλοιπους 8 μήνες και με ποιο τρόπο θα βγάλει επίσης κάποια πράγματα με κανονικό ατιμολόγια και με όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, μην πέταμε στα σύννεφα δηλαδή. Δεν είναι. Κανείς πρέπει να ζει αλλού ή να μην έχει σχέση με την ελληνική επαρχία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Μας κατηγορούν ότι, δηλαδή ότι ζούμε πραγματικά, ότι αυτά που λέμε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και ότι εμείς, ας πούμε, συκοφαντούμε τη χώρα. Mm. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου, θα σας πω μια ερώτηση που έκανα στην κυρία Ζαχαράκη. Μία συνάντηση είχαμε στα τέλη Αυγούστου. Μπορεί να σας φανεί χαζή ερώτηση. Μας είπε ότι πηγαίνει στα συμβούλια των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας. Τη ρώτησα, πόσο περήφανη μπορεί να νιώθει η Ελληνίδα Υπουργός Παιδείας, όντας προϊσταμένη 145.000 εκπαιδευτικών και έχοντας νεοδιόριστους? Μας λέει ότι είχαμε 50.000 νεοδιόριστους, οι οποίοι ξεκινούν τον πρώτο χρόνο με 820 ευρώ καθαρά. Και είμαστε πραγματικά οι τελευταίοι των τελευταίων σε όλη την Ευρώπη. Και οι τελευταίοι των τελευταίων στον ΟΣΑ, μια που επικαλούνται τον ΟΣΑ.
0: Ναι.
1: Και αμοιβές. Πόσο περήφανη μπορεί να νιώθει η κυβέρνηση γι' αυτό? Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Την ώρα που μας λέει και το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι ζούμε αξιοπρεπώς, χωρίς το 13ο και 14ο μισθό, που είναι τεράστιο ζήτημα διεκδίκησης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και παραμένει τεράστιο ζήτημα για μας.
0: Μάλιστα. Και η απάντηση?
1: Καμία απάντηση. Η απάντηση ήταν ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτόδεντρα,
0: ναι,
1: όπως μας είπε και ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσετε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, γιατί η συνάντηση είχε γίνει πριν τη ΔΕΦ. Τι μας είπε ο Πρωθυπουργός το Δεκέμβριο του 27, κύριε Λαζαρίδη? Σε 1,5 χρόνο θα μας δώσει μεικτά 500 ευρώ. Το Δεκέμβριο του 27. Πραγματικά δηλαδή είναι εξοργιστικό.
0: Ναι.
1: Είναι απόλυτα εξοργιστικό αυτό.
0: Μάλιστα.

0: Κύριε Κορδί, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι καλό ξεκίνημα σε όλες τις οικογένειες, τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς μας. Πραγματικά εμείς είμαστε εδώ, θα κρατήσουμε όρθιο το δημόσιο σχολείο κόντρα σε όλα αυτά που σας περιέγραψα.
0: Να είστε καλά μου, να είστε καλά. Καλή σας ζωή. Γεια χαρά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Νεκλάριος Κορδής, αγαπημένος φίλος και σύντροφος και βεβαίως από τους μάχημους εκπαιδευτικούς απέναντι σε όλη αυτή την φαιά προπαγάνδα από τη μεριά της κυβέρνησης. Πάμε λίγο μουσικούλα για να κλείσουμε και την πρώτη ώρα. Δεύτερη ώρα αφιερωμένη στο σινεμά, αλλά πώς θα τα ακούσετε, θα τα ακούσετε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Με ταυτόχρονες εξελίξεις γύρω από τα δύο στρατηγική σημασία θαλάσσια περάσματα, το στενό του Ορμούζ και το Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Την ώρα που η σύγκρουση στην Ιεμένη προκαλεί μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών και αυξάνει τους κινδύνους για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές ροές. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς το πρωί σήμερα στα ανοιχτά του νότιου Ιράν, σε στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα ένα νεκρό και τρεις τραυματίες σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο απολογισμός επιβεβαιώθηκε από τον κυβερνήτη της κομιτείας ΚΕΣΜ. Στη διάρκεια της νύχτας είχαν αναφερθεί εκρήξεις γύρω από το ΚΕΣΜ, το μεγαλύτερο νησί σε στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, η Βρετανική υπηρεσία UNCTO, που παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, ανακοίνωσε ότι πλοίο που διέσχιζε το στενό του Ορμούζ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Στο μεταξύ, οι Χούθοι ανακοίνωσαν την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Σαρούρα, στη νότια Σαουδική Αραβία, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Η νέα επίθεση έρχεται μετά την ταχεία προέλαση των Χούθοι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Οι δυνάμεις τους κατέλαβαν τη Μόκα, σημαντικό λιμάνι κοντά στο Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για το διεθνές εμπόριο. Η κατάσταση αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική και οικονομική διάσταση. Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τη λειτουργία του αγωγού East-West μετά από επίθεση με ντρόνς. Ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει περίπου 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή όταν η ναυσιπλοεία μέσω Ορμούς αντιμετωπίζει προβλήματα. Οι εξελίξεις έχουν ήδη επηρεάσει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για απαρατεταμένες διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνω να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Την ίδια ώρα, η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως για όσα συνέβησαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Οι καταθέσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών παρουσιάζουν, σύμφωνα με τις αρχές, αντιφάσεις, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία που φέρεται να επιχειρήθηκε να διαγραφούν ή να αποκρυφθούν, τα οποία ανακτήθηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί καλούνται να απολογηθούν στον 32ο τακτικό ανακριτή αύριο Δευτέρα. Η δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος τους αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, ενώ η οικογένεια προσανατολίζεται να ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυλαία ρίχνει σήμερα η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με μουσικό event το βράδυ. Στις 12. Η καθιερωμένη συνέδευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης. Συνάντηση με εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, που τα σπίτια τους έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μητροπόντικα, θα έχει αύριο Δευτέρα στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σε ανάρτησή του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Υπενθυμίζεται πως ο Χρήστος Καραδήμας παραιτήθηκε από Πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό μετά τα προβλήματα που προέκυψαν με τις ρογμές και τις καθυζήσεις σε πάνω από 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων για τη νέα γραμμή του μετρό. Όπως είναι γνωστό, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης ζητά να γίνουν άμεσα οι στατικές μελέτες στις πληγήσεις πολυκατοικίες από ανεξάρτητους ειδικούς και να προχωρήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. Κυβέρνηση και Ελληνικό Μετρό να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αποκατάσταση της ασφάλειας στην Κυψέλη, τονίζει και η Ανοιχτή Πόλη. Έκκληση για άμεση αλλαγή πορείας στη στεγαστική πολιτική απευθύνουν με κοινή παρέμβασή τους 11 συλλογικότητες για τη στέγη από όλη την Ελλάδα. Στο κείμενο τονίζουν ότι οι κυβερνητικές πολιτικές όχι μόνο δεν έθεσαν όρια στην κερδοσκοπία επί των ακινήτων, αλλά την ανέδειξαν σε στρατηγική επιλογή, διευρύνοντας τους αποκλεισμούς. Την προσεχή Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος πέθανε το πρωί του Σαββάτου σε ηλικία 79 ετών. Κατοικημένες περιοχές. Πλησιάζει πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που μένεται από το βράδυ της Πέμπτης στο δυτικό τμήμα του Μπράτς, ενός από τα μεγαλύτερα κροατικά νησιά στην Αδριατική, ανοιχτά του Σπλίτ. Σε συναγερμό, οι κροατικές αρχές έχουν προειδοποιήσει κατοίκους και τουρίστες, χωρίς πάντως να κάνουν λόγο για εσπεσμένη απομάκρυνση. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 77-59 τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στον δεύτερο φιλικό αγώνα μπάσκετ στο δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα βόρεια, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά στα πελάγια 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα. Έρθε η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Να επαναλάβουμε το staff. Ο κ. Παπακώστας είναι μαζί μας. Ελληνική λέξη είναι αυτή. Ο κ. Παπακώστας είναι μαζί μας στον ήχο. Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία και βεβαίως. Χαρά και τιμή. Πάνω απ' όλα ένας παλιός, πολύ παλιός φίλος. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε γύρω στα 35 και εγώ και εκείνος. Χρονών εννοώ. Πούμε.
1: Όχι, εγώ δεν τα έχω κλείσει ακόμα.
0: Α, δεν τα έχει κλείσει, ναι. Παγιώτη Θημογιαννάκη, κυρίες και κύριοι, αγαπημένος φίλος, θα μπορούσε κανείς να είναι ώρες ολόκληρες. Είμαστε από παλιά φίλοι και γνωστοί και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λοιπόν επιτέλους, όπως έχω γράψει, αποφάσισε να περάσει στο χαρτί όλα αυτά που έχει στο κεφάλι του. Στο κεφάλι του σαν μνήμη, το κεφάλι του σαν εμπειρία, στο κεφάλι του σαν αναμνήσεις από την ιστορία που λέγεται Όσκαρ. Το λαμπερό αυτό κόσμο τον Όσκαρ, με τον οποίο ο Παναγιώτης Θημογιαννάκης είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει μια σταθερή σχέση εδώ και...
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε το να πηγαίνω εκεί το 1989. Αλλά εγώ ασχολιόμουν και πιο πριν. Απλά δεν είχα φανταστεί ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα με καλέσουν και θα πραγματοποιηθεί το όνειρο αυτό, ας πούμε, να πάω μια φορά στα Όσκαρ. Αλλά σε μένα δεν έγινε έτσι, κόλλησα. Γιατί βρέθηκα εκεί, συνειδητοποίησα ότι βρέθηκα σε ένα πανεπιστήμιο. Τι είναι ακαδημία, τι είναι τα Όσκαρ και για ποιο λόγο ήθελα κάποια στιγμή όλο αυτό που μάζευα να το βγάλω και σε ένα βιβλίο. Γιατί μάζευα υλικό όλα αυτά τα χρόνια. Και το υλικό που μάζευα ήταν καθαρά κινηματογραφικό, ήταν εκπαιδευτικό. Γιατί είναι ακαδημία κινηματογράφου, δεν έχουν ιδέα που γράφουν διάφορα, γιατί δεν έχουν ιδέα του αντικειμένου. Είναι μια ακαδημία 11.000 πια άνθρωποι, δηλαδή είναι πιο πολύ και από το Δήμο Λαβρίου. Έχω κοιτάξει συμπτωματικά. Ο Δήμος Λαβρίου είναι, λέει, 10.000 παρακάτι ο πληθυσμός. Αυτή είναι κοντά 11. Και είναι.
0: Τι κατηγορίες, Παναγιώτη?
1: Όλοι όσοι συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία μιας ταινίας. Από σκηνοθέτες και παραγωγούς μέχρι αυτή, βέβαια, μικρό ποσοστό. Και εκείνοι που παίρνουν μέρος στην, πώς το λένε, στην επικοινωνιακή εκστρατεία της ταινίας.
0: Μάλιστα.
1: Όχι που θα κάνουμε δεξίωση γιατί αυτό και λοιπά.
0: Ναι.
1: Πώς θα το, δηλαδή,
0: το πλασάρουμε προς τα έξω,
1: μέσα από το σενάριο. Όλα είναι μέσα από το σενάριο. Και η αφίσα που θα γίνει μέσα από τη σενάριακή μελέτη. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα, επειδή πήγαινα...
0: Βιομηχανία ολόκληρη.
1: Και πανεπιστήμιο. Και γιατί
0: ναι,
1: όλα αυτή.
0: Ναι.
1: Όπως, κοίταξε να σου πω κάτι. Βιομηχανία, γιατί είναι τέχνη της βιομηχανικής επανάστασης το σινεμά. Δεν έχει σχέση με τις άλλες. Δεν είναι δηλαδή ένας καλλιτέχνης με το έργο του. Είναι ακριβώς ίδιο πράγμα ή ανάλογο πράγμα με το φάρμακο. Το φάρμακο είναι ένα επιστημονικό προϊόν. Συγχρόνως όμως είναι και ένα βιομηχανικό προϊόν που καλύπτεται από τους νόμους της βιομηχανίας και του εμπορίου.
0: Και τη προσφορά και τη ζήτηση, για να μην κοροϊδευόμαστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλώ για το φάρμακο, αλλά το ίδιο συμβαίνει.
1: Και στα πάντα συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα πάντα συμβαίνει αυτό. Αυτό δηλαδή είναι κανονικό δεδομένο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν, εγώ πηγαίνοντας και κάνοντας, ερχόμαστε σε επαφή έτσι με κόσμο και αρχίζοντας να παίρνω χαμπάρι περί του τι ακριβώς, άρχισε μια διαδικασία μόρφωσης για μένα. Πρώτα απ' όλα, εκεί πέρα πρώτο άκουσα, στο Hollywood, όχι εδώ πέρα σε κανένα από αυτούς τους περισπούδαστους. Το όνομα Αριστοτέλης, τη λέξη ποιητική και ήταν η αναφορά όλων. Όλοι πάνω στον αριστοτελικό κώδικα του εργοκεντρισμού και όχι του ποιητοκεντρισμού δουλεύουν. Δηλαδή, κοιτάς το επίτευγμα και όχι αυτό που το έκανε. Κοιτάς το δημιούργημα και όχι το δημιουργό. Σε αντίθεση δηλαδή με αυτά που γράφουν και σε κριτικές. Ότι ο σκηνοθέτης θέλει εδώ να μας πει αχ, αυτό το έργο, ξέρω εγώ, το Φιόρδε, ο Μουτζίου δεν μπορεί να κάνει καλό πράγμα. Ξέρω παραδείγματα που διάβασα. Δεν εξετάζεις το Μουτζίου, εξετάζεις τη σκηνοθεσία του Μουτζίου εκεί που τον αφορά, ή το σενάριο του Μουτζίου, ή την ταινία Φιόρδ. Αυτά τα έμαθα πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό που διαπίστωσα, επειδή βλέποντας το ενδιαφέρον μου ήταν κινηματογραφικό και δεν ήταν τυχοδιοκτικό, να αρχίσω να ζητάω να με καλούν σε πάρτι ή αυτό ή τράκα για φιλοξενίες και κάτι τέτοια, με είδατε κάπως αλλιώς και αρχίσαν οι κινηματογραφιστές, αυτό εννοώ με ήταν κάπως αλλιώς, και πάρα πολλοί εκεί πέρα από αυτούς διδάσκουν, έχουν έδρες. Σε πανεπιστήμια.
0: Πανεπιστήμιο, όχι...
1: Σε πανεπιστήμια.
0: Όχι σεμινάρια και απλά. Ναι,
1: και σε σεμι...
0: ναι θέλω να πω, όχι, όχι μόνο σεμινάρια.
1: Έχει και τέτοια. Mm. Ό,τι, τα... Έχει και σεμινάρια. Τα σεμινάρια όμως και είναι πανεπιστημιακά εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλω να σου πω τώρα το, που είναι το ενδιαφέρον. Ότι ήταν δηλαδή κάποιοι από αυτούς έχουν θεσμικές έδρες, κάποιοι άλλοι έχουν μεταπτυχιακές. Στις μεταπτυχιακές χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Το τι εξειδικεύσεις. Για, δηλαδή σε αυτά που άρχισα και πήγαινα και τρελάθηκα και κόλλησα και έκατσα 21 χρόνια. Το, έτσι κράτησε αυτή τη διάρκεια γιατί δεν ήθελα να χάνω αυτά τα πράγματα. Τι να σου πω τώρα, από μαθήματα πάνω στο κυρίαρχο χρώμα, μαθήματα σεναρίου, πώς ορίζουμε ας πούμε το, στο σενάριο πρέπει να υπάρχει το ψυγείο του ήρωα, θα μας καθορίσει το χαρακτήρα, πώς ζει αυτός και λοιπά, και γύρω από αυτό θα ψάξουμε την υπόθεση. Έχω πάει σε ειδικό που τους βάλανε άσκηση ζώδια να βρούνε και πάνω στο ζώδιο να φτιάξουν υπόθεση με συμβατό χαρακτήρα με το ζώδιο που το επέλεξαν.
0: Που έχει τα χαρακτηριστικά.
1: Το τι εφημερίδα διαβάζει ο ήρωας, που πρέπει να είναι με το αυτό... το πιάνει τα γούστα, δηλαδή τρελάθηκα, τρελάθηκα. Να μην σου πω τώρα άλλα με το περί μοντάζ ας πούμε και τη λογική του μοντάζ κατά τη συγγραφή του σεναρίου σε τέτοια πράγματα που πήγαινα. Και βέβαια στις κουβέντες πια συζητήσεις με αυτούς περί ταινιών, αυτό που με συγκλώνησε πιο πολύ από όλα ήταν, και έτσι μπήκα πολύ βαθιά σε αυτό το θέμα που λέγεται σινεμά στην ουσία του, και ήθελα κάποια ώρα να τα πω έτσι, να τα διαβάζει ο κόσμος, να γίνουν βιβλία όταν θα ορίμαζαν αυτά μέσα μου, το πώς βλέπει η κάθε ειδικότητα μια ταινία. Η κάθε ειδικότητα. Κάθε ειδικότητα αποτελείται από ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του, για μην τρελαθούμε, ναι, δεν είναι κανένα δόγμα. Όμως ο κάθε ένας κινηματογραφιστής, αυτό που συνειδητοποίησα, είναι ότι εξετάζει τα φιλμ μέσα από τη δική του τέχνη. Αλλιώς βλέπει το φιλμ. Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλιώς θα βλέπει, ας πούμε, η ενδυματολόγος, αλλιώς θα τα δει ο σκηνογράφος. Και όχι μόνο τα φιλμ, αλλά και τις ειδικότητες των άλλων. Ήταν συγκλονιστικές οι κουβέντες, τα μεγάλα μαθήματα που έκανα με ανθρώπους, ας πούμε, με μοντέρ πάνω σε ερμηνεία να μου σχολιάζει και να μου εξηγεί. Γιατί είναι αντικινηματογραφικό αυτό το παίξιμο μιας μεγάλης ηθοποιού του θεάτρου, ας πούμε, και είναι απαράδεκτο, αυτό δεν είναι σινεμά. Από πού θα την κόψεις και θα την ράψεις, που βγαίνουν και παίζουν αυτές όλες με τοπικά, επειδή έτσι έχουν μάθει από το θέατρο και επειδή οι σκηνοθέτες, για να μην τις θίξουν γιατί τις θέλουν ως θεατρικές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να βγάλεις ταινία. Ενώ ας πούμε παίρνεις μία που είναι, ξέρω εγώ, έρχεται από την τηλεόραση, είναι του σινεμά, που μπορεί να μην τις έχουν γράψει τις ίδιες, τα ίδια οσανά θεατρικού χαρακτήρα ή θεατρικών καταβολών, αλλά αυτή από όπου και αν την κόψεις σου βγάζει τη σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για το μοντέρ αυτό είναι το παίξιμο δοκιματογραφικό. Αυτό είναι η έννοια ακαδημία. Και αυτό είναι το σύνολο που βγαίνει και που δεν καταλαβαίνουν
0: πολύ.
1: Σύμπαν,
0: το
1: αυτό
0: σύμπαν.
1: Το σύμπαν. Εμένα αυτό με συγκλώνησε, γιατί και όσο έμπαινα σε αυτό, μέχρι που κάποια στιγμή μαζεύτηκε όλη αυτή η γνώση και έπρεπε κάπου εδώ να μπει ένα φρένο. Γιατί είχα κουραστεί κιόλα. Και ή θα πέρναγα στην άλλη μεριά να κάνω κι εγώ κάτι πια δημιουργικό, αλλά εγώ δεν ήθελα να γίνω τίποτα. Εγώ ήθελα να είμαι αυτός που είμαι. Κατάλαβες. Ή να το σταματήσω εδώ και αυτή όλη τη γνώση να τη βάλω πια σε μια σειρά, να τη αρχίσω να τη δίνω στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χύμαρος όπως πάντα, δεν το σύντο. Όμως εγώ θα πω το εξής, γιατί σας έχω υπόψη μου όλους εσάς εκεί έξω. Το βιβλίο λέγεται Όσκαρ, είναι από το εκδοτικό πεδίο και βεβαίως είναι ένα βιβλίο το οποίο έκει αλίμωναν ο θυμωμένος σύζυγος, το πετάξει, η θυμωμένη σύζυγος το πετάξει στο σύζυγο. Λοιπόν, δύο αντίτυπα υπάρχουν για σας μετά από συνεννόηση που είχαμε με τον αγαπημένο μας φίλο από την εκδόση πεδίο. Πολύ γρήγορα ξεκινάμε 69-85-870-059 από το Viber και 210-32-17-777 τηλεφωνικά για τα δύο αντίτυπα αυτού του συγκεκριμένου βιβλίου που λέγεται Όσκαρ. Και δεν χρειάζεται να πει απολύτως τίποτα άλλο. Δεν είναι μόνο η αναφορά σε κάποιες ταινίες. Κάποιες, τώρα πλάκα κάνω, όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για εκατοντάδες ταινίες. Είναι το χυμαρόδες γράψιμο, γιατί δεν είναι μόνο λόγος, είναι και το γράψιμο του Παναγιώτη τέτοιο. Από παλιά ξέραμε ότι ο Παναγιώτης το οποιοδήποτε κείμενό του θα ήταν και μόνο ο λόγος για να πάρεις μια εφημερίδα, για να πάρεις ένα περιοδικό κτλ. Λέω εγώ. Και δεν πειράζει, ας μου πει ο Παναγιώτης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ετοιμάς πάρα πολύ. Θα σου πω υπερβάλλει, θα σου πω ότι με ετοιμάς.
0: Λοιπόν.
1: Θα σε δείξω και από πάνω. Ναι, που με ετοιμάς.
0: Αν να χάσει, παφ. Λοιπόν. Ξεκινάμε από πότε το βιβλίο, χρονικά.
1: Άκου να σου πω. Δεν το έχω γράψει εγώ το βιβλίο.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι. Το έχω γράψει κομματιαστά από ειδικότητες. Και μέσα από εκεί έχω ταινίες ως παραδείγματα και έχω γράψει κριτικές και μέσα από ειδικότητες, δηλαδή μέσα από τα κοστούμια, ολόκληρη κριτική.
0: Τι λες.
1: Έχω μεγάλη αναφορά, εκτενέστατη αναφορά στις έξι ελληνικές νίκες, όπου δεν έχω μονάχα γενικά αναφορά της νίκης, έχω ανάλυση του αντικειμένου για το οποίο βραβεύτηκε, ξέρω εγώ, ο Χαζηδάκης, τα παιδιά του Πειραιά, το τραγούδι, και έχω και τους τέσσερις υποψήφιους το δικό τους επίτευγμα σε ανάλυση και ποιο στοιχείο επικράτησε, περνώντας τον κόσμο το μήνυμα να καταλάβουν ότι σε αυτό είναι όλοι μαζί, όλοι οι κλάδοι, όλες οι ειδικότητες. Πώς το είδανε, δηλαδή, ξέρω εγώ, ας πούμε, ένας σκηνοθέτης θα το δει εντελώς διαφορετικά από ό,τι μπορεί να το δει, ας πούμε, ένας ηχολήπτης. Όλοι μαζί όμως, καταλαβες, βγάζουν ένα, όχι, δεν θα το έλεγα καν μέσο όρο, βγάζουν ένα σύνολο που είναι αυτό το οποίο λέμε Ακαδημία. Αυτό, το σφαιρικό, το ολικό, το πρισματικό.
0: Η γνωστή ερώτηση που πάντα μπαίνει από τους ανθρώπους έξω και πέρα από το χώρο. Είναι δίκαια τα Όσκαρ?
1: Δεν μπορούν να μην είναι δίκαια. Δεν μπορούν να μην είναι δίκαια και θα σου εξηγήσω το πολύ απλό. Πρόσεξε, δίκαια ως δίκαια, όχι ανταποκρίνεται στο γούστο μου. Γιατί ο καθένας, ας πούμε, τα λέει δίκαια τη χρονιά που βραβεύτηκε κάτι που του άρεσε και άδικα τη χρονιά που...
0: Είναι ο ίδιος.
1: Αλλά είναι, όχι, οι ίδιοι κανόνες. Λοιπόν. Ως προς το δίκαιο, και επειδή έχουμε κάνει και νομική και μιλάμε πάνω σε αντικείμενα, έτσι, και όχι σε υποθέσεις, γιατί εγώ τη χρειάστηκα τη νομική μετά στην κριτική μου και σε όλα αυτά τα πράγματα, και μην την ολοκλήρωσα ως σπουδές, γιατί πήραν τα μυαλά μου θέση κινηματογραφική. Λοιπόν, δεν μπορούν να μην είναι δίκαια, δεν υπάρχει πιο αδιάβλητο πράγμα, για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς δεν ξέρει καταρχάς ποιος ψήφισε. Δεν ψηφίζουν με τα ονόματά τους. Κωδικούς έχουν. Ένα κωδικό που αλλάζει συνέχεια κάθε χρόνο. Δεν είναι ο ίδιος καν ο κωδικός. Καταλαβαίνεις.
0: Άρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Τάδε έκανε ολόκληρη...
1: Δεν μπορεί να πει. Δηλαδή ξέρεις και... δεν ξέρει ποιος είναι. Το να προσπαθείς λοιπόν να τους πιάσεις αδιάβαση τέτοια, αντί να κάτσεις να μάθεις τα κριτήρια της κάθε κατηγορίας, του κάθε τομέα, κάθε καλλιτέχνη, πώς βλέπει τις ταινίες και να πάρεις από εκεί μια γνώση, είναι πολύ μεγάλο χάσιμο χρόνου, είναι πολύ τζάμπα πράγμα.
0: Χάνεις την ουσία δηλαδή στην πραγματικότητα.
1: Δεν τέλος, χάνεις τη ζωή την ίδια. Κατάλαβες. Αντί να κάτσεις να μάθεις, προσπαθείς να βρεις τι συνωμοσία μπορεί να έχει παιχτεί. Δεν υπάρχει καμία συνωμοσία. Είναι 11.000 κινηματογραφιστές. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γράφουν διάφοροι από ευκολία, επειδή δεν ξέρω το αντικείμενο για όλο αυτό που λέω. Ότι πολιτικά, ο Τραμπ, ο Μπους, η CIA, το Πεντάγωνο, το κερατό μου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, γιατί αυτοί είναι 11.000 κινηματογραφιστές. Τα κριτήρια είναι μόνο κινηματογραφικά, δεν είναι τίποτα άλλο. Τι δουλειά
0: αλλά ακόμα έχουν... και αν κάποιοι μπουν σε αυτή τη διαδικασία, χάνονται μέσα στο...
1: Όχι, πώς θα μπουν. Σαν άτομα μπορεί ο καθένας να έχει μια τοποθέτηση. Ναι. Αλλά αυτό ίσχυε για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. Δηλαδή, ξέρεις, τότε και ο γιατρός.
0: Σωστά, ναι.
1: Δηλαδή, είναι ανοησία, πώς να σου το πω. Επειδή είναι ανοησία από άγρια. Όχι από κάτι άλλο, κατάλαβες. Και επειδή δεν ξέρει να το αναλύσει κινηματογραφικά αυτό που θα δει ως αποτέλεσμα, σε βράβευση εννοώ και σχετικά, το γυρίζει στο τέτοιο, φτιάχνει μια θεωρία συνωμοσία στο μυαλό του που πουλάει και όλα. Βρε εμένα, μου ζητάγανε από τις εφημερίδες. Και του έλεγα, δεν έχει, του εξηγούσε όλα αυτά τα πράγματα και λέει, εντάξει, φτιάξε ένα δικό σου. Για ναι. Κάτσε καλά.
0: Να κάνω το άσπρο μαύρο.
1: Σηκώνουμε και πάω εκεί πέρα. Ναι, ναι. Συμμετέχει και στα έξοδα. Δεν συμμετέχει στα έξοδα για πάω από ψευτιές.
0: Μέσα. Εξελίσσεται το κινηματογράφος, Παναγιώτη.
1: Εξελίσσεται, Μανούλα μου, όπως όλα εξελίσσονται, αλλά η εξέλιξη γκρεμίζει και πράγματα καθώς επέρχεται. Γι' αυτό και στην εξέλιξη είναι από ποια μεριά θα το κοιτάξεις, βλέποντας μπροστά ή κοιτώντας πίσω. Αν κοιτάξεις πίσω, είναι ένα δράμα. Αν κοιτάξεις μπροστά, εκεί θα δεις άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε τις πλατφόρμες. Τώρα, έχουν μπει στη ζωή μας την κινηματογραφική κανονικότατα.
0: Ναι, κοροϊδευόμαστε, εννοείται.
1: Όχι κανονικότατα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πέφτουν κάτι αναθέματα. Α, έτσι, αλλιώς, ναι, και εγώ το σινεμά, γιατί το κουβαλάω και ως μνήμη. Εγώ το έχω ζήσει εκείνο το πράγμα, εκείνο με έφτιαξε. Μου λείπει πάρα πολύ που βλέπω και τα γκρεμίζουν και δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ έφυγα από τον Πειραιά. Μόνο και μόνο γιατί δεν άντεχα εκείνη την κατάσταση στο Πασαλιμάνι, ας πούμε, που το ήξερα γεμάτο σινεμά στη σειρά, το ένα πίσω απ' άλλο. Και θυμάμαι και τα έργα που παίζανε, όπως επίσης και στη Νίκαια, επειδή σου είπα και μείνει και στη Λεύκα.
0: Κατεβαίνοντας στον δρόμο, ναι.
1: Τη, οδό Κονδύλι, ναι, ναι, ναι, που γινόταν χαμός. Μετά όμως το ίδιο τώρα βρήκα και στην Αθήνα.
0: Βέβαια.
1: Φύγαν όλα. Λοιπόν, εγώ στον Πειραιά, πας περιπτώσει, επειδή είναι και η ηλικία εκείνη ευαίσθητη, για κάποια χρόνια δεν μπορούσα να κατέβω, τα κλείσαμε όλα αυτά τα σινεμά. Λοιπόν, όμως προχώρησε και το σινεμά και η ζωή και δεν με ρωτήσανε. Εντάξει, και δεν με ρωτήσανε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται ολόκληρη κουβέντα για τις πλατφόρμες. Είναι και σκηνοθέτες, περιόνιμοι, οι οποίοι ανήκουν όμως στην παλιά σχολή, είναι 85 χρονών, ο Σκορσέζε και ο Κόπολα, ρίχνουν τα αναθέματα για το Netflix, για το ένα, για το άλλο. Στο μεταξύ όμως όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη πλέον κανονικά είναι το σύγχρονο σινεμά. Ναι, έτσι γίνεται. Ναι, ναι. Βγαίνει λοιπόν προχτές.
0: Δεν είναι παρασινεμά.
1: Είναι κανονικά, είναι αυτό.
0: Μικρό διαλυματάκι, 1,5 λεπτό, συνεχίζουμε.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έρθεν η ώρα μας και βέβαια τώρα έρθεν η ώρα μας κατά κυριολεξία. Παραγιώτης Θυμογεννάκης, αγαπημένος φίλος από παλιά εδώ μαζί μας με ένα εξαιρετικό βιβλίο. Παραγιώτη, υπήρχαν άπειρα στοιχεία κάπου κατατεθμένα, γραπτά και σαν στοιχεία και στο κεφάλι.
1: Στο θολωμένο μου μυαλό, αυτό, ο κόσμος είναι μια σταλιά.
0: Αυτό σκεφτόμουν, είναι δυνατόν. Ναι.
1: Είναι βιώματα, μπορεί έτσι. Εγώ έτσι λειτουργώ, καταλαβαίνεις. Έτσι λειτουργώ. Γι' αυτό και όταν κάποια στιγμή συνταξιοδοτήθηκα από την εφημερίδα, δεν θέλησα να κάνω δεύτερη δουλειά τέτοια κλπ. Πρώτα απ' όλα και ιδεολογικά δεν το γούσταρα. Να τρώω τη θέση κάποιου και εγώ να παίρνω τη σύνταξη. Αλλά ήθελα πια να κάνω μια ιστοσελίδα και να αρχίσω να μιλάω τις κριτικές με έναν τρόπο που δεν μπορούσα σε εφημερίδες. Όχι από λογοκρισία, να το τονίσω, δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά από κατανόηση κάποιου κανόνου. Εντάξει. Δηλαδή, τόσο είναι ο χώρος.
0: Ιστοσελίδα που είναι. Η ιστοσελίδα ποια είναι.
1: Το πάνθυμο.gr.
0: Πώς?
1: Πάνθυμο.
0: Πάνθυμο.
1: Πάνθυμο.
0: Κοιτάξτε τι έχουμε.
1: Και από εκεί προέκυψε και το βιβλίο, γιατί εκεί πέρα ήταν άρθρα μου στο πεδίο και μου κάνανε την πρόταση.
0: Για τις εκδόσεις μιλάει.
1: Για τις εκδόσεις πεδίο και μου κάνανε την πρόταση ότι αυτά μου πάνε.
0: Πώς θα γίνει.
1: Γράφεις, είναι κυκλοπαίδεια και εμείς θέλουμε να την έχουμε. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Και αυτοί ζητήσανε πρώτο βιβλίο, έτυχε ένα άβλος για το δότο, να είναι τα Όσκαρ. Με τον τρόπο το δικό σου. Αυτά όλα που βλέπω, που γράφεις, γιατί έγραφα από κάθε χρόνο, κάνω τις αναλύσεις και λοιπά, και δεν έχω καμία σχέση με τα αυτά. Τις κάνω μέσα από τις ειδικότητες και το πώς θα το δουν. Όπως μπορώ να σου πω, ας πούμε, και για τον αυτόμα θέλεις. Έχουμε χρόνο κάποια στιγμή για τη σπασμένη φλέβα, για τον οικονομίδη.
0: Ήθελα να
1: τι
0: σε
1: μπορεί
0: ρωτήσω.
1: Να αντιμετωπίσει, ας πούμε.
0: Ήθελα να,
1: να
0: σε ρωτήσω.
1: Έχει μπροστά του.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Αλλά, αργότερα. Ναι, αργότερα. Έχουμε λίγο
1: για
0: χρόνο.
1: Να σου κλείσω με αυτό, επειδή το άφησα στη μέση. Σχετικά που λέγαμε για τις πλατφόρμες και τέτοια.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και ενώ πέφτουν λοιπόν όλα αυτά τα αναθέματα, την ώρα που όλοι βλέπουν, και γυρίζονται μεγάλες παραγωγές, δηλαδή παράγονται πράγματα. Δηλαδή, απλά είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Είναι πιο πολύ και όλα. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τα Cineplex, από την άλλη έχουμε τις πλατφόρμες και ενδιαμέσως έχουμε κάποια έργα των φεστιβάλ που θα παιχθούν στις εναπομείνασες αίθουσες, που όμως και αυτά τα έχουν κλείσει οι πλατφόρμες και σε ένα μήνα θα τα βγάλουν. Όλες αυτές τις πλατφόρμες.
0: Ανοίγω παρέδεια να γελάσουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Κάνουμε στο καλοκαιρινό σινεμά, στο όνειρο, στο Ρέντι.
1: Στο Ρέντι.
0: Αφιέρωμα στον... Έλα πάμε. Άιντε. Ο Πέθ σκοτώθηκε. Α, κόλλησε με ελούμ τώρα. Στον Έλληνα σκηνοθέτη που όλοι ξέρουμε και όλοι αγαπούσαμε και τα λοιπά. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
1: Και το δικό μου αυτή τη στιγμή.
0: Παιδί μου τον. Κυνηγή.
1: Τον Αγγελόπουλο.
0: Κάνουμε αφιέρωμα λοιπόν στον Αγγελόπουλο. Ένας από τους ομιλητές λοιπόν που έχουμε φωνάξει να μιλήσει είναι ο Ραφαλίδης, ο Βασίλης.
1: Α, μιλάς παλιά τώρα.
0: Σε μιλάω παλιά. Λοιπόν, άκου λοιπόν. Έρχεται ο Ραφαλίδης και ανεβαίνει να μιλήσει. Καλοκαιρινό σινεμά. Αυτό εδώ δεν είναι κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος πρέπει να είναι μια κλειστή αίθουσα με τέλειο ήχο κτλ. Σε έχω φωνάξει με κυρατά να πεις μια κουβέντα και το σινέμα, το οποίο γενιάζαμε και όλα στο σινέμα. Και μας. Εντάξει, Βασίλη, τώρα ξέρεις τώρα, ήταν δύο όμορφες, δεν είναι εντάξει. Λοιπόν, αλλά είχε πλάκα και μας εκδικήθηκε ο καιρός. Έπιασε μια βροχή εκείνη τη μέρα, αδερφέ μου. Δεν πάω να πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν,
0: μιλάμε για τις πλατφόρμες. Σαν κλικ.
1: Όλα αυτά λοιπόν. Είναι η εξέλιξη από όπου ξεκινήσαμε που με ρώτησες.
0: Mm.
1: Και ενώ λοιπόν πέφτουν τα αναθέματα και το ένα και το άλλο, ξαφνικά, γιατί υπάρχει το κατάλοιπο του σουτισμού, βγαίνει ο πρόεδρος Μακρόν προχτές και παίρνει κάτι μέτρα πάρα πολύ καλά ενίσχυση του σινεμά. Γενικά στη Γαλλία το δουλεύουν. Γιατί οι Γάλλοι πάνε σινεμά όπως και οι Αμερικάνοι. Yeah. Είναι δύο λαοί που πάνε πολύ σινεμά. Τώρα βέβαια όπως έχουμε πλατφόρμα μοιάσει και εκεί πέρα παρουσιάζονται, ας πούμε, γι' αυτό και ο πρόεδρος Μακρόν έτσι και να επικαλεστώ λίγο την προφορά κάποιον έτσι, μέσα σε όλα αυτά τα μέτρα είπε ότι περιλαμβάνονται κανονικά και πλατφόρμες.
0: Νομιμοποίηση δηλαδή στην πραγματικότητα.
1: Φυσικότατα, γιατί πάει προς τα εκεί. Από τη στιγμή λοιπόν που θέλεις να κάνεις επένδυση στο σινεμά και να πάρεις ενισχυτικά μέτρα, και να, όταν λέμε επένδυση, σημαίνει και δουλειές για τους ηθοποιούς, για τους σκηνοθέτες, για τους σενάριο, για όλο αυτό το ακαδημαϊκό.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό μέσα. Στην Ακαδημία που επίσης ακούγανε κάτι τέτοια και δεν λαμβάνονταν καθόλου υπόψη, με τον COVID βέβαια εκείνη, υποχρεωθήκανε και τώρα πλέον είναι κανονικό. Απλά είναι θέμα ημερομηνιών, αν έχει βγει στις τακτές ημερομηνίες ή σε τι απόσταση από αίθουσα ώστε να περιλαμβάνεται. Έχει μπει κανόνας λοιπόν για, και για τα έργα που βγαίνουν σε πλατφόρμες πώς θεωρούνται εκλέξιμα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι τα πράγματα εξελίσσονται και προχωράνε. Εντάξει. Τώρα το αν γι' αυτό και είπα για την εξέλιξη ότι είναι καλή άμα κοιτάς με το βλέμμα μπροστά και είναι για κλάματα άμα κοιτάς με το βλέμμα πίσω. Άμα κοιτάς με το βλέμμα πίσω είναι πολύ στεναχώρα πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό που συμβαίνει.
0: Διότι έχουμε περάσει από...
1: Ναι.
0: Πες λοιπόν για τη σπασμένη φλέβα.
1: Α, πάνω σε αυτό λοιπόν που έχει να κάνει με το βιβλίο, δηλαδή μέσα από εκεί είναι αυτό που θα πω για το τι έχει να αντιμετωπίσει την καθολικότητα. Καθολικότητα τι είναι? Το έργο να έχει ένα καθολικό περιεχόμενο, να έχει ένα οικουμενικό περιεχόμενο. Όταν λέμε περιεχόμενο, όχι κήρυγμα, οι σημαίες,
0: ναι,
1: οι πατιέρες
0: ναι,
1: να νεμίζουν,
0: ναι.
1: Να είναι κατανοητό σε όλο τον κόσμο. Αυτό που έχουν οι Ιταλοί και που δεν το έχουμε οι Έλληνες, οι οποίοι είμαστε πιο εσωστρεφείς, ενώ είμαστε εξωστρεφείς
0: σε όλα τα άλλα.
1: Σε όλα τα άλλα, δεν το έχουμε αυτό το επικοινωνιακό. Δηλαδή, ας πούμε, οι Ιταλοί κάνουν έργα, είτε κωμωδίες, είτε δράματα, αλλά ας μείνω στις κωμωδίες, οι οποίες παίζονται σε όλο τον κόσμο και φτιάχνουν παράδοση, το είχαν από παλιά, και σε τωρινές ας πούμε, που είναι αυτές οι comedy, dramedy και κάπως έτσι. Και αντίστοιχα οι ελληνικές ειδικές μας δεν έχουν μπορέσει. Και ενώ έχουμε ας πούμε το Σακελάριο, που είναι μιας αξίας, όπως ήταν ο Μονιτσέλη ή ο Ντεσίκα όταν έκανε κωμωδίες με το ανθρώπινο περιεχόμενο, το κοινωνικό, το κοινωνικό προβληματισμό, δεν έχει τον τρόπο αυτό να το
0: διεθνοποιήσει. Να βγει προς
1: έξω. Είναι λίγο πρόβλημά μας αυτό. Λοιπόν, στο Οικονομίδη, καταρχάς, εγώ έμεινα κατάπληκτος για πρώτη φορά, ας πούμε, απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού σε τέτοιο πράγμα.
0: Και εμένα.
1: Εγώ έμεινα έτσι.
0: Και ναι.
1: Υπάρχει μια κοντρίτσα με το τμήμα κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού και την, ας την πούμε, την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα μεταξύ τους. Και επειδή στη σπασμένη φλέβα, πραγματικά δηλαδή εκεί φερθήκανε, ξέρεις, με τον τρόπο, το οποίο δεν είναι ακαδημία, είναι εντάξει. Με το μισό βραβείο τη στιγμή που ήταν αυτό και τα άλλα. Ήταν αυτό και τα άλλα. Η απόφαση κίνηση του Υπουργείου Πολιτισμού, του Κοινωνικού Κοινογραφίας, που έχει να κάνει και με τα ΕΚΟΜΕΔΕ, αυτά όλα τα καινούργια κόλπα που δεν πήρε σημασία. Σημασία έχει ξαφνικά μα τη βγαίνει από τα αριστερά. Καλλιτεχνικά αριστερά.
0: Μα πολύ αριστερά.
1: Μα πολύ όμως. Δηλαδή η κινηματογραφία του Υπουργείου.
0: Ναι, μιλάμε.
1: Και επιλέγει να στείλει για τα Όσκαρ, για εκπροσώπηση, γιατί αυτή έχει τον κύριο λόγο. Οι άλλοι πάνε να χωθούν, αλλά δεν μπορούν. Γιατί για να αναγνωρισμένη είναι η. Πώς το λένε, η Επιτροπή Κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Για να αλλάξεις φορέα. Σύμφωνα με το καταστατικό της Ακαδημίας Αμερικάνικης, πρέπει να βγει νόμος στη χώρα που το κάνει αυτό και βάζει της νέας νομοθεσίας.
0: Περνάμε θεσμικά σε άλλο, δηλαδή
1: πρέπει να... Ναι. Γι' αυτό σου είπα, είναι θεσμικότατα όλα. Οπότε δεν μπορούν με άλλο τρόπο διάφοροι να χωθούν να τους τα πάρουν του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχουν γίνει κάτι ίδρυκες από εδώ και από εκεί, παρκέ με τα λέω. Και τη βγαίνει από τα αριστερά και στέλνει τη σπασμένη φλέβα. Η σπασμένη φλέβα λοιπόν τώρα. Αυτό που έχει να κοιτάξει, γιατί είναι πολύ καλή ταινία, πολύ δυνατή, είναι μια εικόνα της Ελλάδας σημερινή, τολμηρή. Ο Οικονομίδης ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος εξελίσσεται εκπληκτικά, γιατί ενώ ξεκίνησε κάπως περίεργα με ποια έννοια, ότι είχε εκείνο το επιθετικό, το υβριστικό, εκείνο το κρεσέντο με το οποίο ξεκίναγε κλπ. Και αυτό όλο κάπως ξένησε. Όμως, αυτός ο άνθρωπος αυτό, όπως απέδειξε, το έκανε γιατί ήταν ένας τρόπος με τον οποίο ήθελε να μιλήσει. Πόσο Ταραντίνο το έχει αυτό. Πόσο
0: ναι.
1: Πέκινγκ, ναι, ας πούμε, ναι, έχει τα δικά του. Κατάλαβες. Έχει λοιπόν και ο.
0: Οι extreme εκδοχές, ναι.
1: Ναι, αλλά έχει το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι στην extreme εκδοχή και την όποια εκδοχή σου να τη στηρίζεις καλλιτεχνικά. Να γίνεται με τους όρους της τέχνης. Ο Οικονομίδης αυτό το πράγμα με τα χρόνια το έχει εξελίξει. Δηλαδή από το μικρό ψάρι και μετά άρχισε να δείχνει μια ωριμότητα όπου. Αυτό...
0: Και σεναριακά.
1: Γιατί αυτό όλο το υβρεολόγιο άρχισε να παίρνει μια μορφή. Δηλαδή είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο βρίζει και επινελικώνει ο κάθε χαρακτήρας. Κατάλαβες. Και μέσα από εκεί βγαίνουν χαρακτήρες. Αυτό έχει ως εξέλιξη να φέρει και υποθέσεις ανάλογες. Και στα δύο τελευταία, δηλαδή και στην Ντρέπια Καρδιά. Και τώρα, ειδικά πια Σπασμένη Φλέβα, δεν μπορείς να τον έχεις. Σε μια κινηματογραφία που δεν έχει τίποτα να δείξει και να το πετάς για να προωθήσεις κάτι άλλο τα οποία ας πούμε είναι φεστιβαλικού τύπου του 70.
0: Ναι. Εντάξει, σαν Ρέμο.
1: Το σαν Ρέμο μια χαρά είναι.
0: Τελικά μια χαρά ήταν. Καθόμαστε και λέμε. Ναι.
1: Κρατάει το ιταλικό τραγούδι ζωντανό και το συγκεντρώνει όλους.
0: Για όσους δεν καταλάβανε.
1: Γεια σου. Λοιπόν. Μπράβο λοιπόν που το πήγανε το έργο του Οικονομίδη εκεί πέρα. Τώρα αυτό όμως. Έχει να, δηλαδή, επειδή θα κριθεί, όπως σου είπα, από όλες τις ειδικότητες. Θα το δούνε όλοι. Θα το δει και η ενδυματολόγος. Γιατί αυτή η επιτροπή που γίνεται για τα διεθνή ώστε να προταθούν, δεν είναι όλοι οι 11.000 που είπαμε, είναι ένας μεγάλος αριθμός, αλλά μικρότερος που κάνει την εισήγηση, γιατί πρέπει κάποιοι να τα δούνε. Δηλαδή στην Ελλάδα αυτή η λεγόμενη Ακαδημία δεν έχει βραβείο ξενογλωσσαδίας γιατί δεν έχει ποιοι να τα δούνε. Είναι μόνη Ακαδημία στον κόσμο, δεν έχει βραβείο ξενογλωσσαδίας. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα, όταν λέμε δείγμα, είναι με κάτι χιλιάδες. Από όλες τις ειδικότητες κινηματογραφικές. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο σκηνοθέτης που αποφασίζουν και τέτοιοι.
0: Ηθοποιοί
1: και. Οι πάντες, αλλά σε ποσόστοση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε, στην ταινία του Οικονομίδη θα έχουν λόγο και κάποιοι ενδυματολόγοι για το αν ας πούμε τα ρούχα, ξέρω εγώ, του Βυσβίκη είναι συμβατά με το χαρακτήρα και με την ατμόσφαιρα. Θα μπουν οι διευθυντές φωτογραφίας εάν ας πούμε με την κάμερα αυτός το προωθεί αυτό το πράγμα που θέλει να πει ο τέτοιος. Αυτό που θέλει να πει θα αναρωτηθούν οι σεναριογράφοι είναι έτσι δυνατό κλπ. Οι ηθοποιοί, τους ρόλους που βγαίνουν μέσα από το σενάριο, γιατί έτσι κρίνονται οι ερμηνείες. Όχι γενικά που βγαίνουν και λένε «Α, μ' άρεσε η ερμηνεία του άδελφου, το σενάριο είναι ασφαλώς». Δεν γίνεται.
0: Πόσο υπηρετεί. Ναι, σωστά.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι.
0: Δεν είναι αυθύπαρκτος.
1: Ακριβώς. Θα περάσει από όλα αυτά. Με αυτή τη ματιά. Και συγχρόνως με τον Οικονομίδη, με τη Σπασμένη Φλέβα, για να μιλάμε εργοκεντρικά, είναι και άλλες 93 χώρες που έχουν στείλει τα δικά τους. Δηλαδή, ας πούμε, η Ρουμανία εκεί ήδη υποβάλλει το Φιόρντ. Το οποίο, εκεί και αν έχουμε να κάνουμε την καθολικότητα και με τις συγκρούσεις, ας πούμε, ναι, η ισπερικότητα και καθολικότητα και το πώς πρέπει, ας πούμε, πώς...
0: Και το τι είναι πρέπει. Προοδευτικό και το τι όχι, τέλος πάντων. Πολλά
1: ερωτήματα πρέπει, καταλαβες. Επίσης, ξέρω εγώ, για την πατρίδα, ακόμα δεν ξέρω αν την... ακόμα δεν έχει υποβληθεί από κάποιον, Εκεί επίσης μπαίνει ένα θέμα. Αν η Πολωνία τελικά θα την υποβάλει ή θα διαλέξει κάποιο άλλο. Εκεί και μπαίνει.
0: Μιλάς για ταινίες που ήδη έχουμε
1: ναι,
0: σε επαφή
1: μας. Και χείρευε τις άλλες που έρχονται με τη σειρά από Γαλλία, από Ιταλία, από Ισπανία, από εδώ, από εκεί.
0: Από δυνατές.
1: Από τις σκανδιναβικές, ας πούμε, η Δανία που κάθε χρόνο αρπάει και ένα Όσκαρ ξενόγλωσσο και έχει ήδη 4 και έχει πληθυσμό, ας πούμε, τη μισή και λιγότερο της Ελλάδας. Αλλά έχει μια σχολή κινηματογράφου στη Δανία.
0: Βαρβάτη.
1: Να ντρέπεσαι. Εγώ, όταν έγινα μέλος στην Ακαδημία την Ευρωπαϊκή πριν 20 χρόνια. Με είχαν καλέσει έτσι να με ξεναγήσουν στην Κοπενχάγη, στο Πανεπιστήμιο. Και πήγα στην Πανεπιστημιακή Σχολή. Ρε εσύ, αυτό που είδα. Πρώτα απ' όλα κάνουν μαθήματα σε όλα τα είπη. Δηλαδή, κάνουν στα blockbuster.
0: Χωριστά.
1: Μα τα blockbuster, αυτά τις περιπτώσεις. Γιατί πηγαίνουν μετά δανείοι που παίρνουν τα πτυχία και τα σκηνοθετούν αυτά ή δουλεύουν στο μοντάζ πάνω σε αυτά ή στον ήχο. και παίρνουν Όσκαρ αυτοί. Οι Δανείοι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τώρα σε αυτή τη σχολή δίνουν κάθε χρόνο, τότε μου είχαν πει. Άκου αριθμό τώρα. Όχι μόνο Δανείοι, γιατί και πολύ του κόσμου.
0: Ναι, ναι.
1: Περί τις 3.000, 4.000. Μπορεί να είχαν πει και 5 και μέσα στο μυαλό μου τώρα. Εν πάση περιπτώσει κάτι χιλιάδες και από αυτούς παίρνουν 6. Αυτούς τους 6 όμως τους παραλαμβάνει το δανέζικο κράτος και τους σπουδάζει σε αυτή τη σχολή. Και στον τελικό φτάνουν από αυτούς τους 6 ή 3 ή 2 ανάλογα. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Κρυσάρα φοβερή.
1: Ναι, αλλά η Δανία, μάνι μάνι, έχει 4 ξενόγλωσσα Όσκαρ και είναι 5 εκατομμύρια από κάτι, ναι, πώς είναι, ναι, ναι, θέλω να σου πω.
0: Και εμείς πόσα έχουμε.
1: Τι, Όσκαρ ή εκατομμύρια.
0: Πόσα Όσκαρ έχουμε, ναι, ναι.
1: Έχουμε.
0: Πόσα. Γιατί μόνο δεν έχουμε.
1: Όσο χώρα δεν έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έξι άνθρωποι το έχουν κάνει.
0: Ναι, ναι,
1: αυτούς ναι. Τους έχω πολύ αναλυτικά μέσα στο τέλειο και τους ίδιους και τους αντιπάλους τους.
0: Για όσους μπήκαν τώρα, βεβαίως μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο βεβαίως πρόκειται περί μιας εγκυκλοπαίδειας του κινηματογράφου, που είναι Όσκαρ. Όσκαρ από το εκδόσεις Πεδίο, ο Παναγιώτης Θυμογιαννάκης που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Μην τα ξαναλέω, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για έναν αγαπημένο φίλο, ο οποίος έχει κολυμπήσει και συνεχίζει να κολυμπάει. Βέβαια υπάρχει, ότι έχει, όσα μας είπε έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο. Έχει από την άλλη μεριά το επόμενο βιβλίο που θα βγάλει, που είμαι απόλυτα σίγουρος, είναι τα παραλυπόμενα από τις ιστορίες των Όσκαρ. Παραλυπόμενα μπορεί να έχουν να κάνουν με τα απρόπτα που συνάντησε στο δρόμο. Εγώ θυμάμαι μια ιστορία που μας είχε πει. Ο Παναγιώτης Θυμογιαννάκης περπατάει στον δρόμο στη Νέα Υόρκη και εμφανίζεται μαύρος με ένα πιστόλι και του λέει τα λεφτά σου. Ο Παναγιώτης τρελαίνεται και αρχίζει να του φωνάζει, τρομάζει ο άλλος, παρατάει το πιστόλι και φεύγει. Για να καταλάβετε λοιπόν γιατί τύπο μιλάμε, δηλαδή δεν είναι. Ένα τέτοιο βιβλίο που είναι ναι. Τα παραλυπόμενα βεβαίως σαν με έναν τρόπο ανάλαφρο εννοώ και τα λοιπά.
1: Δεν μπορεί, αλλά δεν είναι τόσα πολλά αυτά και.
0: Οι γνωριμίες όμως με
1: αυτούς,
0: πανέμορφους ανθρώπους.
1: Αυτό ναι, αλλά μέσα από εκεί έχω βάλει κάποια μέσα στο βιβλίο, mm-hmm. τέτοια, που έχουν να κάνουν όμως με κινηματογραφική πληροφορία. Δηλαδή που κάποια πληροφορία μου δώσανε αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ξέρω εγώ από το Sydney Pollack πράγματα που έμαθα πάνω στο ότι ο σκηνοθέτης πρέπει να ξέρει να θυσιάζει και να πετάει. Ακόμα και ωραίες σκηνές όταν βλέπετε του βγαίνει το έργο, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Πάνω στο θυσία, σενάριο, μεγάλη για έναν.
1: Ναι, μεγάλη τόλμη. Μεγάλη ναι. τόλμη. Ναι, ναι. Και μετά παρεξηγήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, στο The Way We Were, στα καλύτερα μας χρόνια,
0: ναι, ναι,
1: που έκοψε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, γιατί το έχω δει αυτή την κομμένη σκηνή και η ίδια το φέρει βαραίος και θεωρεί ότι της στέρισε το δεύτερο της Όσκαρ, η Στρέιζα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Έχει μια πολύ ωραία σκηνή. Και μου είπε αυτός ότι η Μπάρμπαρα στεναχωρέθηκε και έχει δίκιο από τη μεριά της, αλλά θα έκανε η σκηνή αυτή κακό στην ταινία. Διότι στο σημείο που ήταν πια αυτή η σκηνή για να μπει, έκανε φοβερή κοιλιά, δεν πρόσθεται τίποτε από όσα ξέραμε και είχαμε δει και απλώς θα ήταν μία κοιλιά τη στιγμή που έχουμε πια προχωρήσει στην κλιμάκωση για να τους οδηγήσουμε αυτούς τους δύο στο χωρισμό. Οπότε δεν είχε κανένα νόημα.
0: Θα ήταν απλώς μια αβάντα για την Μπάρμπαρα.
1: Που δεν θα ήταν.

0: Πάμε βάφτηκε κόκκινο, ας πούμε, με το φεστιβάλ της Μόσχας και πώς βρέθηκε στα Όσκαρ. Που ξαφνικά ήταν ένα western από μια άλλη χώρα, ένα είδος που το παράγει μόνο η Αμερική και που πρώτη φορά ήταν, ας πούμε, από μια άλλη χώρα και ήταν και τόσο σοβαρό που μέσα ανακάτευε τον πολιτισμό αυτής της χώρας, τα πολιτικά της με τον Μαρίνο Αντίπα, καταβολές αρχαίας τραγωδίας με τον Ετεοκλή και τον Πολυνίκη και τον πατέρα στη μέση και αυτά, όλα. Και τη στιγμή που ήταν, ας πούμε, οι Ιταλοί με τα σπαγγέτι, τα οποία τα θεωρούν ευτελή.
1: Αυτό ναι.
0: Της πλάκας. Και αυτά όλα για το χώμα βάφτηκε κόκκινο και μάλιστα προσπεράσανε στη χρονιά εκείνη και δώσαν τη θέση, στο ψηφίσαν δηλαδή και πήρε τη θέση την Πέμπτη, ας το πούμε έτσι, το κόμμα βάφτηκε κόκκινο, ενώ η Γαλλία εκείνη τη χρονιά είχε υποβάλει τον τρελό Πιερό.
1: Ναι.
0: Το τρυφό. Του Γκοντάρ και λέω τρυφό.
1: Το λοιπόν,
0: γιατί εκείνο στο τελικό κοσκίνισμα ήταν και λίγο μια πλακίτσα του Κοντάρ με τις παραδοξολογίες. Ενώ αυτό ήταν ότι ήταν ένα πράγμα σοβαρό πάνω σε ένα είδος, κατάλαβες. Θέλω να σου πω,
1: έχω τέτοια
0: πολλά. Και περί κοστούμιών, γιατί είχα κάνει πολλά μαθήματα με κοστούμια, οπότε έχω γράψει και ταινίες, για ταινίες που τις έχω ολόκληρη την κριτική τους μέσα όμως από την ενδυματολογική ματιά.
1: Παναγιώτη, από τη στιγμή που στρώθηκες, για να μην πω τι ακριβώς έστρωσες και άρχισες να γράφεις, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί?
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν πια ήρθε η ώρα να γίνει βιβλίο, δεν πήρε τόσο χρόνο όσο αυτό που χρειάστηκα πριν.
1: Ναι,
0: πάω στο πεδίο να με δούνε, ας πούμε, που με είχαν φωνάξει κλπ. Εκεί πια έκανα.
1: Είχες αποκρισταλώσει σε μεγάλο βαθμό.
0: Σε πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή βγήκε αβίαστα. Χρησιμοποιήθηκαν και κάποια πράγματα δημοσιευμένα. Στα οποία έκανα εκ νέου. Και πράγματα που τα έγραψα απευθείας φυσικά για το βιβλίο. Αλλά ήταν πια πολύ μέσα στο μυαλό μου. Τώρα. Θα κοιτάξουμε τι είναι συμπληρωμένη έκδοση, την ανανεωμένη έκδοση, γιατί αυτή, όπως το πάνε και όπως έχουν πει και από βιβλιοπολία, αυτό λέει μπορεί κάθε χρόνο στην εποχή των Όσκαρ
1: να είναι
0: επίκαιρο. Οπότε σε τακτά διαστήματα μπορεί να προσθέτουμε αυτά καινούργια. Αλλά σε χρόνο, σας πω, συζητάμε και για άλλο βιβλίο κινηματογραφικό, όχι οσκαρικό, αλλά με αυτόν τον τρόπο γραμμένο. Δηλαδή, ξέρεις, που θέλω να πω κάποια πράγματα για τα είδη, αυτά που σου έλεγα πριν, για ειδικότητες, για είδη κλπ. Ναι. Όχι μέσα από Όσκαρ, αυτή τη φορά.
1: Ότι, πότε έκανε κοιλιά ο κινηματογράφος? Ήταν το θέμα, γιατί κατά καιρούς ακούμε, η τηλεόραση και το βίντεο κάνανε ζημιά στο σινεμά. Φτάνουμε στο σημείο που πάμε, καλά, εντάξει, η πανδημία από τη φύση της η ίδια δεν είναι, αυτό είναι, είναι τελείως άλλο πράγμα. Θέλω να πω.
0: Ξέρω,
1: κατάλαβε. Δηλαδή, και τα στούντιο κρατάνε βήρα. Βάει να βήρα.
0: Λοιπόν, η κρίση του σινεμά στην Αμερική παρουσιάζεται στο τέλος δεκαετίας 40.
1: Ναι.
0: Αρχές δεκαετίας 50. Εκεί που ξαφνικά έχει βγει η τηλεόραση, η οποία είναι από το 38 στην Αμερική, αλλά εκεί έχει μια έκρηξη. Αλλάζει και η ζωή μετά τον πόλεμο και λοιπά. Τα weekend να φεύγουν τις εκδρομές από εδώ και από εκεί, η τηλεόραση μπαίνει και τα επαρχιακά σινεμά ρημάζονται. Έχει κάνει ο Μποκτάνο στην υπέροχη ταινία το The Last Picture Show, η τελευταία παράσταση το λέγανε, που είναι ακριβώς το 51 υποτίθεται εκεί απάνω, που είναι συγγενεύει με την αντιπαράσταση του Αγγελόπουλου, που είναι ουσιαστικά το εντός αγωγικών ντοκιμαντέρ ενός χωριού που πεθαίνει, όπου στο ένα είναι με τη μετανάστευση και το βάζει συμβολικά με ένα φόνο, στο άλλο είναι πάλι με ένα πράγμα ανάλογο με το τελευταίο σινεμά που έχει απομείνει και θα κάνει τελευταία του προβολή. Και μαζί με το σινεμά, ας πούμε, πεθαίνει και η περιοχή. Και οι άνθρωποι που διαμορφώνουν.
1: Και μιλάμε για κάποιες αίθουσες μυθικές, βέβαια.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Μυθικές, πραγματικά.
0: Τι λέμε τώρα.

0: Τι λοιπόν έγινε τότε? Γι' αυτό με τα σινεμασκόπ κατέφυγαν στις ανακαλύψεις. Με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα το κάνω το σινεμά διαφορετικό από την τηλεόραση. Mm. Εντάξει. Οπότε, βρήκανε τα σινεμασκόπ, τον ΤΑΟ, τα από εδώ, τα από εκεί, το φτιάξανε. Στην Ελλάδα, μετά η επόμενη του κρίση είναι στα τέλη δεκαετίας 60, τότε που έχουμε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν τότε είναι αυτό που έγινε στην Αμερική, που τη ρήμαξε το 49-50-51 και το πήγε λίγο σε ρί και σε επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα εκεί εγώ τρώω τη μεγάλη σφαλιάρα, έτσι μια από τις σφαλιάρες της ζωής μου, που με πείραξε πάρα πολύ, δεν το ξεπέρασα ποτέ και με καθόρισε σε όλα τα πράγματα. Έχοντας σχέση με το σινεμά και με τη δουλειά που θα κάνω και λοιπά, και αυτά που σου είπα μετά με το Πασαλιμάν που πήγαινε και με την Κοντήλη, όταν ξαφνικά τότε με τον άγνωστο πόλεμο ήδη συζητάγανε ότι υπάρχει μία ψιλογκρίνια, μία ψιλοαυτή, κάτι είχε αρχίσει με το σινεμά να γίνεται, κυρίως με τα ελληνικά, αλλά δεν δουλεύαν και τα ξένα. Στο 1972 λοιπόν, εκείνη μια πολύ καθοριστική χρονιά, όπου για πρώτη φορά στα εισιτήρια οι ξένες ταινίες ξεπέρασαν τις ελληνικές. Και ακόμα δεν έχει βγει ο Άγνωστος Πόλεμος. Όχι, ξένοι ψέματα. Είναι πάνω που ξεκίναγε να βγει ο Άγνωστος Πόλεμος.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχε γίνει το μακελιό. Είχε όμως γίνει και ξεκίνησε τότε 71-72. Και στο 72 πια με τον Άγνωστο Πόλεμο, εκεί έγινε το μακελιό. Δηλαδή ξαφνικά όλα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών που πουλούσαν τηλεοράσεις, ο κόσμος έπαιρνε τηλεοράσεις, οι πάντες, και αυτός που χτυπήθηκε ήταν ο ελληνικός σχηματογράφος. Είδα λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο τα συνοικιακά,
1: τα θερινά.
0: Να σβήνουνε. Αυτό του Μπογκδάνοβιτς εγώ το έχω ζήσει στον Κορυδαλό που μέναν ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Και μας πηγαίναν σινεμά στα ελληνικά και στα τέτοια. Γύρω από το σπίτι τους μένανε ταξιαρχών και καριτένης. Στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το σπίτι τους υπήρχαν 13 θερινά.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα χρόνο, στο αναθεματισμένο 73 προς 74, στο 74 δεν είχε μείνει κανένα.
1: Μάλιστα. Story of my life.
0: Κατάλαβες. Εκεί εγώ έπαθα, δηλαδή βίωσα πένθος. Πώς θα σου το εξηγήσω? Βίωσα πένθος. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε μετά να πηγαίνει σε ρί από το κακό στο χειρότερο. Στο 77-78, δηλαδή κάτι εξαιρέσεις τύπου ο Νονός και το Love Story ήταν εξαιρέσεις.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, αναλαμπές.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε, κύριε Ιχολύπτα. Καλά δεν τη γλιτώνει, θα επαναλάβουμε την εκπομπή, Παναγιώτη.
0: Ξέρω.
1: Δεν τη γλιτώνεις. Δεν υπάρχει καμία. Όχι. Μα και έχουμε ένα Αγιώτης Θυμογιαννάκης βιβλίο Όσκαρ εκδόσεις πεδίο. Λοιπόν, οι κύριοι Κώστας Κιντής και Παναγιώτης Αργιανίδης είναι οι δύο φίλοι που θα πάνε από το εκδόσεις πεδίο από Τετάρτη-Πέμπτη που θα δώσουμε τα ονόματα να παραλάβουν το βιβλίο τους. Να έχουν μαζί και ένα τρέιλερ. Καλό είναι.
0: Καλό διάβαστο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Θα τα
0: πολύ.
1: Ξαναπούμε, Παναγιώτη, δεν
0: ναι,
1: το συζητώ.
0: Ναι, δεν καλέ. Ναι. Ευχαριστώ και τα παιδιά εδώ, όλη την παρέα.
1: Παναγιώτη Θυμογιαννάκη, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά,
1: Θανάση. Ο Παπακώστας, Μαριάδη Πατσαλή, Θανάση Λαζαρίδης. Ακολουθεί ο φίλος μας ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφά του και βεβαίως εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ με την εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Φιλιά πολλά, γεια σας.
2: Και 5 στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Η ώρα είναι 12. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μπατζιά. Η κοινωνία χρειάζεται ανακούφιση τώρα, δημόσια αγαθά και ασφάλεια για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Κουμουνδούρου ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ακρίβεια, στεγαστικό, μισθούς, ενέργεια, παιδεία και υγεία. Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029, σημειώνει χαρακτηριστικά και ζητά άμεση οικονομική ανακούφιση. Καλεί επίσης τον Πρωθυπουργό να αναγνωρίσει τη δουλειά της διοίκησης Δούρου στον Φαλιρικό Όρμο και να παραδώσει στους κατοίκους ένα ολοκληρωμένο ελεύθερο προσβάσιμο δημόσιο πάρκο. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα, τις δυνατότητες αναβάθμισης και τις εξαρτήσεις από ξένους προμηθευτές. Στην ανάρτησή του από το Καστελόριζο που βρίσκεται με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ορισμένα στοιχεία για τα μέτρα της ΔΕΘ, ενώ απαντά στην αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για μεμψιμυρίες στην κριτική που του ασκήθηκε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία αποσημείωσε περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Αυλαία ρίχνει σήμερα η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με μουσικό event το βράδυ. Ξεκινά σε λίγο η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνω να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Την ίδια ώρα η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως για όσα συνέβησαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Οι καταθέσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών παρουσιάζουν σύμφωνα με τις αρχές αντιφάσεις, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία που φέρεται να επιχειρήθηκε να διαγραφούν ή να αποκρυφθούν, τα οποία όμως ανακτήθηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί καλούνται να απολογηθούν στον 32ο τακτικό ανακριτή αύριο Δευτέρα. Η δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος τους αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Η οικογένεια ωστόσο προσανατολίζεται να ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συνάντηση με εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης που τα σπίτια τους έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα θα έχει αύριο Δευτέρα στις 5 το απόγευμα Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σε ανάρτησή του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Υπενθυμίζεται πως ο Χρήστος Καραδήμας παραιτήθηκε από πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό μετά τα προβλήματα που προέκυψαν με τις ρογμές και καθυζήσεις πάνω από 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων για την νέα γραμμή του μετρό. Όπως είναι γνωστό, η πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλη ζητά να γίνουν άμεσα οι στατικές μελέτες στις πληγήσεις πολυκατοικίες από ανεξάρτητους ειδικούς και να προχωρήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. Την προσεχή Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και του Ελληνικού Κοινοβουλίου Σπύρου Χαλβατζή, που πέθανε το πρωί του Σαββάτου σε ηλικία 79 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, έφοδοι της τουρκικής αστυνομίας νωρίς σήμερα το πρωί και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Στο όνομα, όπως λένε οι αρχές, στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, η οικογένειά μου είναι ασφαλής, που διεξάγονται σε συνεργασία με τις δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής, ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε συνολικά 15 επαρχίες, μεταξύ των οποίων της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας. Αυτό έγραψε στο Twitter ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της δεκαετίας της οικογένειας που κηρύχθηκε από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Τάγκιπ Ερντογάν για να προστατευθούν, όπως λέει, τα παιδιά μας, ο θεσμός της οικογένειας και η κοινωνική τάξη. Στην αθλητική επιχειρότητα, για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Οι σημερινοί αγώνες: στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας ΑΕΚ, στις 9 το βράδυ Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα βόρεια, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά στα πελάγια τα 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
4: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ξεκινάω πάλι με την ανακοίνωση που σας έκανα και χθες, ότι με βάση το νέο πρόγραμμα του σταθμού, από το επόμενο Σαββατοκύριακο η εκπομπή αυτή θα μεταδίδεται 12 με 1. Θα είναι δηλαδή διάρκειας μιας ώρας. Αυτό είναι με βάση το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Με την ευκαιρία αυτή, τώρα καθώς ερχόμουν από τα Εξάρχεια και κατέβαινα, πέρασα την Ομόνη και κατέβαινα την Αγίου Κωνσταντίνου, και σκεφτόμουν πώς θα ξεκινήσω την εκπομπή, τι θα σας πω εκτός από τις ανακοινώσεις που συνηθίζω όταν έχω, και σκεφτόμουν για όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν και που πέρασα και εγώ σε αυτό το σταθμό, που τώρα σε 2-3 μήνες θα συμπληρώσω 21 χρόνια συνεχούς αδιάκοπης συνεργασίας και παραμονής στο Κόκκινο κάτω από όλες τις συνθήκες, και έκανα έτσι κάτι πρόχειρους υπολογισμούς, Σπύρο, και έλεγα, για σκέψου ρε παιδί μου, 21 χρόνια, αν εξαιρέσεις μια χρονιά επί Αρβανίτη που η εκπομπή μεταφέρθηκε το βράδυ και έγινε καθημερινή, τα υπόλοιπα, τα άλλα 20 χρόνια είναι Σαββατοκύριακα. Δηλαδή 20 χρόνια επί 52 Σαββατοκύριακα το χρόνο είναι πάνω από 1000 Σαββατοκύριακα. Είναι 2000 μέρες, είναι 1000 Σάββατα, 1000 Κυριακές. Έτσι. Λοιπόν, και μπορεί κανείς να παίξει με στατιστικές εδώ. Δηλαδή υπολόγιζα τώρα πόσα χρόνια είναι αν ενώσουμε όλες αυτές τις μέρες. Είναι περίπου 5,5 χρόνια. 5,5 χρόνια από τα τελευταία 20 της ζωής μου είναι κόκκινο. Δεν υπολογίζω τις ώρες και τις μέρες προετοιμασίας που θέλουν πολλές εκπομπές ή τις εξτρά εκπομπές που έχω κάνει 25 Μαρτίου, Πρωτομαγιά, ξέρω εγώ, όλες τις εθνικές γιορτές και Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Υπολογίζω τα Σαββατοκύριακα και λέω, πω, είναι κάτι, έτσι, είναι κάτι. Δηλαδή, στη δική μου τη ζωή είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο σε επίπεδο ποσοτήτων στις οποίες θα αναφέρομαι, αλλά και σε επίπεδο ποιότητας. Καθορίζει την ποιότητα της ζωής μου. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αισθάνομαι ιδιαίτερα ευγνώμων, έτσι, για εσάς τους ακροατές που έχετε στηρίξει το σταθμό και έχετε στηρίξει και ιδιαίτερα αυτή την εκπομπή με τη σταθερή διαρκή σας παρουσία. Έχω φίλες και φίλους που ακούνε την εκπομπή από το ξεκίνημά της και έχω δημιουργήσει και πάρα πολύ καλές γνωριμίες και λιγότερες, αλλά πάρα πολύ καλές φιλίες βέβαια μέσα από το σταθμό. Εκτός από το γεγονός ότι έχω γνωρίσει και πολύ καλούς συνεργάτες εδώ στο σταθμό, και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο που είμαστε ανέκαθεν κάπως πιο οικογενειακά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θετικές αναμνήσεις, θετικές εμπειρίες, θετικό κομμάτι της ζωής μου, και ελπίζω ότι στον οποιονδήποτε βαθμό έχει παίξει ένα ρόλο και στη δική σας. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε. Μειωμένη κατά μία ώρα, αλλά απτόητη. Ναι, και επειδή χθες πήρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα είχα πολλά μέχρι το βράδυ που με ρωτούσαν γιατί και πώς, ότι εντάξει, είναι μια απόφαση της διεύθυνσης η οποία φτιάχνει το πρόγραμμα του σταθμού. Αυτός είναι ένας κανόνας. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, δεν έχουν και νόημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε όπως και να έχει. Τα υπόλοιπα θα τα γράψω στη βιογραφία μου. Σωστό, Σπύρο. Ωραία. Τώρα, να σας πω, επειδή υπάρχουν ακροατές και ακροάτριες που
και για πρακτικούς λόγους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπομπή και το Σάββατο και την Κυριακή ή σε μόνιμη βάση ή ευκαιριακά. Έλεγα λοιπόν χθες και το επαναλαμβάνω σήμερα ότι εάν θέλετε να διαβάσετε τα άρθρα μου, που πολλά από αυτά έχουν και σχέση με το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών εκπομπών, όχι όλων αλλά κάποιων, ας πούμε η χθεσινή εκπομπή ήταν όλη αυτοσχεδιαστική, έτσι. Δεν είχε ένα κείμενο μπροστά της, ούτε προορίζεται να γίνει κείμενο από εδώ και μπρος. Λοιπόν, και υπάρχουν και εκπομπές που το άρθρο της εφημερίδας με κάποιες αλλαγές που υφίσταται, με κάποια τραγούδια που μπαίνουν, με προσθήκες, με τροποποιήσεις και τα λοιπά, μπορεί να γίνει ραδιοφωνική εκπομπή και γίνεται. Και το ανάποδο. Ένα κείμενο μιας εκπομπής, ένας αυτοσχεδιασμός ή μια άλλου είδους προετοιμασία, γίνεται πρώτα ραδιοφωνική εκπομπή και μετά μπορεί να γίνει και άρθρο στην εφημερίδα ή να κρατηθεί για να γίνει ένα άρθρο σε κάποιο άλλο έντυπο. Τα περισσότερα βέβαια είναι στο δρόμο της αριστεράς. Εκεί έχω δύο σελίδες και ονομάζονται περίπτερο ιδεών και έχω δημοσιεύσει εκεί πάνω από 1300 άρθρα. Χθες κυκλοφόρησε το 728 φύλλο της εφημερίδας. Δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε συμπληρώσει τα 800. Και στην εφημερίδα, στο δρόμο είμαι από την αρχή της έκδοσης της εφημερίδας. Πολύ υλικό δηλαδή. Και αυτό υπάρχει στο site του Δρόμου της Αριστεράς. Αν μπει κανείς στο Δρόμο της Αριστεράς, υπάρχει μια ρουμπρίκα εκεί, περίπτερο ιδεών, χτυπάει και βρίσκει χρονολογικά όλα τα άρθρα από το τελευταίο μέχρι το πρώτο. Είναι ένα καλό αρχείο αυτό. Α, και για τις εκπομπές, επειδή με ρωτούν συχνά ακροατές, οι εκπομπές ανεβαίνουν στο site που έχει το κόκκινο και τις βρίσκει κανείς στο πρόγραμμα της μέρας. Κάνει ένα κλικ πάνω στη μέρα και του βγάζει την προηγούμενη μέρα. Αλλά σε αυτό οι εκπομπές κρατιούνται για μία εβδομάδα. Όμως μέσα στο site υπάρχει και η ένδειξη για το SoundCloud. Οι περισσότερες δικές μου εκπομπές ανεβαίνουν στο SoundCloud και εκεί αποθηκεύονται και μπορεί κανείς να τις βρει. Δεν διαγράφονται, υπάρχουν εκεί, δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα. Όταν ανοίξει το SoundCloud από την σελίδα της εφημερίδας, κάνεις ένα κλικ πάνω στο Tracks. Έχει διάφορες επιλογές. Κάνεις το Tracks και βγάζει τις εκπομπές με χρονολογική σειρά μέχρι την τελευταία που ανεβαίνει. Εκεί αν κάνεις ένα search, μια αναζήτηση δηλαδή, και βάλεις Ελληνιάδης, Ντέφη, θα σου βγάλει και όσες εκπομπές δικές μου έχουν ανέβει στο cloud. Αυτά έτσι για την ενημέρωσή σας και για να μην αρχίσω τώρα να μιλάω και για δημοσιεύματα δικά μου σε άλλα έντυπα που και αυτά είναι αρκετά. Θα πω μόνο για το τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει με την λαιλασία των ελληνικών αρχαιοτήτων, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που με απασχολεί πάρα πολύ, ανέκαθεν με απασχολούσε και εξακολουθεί να με απασχολεί πάρα πολύ. Και υπάρχει ένα άρθρο σε ένα πάρα πολύ προσεγμένο περιοδικό, το οποίο έχει τίτλο «Έξοδος Μεσολογγίου» και εκδίδεται από τον Γιάννη Παπανικολάου, που είναι και ιδιοκτήτης και οργανωτής της γκαλερί στα Εξάρχεια με τον ίδιο τίτλο «Έξοδος Μεσολογγίου». Το Μεσολογγίου το παίρνει από την Οδό. Είναι μια γνωστή οδός στα Εξάρχεια. Είναι η οδός όπου έγινε και η δολοφονία του Αλέξη του Γρηγορόπουλου. Στον αριθμό 5, στην Οδό Μεσολογγίου, είναι η γκαλερί η οποία λέγεται «Έξοδος Μεσολογγίου» και είναι μια γκαλερί κυρίως που αφορά κεραμίστες. Τώρα αυτές τις μέρες
από σήμερα μπορεί κανείς να την επισκεφθεί και να δει τα καινούργια εκθέματα. Είναι από επαγγελματίες και περισσότερο θα έλεγα από ερασιτέχνες κεραμίστες, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και οι διαφορετικές τεχνοτροπίες και η αισθητική των ανθρώπων και τα θέματα που επιλέγουν. Γιατί είναι οι συμμετέχοντες είναι περίπου 60, είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός από όλη την Ελλάδα. Και σήμερα μάλιστα στις 7 η ώρα υπάρχει και η σχετική εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο και θα συντονίσω εγώ εκεί τους λίγους ομιλητές που είναι πολύ γνωστοί, είναι η Δέσποινα Κουτσούμπα η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Αρχαιολόγων και ο Κώστας Καρκανιάς, ο οποίος ειδικεύεται στο χώρο της εκπαίδευσης και όποιος άλλος από τους παρόντες βεβαίως θέλει να κάνει παρέμβαση είναι ευπρόσδεκτος. Οπότε η είσοδος εννοείται ότι είναι ελεύθερη σήμερα και αν επισκεφτείτε την γκαλερί θα πάρετε και ένα αντίτυπο από αυτό το πάρα πολύ ωραίο έντυπο. Είναι και πολύ προσεγμένο, πολύ καλοτυπωμένο, πολύ πλούσιο σε υλικό, είναι 216 σελίδες. Έχει μέσα καταπληκτικές φωτογραφίες και από τα εκθέματα, αλλά έχει και φωτογραφίες από αγγεία, έχει φωτογραφίες που αφορούν τα θέματα που θίγονται και τα οποία έχουν και μια ποικιλία, δεν αφορούν μόνο την κεραμική ή τα εικαστικά. Μια πάρα πολύ καλή έκδοση, ένα πάρα πολύ καλό πραγματικά έντυπο. Μια ετήσια επιθεώρηση τέχνης που δείχνει και το μεράκι του δημιουργού της, του Γιάννη Παπανικολάου. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω ξεκινώντας την εκπομπή και επίσης να σας πω με την ευκαιρία πριν να ακούσουμε ένα τραγούδι για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο ότι τρέχει και η έκθεση Αθήνα στην Παλιά Βουλή, στην πλατεία Κολοκοτρώνη, σε αυτό το πολύ ωραίο κτίριο. Η έκθεση που έχει τίτλο «Αθήνα 1834-1944» με ενδιαφέρον υλικό. Έτσι μπορείτε λοιπόν να την επισκεφτείτε και αυτήν. Και στο υπόλοιπο τώρα της εκπομπής έχουμε να σχολιάσουμε διάφορα θέματα που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα διεθνώς και έχω και ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον σε σχέση με το πού πάει ο δυτικός κόσμος, που είναι ένα από τα θέματα στα οποία συνεχώς επανέρχομαι, γιατί αφορά την εξέλιξη όλης της ανθρωπότητας, αφορά και τη δική μας τη χώρα και το δικό μας λαό, και καλό είναι να είμαστε προσγειωμένοι και ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει, για να ξέρουμε από πού να φυλαγόμαστε και ενδεχομένως να μπορέσουμε να σκεφτούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να βγούμε από αυτά τα διέξοδα που μας δημιουργεί η πτέρυγα του σύγχρονου κόσμου στην οποία ανήκουμε, θέλοντας και εμείς.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και αναπτυξιακή τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
4: Όλοι ρε πέφτες του ντουνιά.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
5: The answer, my friend, is blowing in the wind.
3: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δεν σας είπα, νομίζω δεν έχει και πολύ σημασία, αλλά ας το πω και αυτό να το παραλείψω, ότι ο τίτλος του άρθρου μου στην επιθεώρηση τέχνης «Έξοδος Μεσολογγίου» έχει τίτλο «Το ευγενές σπορ της αποικιοκρατίας». Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και σε έναν ακροατή που γράφει ότι ακούει τις εκπομπές στο cloud, αλλά δεν μπορεί, λέει, να τις κατεβάσει. Κοιτάξτε, οι εκπομπές, όπως ανεβαίνουν στο cloud, κάτω από την οριζόντια γραμμή που είναι το ηχητικό μέρος, έχει διάφορες επιλογές. Έχει τρεις τελίτσες. Αν κάνεις κλικ πάνω σε αυτές τις τρεις τελίτσες, σου βγάζει άλλες επιλογές. Σε αυτές τις επιλογές έχει μια επιλογή που λέγεται Download File. Κατέβασε δηλαδή το φάκελο. Αν χρησιμοποιείς το Download File, μπορείς να κατεβάσεις την εκπομπή στον υπολογιστή σου ή στο κινητό σου τηλέφωνο και να την έχεις την εκπομπή για πάντα. Να την ακούσεις 100 φορές. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η επιλογή. Ωραία. Τώρα, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Ακούσαμε και κλείσαμε το πρώτο ημίωρο μια υπέροχη ερμηνεία, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα. Τραγουδήσαν τη σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, ο Κεραντώνης. Εξαιρετικό τραγούδι. Τώρα, έβλεπα μία συνέντευξη του Ερντοάν στο Al Jazeera, ένα από τα πολύ καλά διεθνούς εμβέλειας κανάλια, είναι αραβικό, είναι ιδιοκτησίας του Κατάρ, αλλά έχει και καλές ειδήσεις και έχει πάρα πολύ καλές εκπομπές με εξαιρετικούς καλεσμένους. Εντάξει, τώρα πολιτικά, ξέροντας ότι προέρχεται από το Κατάρ, παρόλο που διαπιστώνει κανείς μεγάλη ελευθερία στους δημοσιογράφους να εκφραστούν, είναι φανερό. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι είναι Αμερικάνοι, Βρετανοί, Ευρωπαίοι, υπόλοιποι, είναι από τις αραβικές χώρες, από διάφορες περιοχές του κόσμου. Και οι εκπομπές είναι πάρα πολύ καλές, η θεματολογία είναι πολύ σύγχρονη, έχει και ιστορικά θέματα πολύ καλά. Ένα πολύ καλό κανάλι, αγγλόφωνο, έτσι, το Al Jazeera. Λοιπόν, είδα μια μεγάλη συνέντευξη του Ερντογάν χθες το πρωί. Και είδα πόσο προσεκτικά εκφράζεται, κατέχει όλα τα θέματα, είναι φανερό. Είναι λυπηρό να... και ταυτόχρονα πολύ ανησυχητικό να ακούς και να βλέπεις ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα που ασχολούνται με την πολιτική και με τη γεωπολιτική και πολλοί από αυτούς έχουν και βήμα για να εκφραστούν. Βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βγαίνουν σε διαδικτυακά κανάλια, γράφουν άρθρα και ξεκινούν από μια προσπάθεια να υποτιμήσουν αυτόν που θεωρούν τον μεγαλύτερο αντίπαλο και μεγαλύτερο εχθρό της Ελλάδας. Ακόμη και αν το δεχτούμε αυτό σαν κρίση, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό να υποτιμάς τόσο πολύ τον αντίπαλό σου. Αυτό είναι αξίωμα και στον πόλεμο, αλλά είναι αξίωμα ακόμα και στον επαγγελματικό χώρο. Εάν υποτιμάς δηλαδή τους ανταγωνιστές σου, είσαι χαμένος από χέρι, έτσι. Ξεκινούν λοιπόν υποτιμώντας τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι ένας πολιτικός που είτε μας αρέσει να το ακούμε είτε δεν μας αρέσει, πρέπει να το καταλάβουμε και να το χωνέψουμε, είτε έχουμε την άποψη ότι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είτε δεν την έχουμε, ότι ο Ερντογάν είναι ένας πολιτικός υψηλού επίπεδου. Κινείται μεταξύ Πούτιν, Τραμπ, Xi Jinping, κινείται δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο της πολιτικής. Είναι ισότιμος συνομιλητής τους. Διαπραγματεύεται με όλους. Κάνει επιλογές. Ελίσσεται. Κάνει ό,τι πρέπει να κάνει ένας συγκροτημένος πολιτικός με θέση, με άποψη, με γραμμή, με στόχους. Ακριβώς δηλαδή το αντίθετο από τους Έλληνες πολιτικούς που καταλαβαίνεις ότι είναι 24ης τουλάχιστον κατηγορίας και δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω πια κάποιους. Υπάρχουν διαβαθμίσεις και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά το γενικό επίπεδο είναι πάρα πολύ πολύ πολύ χαμηλό και αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος, ένας επιπλέον λόγος για να ανησυχούμε πάρα πολύ για το παρόν και για το μέλλον αυτής της χώρας στην οποία ζούμε και την οποία αγαπούμε. Και έβλεπα τον Ερντογάν, ο οποίος εκθίαζε τη σχέση του με τον Πούτιν και με τους Ρώσους. Επίσης ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στις εύστοχες ερωτήσεις του δημοσιογράφου όταν του έθετε ζητήματα που έχουν σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ιράν. Κρατούσε μια προσεκτική απόσταση από όλα αυτά, σαν να είναι διπλωμάτης που συμμετέχει και ο ίδιος στη διαχείριση των κρίσεων. Και έχει σημασία, γιατί συμμετέχει ο Ερντογάν στη διαχείριση των διεθνών κρίσεων. Οπότε είναι λογικό να κρατάει αυτή την στάση. Επίσης, εκθίαζε τη σχέση του με την Κίνα. Ακόμα και για τους Κούρδους όταν ρωτήθηκε, είπε ότι οι Κούρδοι είναι αδέρφια μας. Γιατί συνδιαλέγεται και με τους Κούρδους. Γιατί οι Κούρδοι δεν είναι μια ενιαία ομάδα, είναι χωρισμένοι και αυτοί σε πάρα πολλές ομάδες και τις διαχειρίζονται αναλόγως. Αλλού χρησιμοποιούν βία, αλλού χρησιμοποιούν διπλωματία, αλλού συνεργάζονται, αλλά το τοποθετεί έτσι. Είναι πολύ προσεκτικός και αναφέρθηκε και στη συμφωνία της Μέκας, τη συμφωνία η οποία έχει και στρατιωτικό χαρακτήρα, να το προσέξουμε αυτό, τη συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, δηλαδή τρεις ισχυρές χώρες και πληθυσμιακά και γεωγραφικά και πολιτισμικά, αλλά και σε σχέση με τα ιδιαίτερα προσόντα που διαθέτει η κάθε χώρα. Η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, πράγμα που την καθιστάει πολύ σημαντική έτσι κι αλλιώς. Βρίσκεται επίσης σε ένα νευραλγικό σημείο. Η εδαφική της έκταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει ικανοποιητικό αριθμό πληθυσμού και έχει πάρα πολλά χρήματα και μπορεί και παίζει σε πάρα πολλά ταμπλό και ασκεί και πάρα πολύ μεγάλη επιρροή σε όλο τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό για τους σεϊχίδες, τους άμπλουτους της Σαουδικής Αραβίας. Το Πακιστάν είναι μια χώρα που έχει 230 περίπου εκατομμύρια πληθυσμό. Επίσης, το Πακιστάν κρατάει ισορροπίες και έχει καλές σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Κίνα και με την Ρωσία. Μόνο με την Ινδία δεν έχει καλές σχέσεις, πατροπαράδοτα, γιατί το Πακιστάν είναι μια χώρα που χάρη στις βρετανικές πολιτικές έχει αποσπαστεί από την Ινδία, όπως αποσπάστηκε και το Μπαγκλαντές και δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστές χώρες. Οπότε αυτό έχει αφήσει πολλά τραύματα. Και το γεγονός ότι το Πακιστάν είναι μουσουλμανικό, ενώ η Ινδία είναι ινδουιστική, έχοντας ακόμα ένα πολύ σημαντικό μουσουλμανικό πληθυσμό μέσα στον πληθυσμό της. Είναι, νομίζω, πάνω από 200 εκατομμύρια οι μουσουλμάνοι των Ινδιών. Οπότε αυτά είναι προβλήματα κληρονομημένα από την εποχή της αποικιοκρατίας, τα οποία δημιουργούν πολέμους παντού, συγκρούσεις και έχουν αφήσει εκκρεμότητες. Έτσι χωρίστηκε όλη η Αφρική, έτσι χωρίστηκε η Ασία, έτσι έχουν χωριστεί οι περισσότερες χώρες αυθαίρετα από τους αποικιοκράτες και μάλιστα όχι τόσο αυθαίρετα, χωρίστηκαν με έναν τρόπο ώστε να διχάσουν τους εντόπιους λαούς και να αφήσουν μεταξύ τους εκκρεμότητες, ώστε να αποτελούν λόγους διχασμού και σύγκρουσης, για να μην μπορούν οι λαοί να τα βρουν μεταξύ τους. Είναι οι Βρετανοί, ιδιαίτερα, είναι μανούλες αυτά. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο αυτό και κοινά αποδεκτό. Και θα αναφερθώ ξανά σε αυτό σε ένα επόμενο σχόλιο, γιατί υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ο Ερντογάν, λοιπόν, με αυτές τις δύο χώρες έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ισχυρό συνασπισμό. Μάλιστα, στη συμφωνία τους περιλαμβάνεται ένας όρος σαν το άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ, που λέει ότι αν κάποια άλλη χώρα επιτεθεί σε μία χώρα οποιαδήποτε του ΝΑΤΟ, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όλες οι χώρες μαζί θα αντιμετωπίσουν τον επιτιθέμενο. Αυτός ο όρος υπάρχει και στη συμφωνία τη στρατιωτική μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Και διαπραγματεύονται και με άλλες χώρες. Έχει διαρρεύσει ότι ενδιαφέρεται και η Αίγυπτος να ενταχθεί σε αυτό το συνασπισμό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όλες αυτές οι μεγαλοστομίες που ακούγονται εδώ πέρα δεν έχουν ουσιαστικά βάση. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό. Και όταν εδώ επικρατεί αυτή η μεγαλοστομία, αυτή η υπεροψία απέναντι στους άλλους, μας αποδυναμώνει ουσιαστικά. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στα πραγματικά τους μεγέθη και στην πραγματική τους ποιότητα. Γιατί εκεί θα πρέπει να πάρθουν πολύ σοβαρές αποφάσεις που θα ανατρέψουν τις εφαρμόσιμες πολιτικές, αλλά ακόμη και αυτές που προτείνονται από τους θεωρούμενους αντίθετους στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, έτσι. Γιατί όταν, για παράδειγμα, η Τουρκία κάνει αυτές τις συμμαχίες, σκεφτείτε τώρα Πακιστάν 230 εκατομμύρια, αν προσθεθεί και η Αίγυπτος άλλα 120, η Σαουδική Αραβία έχει 35 εκατομμύρια πόσα έχει, η Τουρκία έχει 90. Γιατί μπλοκ μιλάμε και δεν μιλάμε για τίποτα υπανάπτυξης χώρες, μιλάμε η Σαουδική Αραβία έχει F-35, έχει δηλαδή τα πιο προωθημένα πολεμικά αεροπλάνα στον κόσμο. Το Πακιστάν έχει πυρηνικά. Η Τουρκία έχει πυρηνικό εργοστάσιο. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τίποτα σήμαντες χώρες που μπορείς έτσι με τα λόγια και με ψευτοτσαμπουκάδες να μπορέσεις να την κουμαντάρεις. Θέλει εντελώς άλλες πολιτικές, δεν είναι το θέμα μου σήμερα αυτό για να το αναπτύξω περισσότερο. Θα το κάνω πρόθυμα ίσως και να καλέσω κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν ταυτίζονται οι απόψεις μας, να το συζητήσουμε ανταλλάσσοντας απόψεις γύρω από αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να τα βρει, να εξομαλύνει τις σχέσεις της ούτε καν με την Αλβανία. Οπότε τι να συζητάμε τώρα. Τι πολιτική να κάνεις. Δηλαδή μια χώρα σαν την Ελλάδα με 10 εκατομμύρια εκ των οποίων πάνω από τους μισούς είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι και οι νεότεροι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Τι άμυνα να οργανώσεις όταν η χώρα ξεπουλιέται και δεν έχει ούτε καν υποέλεγχο τους νευραλγικούς της τομής, ούτε της επικοινωνίας αφού έχει ξεπουλήσει τον ΟΤΕ και τις επικοινωνίες, ξεπουλάει την ενέργεια, έχει ξεπουλήσει τους σιδηροδρόμους, έχει ξεπουλήσει τα αεροδρόμια, έχει εκχωρήσει τώρα δικαιώματα και εξουσίες στο γενοκτονικό Ισραήλ σε σχέση με τον ελληνικό στρατό. Τι άμυνα να οργανώσεις, πού να πατήσεις δηλαδή. Είναι όλα στον αέρα, δεν έχεις πουθενά. Και γι' αυτό το να πουλάς λόγια είναι εύκολο και να βγαίνεις στα κανάλια και να κάνεις τον καμπόσο είναι εύκολο και δεν έχει κόστος. Και να επικαλείς επίσης για να διαμορφώνεις τις πολιτικές σου και να κοροϊδεύεις και τον ελληνικό λαό με αναφορές όχι σε μια σοβαρή διπλωματική συνεχή ανοιχτή συνεννόηση και επικοινωνία με τον αντίπαλο, αλλά παίρνοντας και επικαλούμενο συνεχώς δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, που ο τουρκικός τύπος έχει όλων των ειδών τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Μπορείς να βρεις εφημερίδες και έντυπα που έχουν μια σοβαρότητα, μπορείς να βρεις φυλάδες που γράφουν ό,τι τους κατεβαίνει, γιατί και αυτοί έχουν ένα κοινό, μια πελατεία που πρέπει να την ικανοποιήσουν και ούτω καθεξής. Εδώ θέλουμε σοβαρά πράγματα. Δεν θέλουμε δηλαδή αυταπάτες και να καλλιεργούμε αυταπάτες και να έχουμε τέτοιες ψευδεστήσεις. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα για να μπορούμε να διαμορφώσουμε και τις ανάλογες σωστές πολιτικές. Αυτό γενικώς από το πολιτικό μας προσωπικό λείπει. Και λείπει δυστυχώς και από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν σταθερή παρουσία στα μέσα και απευθύνονται στον κόσμο και παρουσιάζουν τις δικές τους ερμηνείες, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τη διαμόρφωση μιας εθνικής γραμμής που να υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας. Γι' αυτό και είμαστε συνεχώς σε αδιέξοδα. Έτσι. Λοιπόν, το έθιξα το θέμα, νομίζω ότι καταλάβετε κάποια πράγματα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό.

Αυτός ήταν με την ορχήστρα του Ömer Faruk Tekbilek, ο γνωστός Τούρκος δημιουργός που έχει έρθει και στην Ελλάδα πολλές φορές και έχει συνεργαστεί και με Έλληνες καλλιτέχνες. Τώρα, είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται στην συνδιάσκεψη των BRICS στην Ινδία. Τελευταία στιγμή ανακοινώθηκε ότι μετά το ταξίδι του στην Αίγυπτο θα παραβρεθεί και ο πρόεδρος Xi Jinping της Κίνας, οπότε είναι όλα τα βαριά μεγάλα ονόματα, και ο πρόεδρος Πούτιν και ο Ραμαφόζα από την Νότια Αφρική, είναι εκεί κόσμος και κοσμάκης, και από την Αίγυπτο και από την Αιθιοπία, μεγάλες χώρες με 120 εκατομμύρια κατοίκους κάθε μία. Εκεί δηλαδή που μαζεύτηκε πάνω από ο μισός πληθυσμός της γης δια των εκπροσώπων του, με κεντρικό σύνθημα, μια και η Ινδία προεδρεύει, αντοχή με ελαστικότητα, καινοτομία, συνεργασία και βιωσιμότητα. Αυτό. Λοιπόν, και συζητούν σε ένα πάρα πολύ φιλικό κλίμα, τα πράγματα λέγονται ανοιχτά. Είδα τον πρόεδρο της Σαουδικής, της Νότιας Αφρικής, τον Ραμαφόζα, έκανε μια εξαιρετική ομιλία, κατήγγειλε το Ισραήλ για την Παλαιστίνη, ζήτησε μεγαλύτερη συνδρομή και από τις άλλες χώρες να πολεμηθεί η γενοκτονία, αναφέρθηκε στο πόλεμο στο Σουδάν, αναφέρθηκε στην υπεράσπιση του Ιράν για τον άδικο πόλεμο που έχουν εξαπολύσει οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ εναντίον του. Και είπε ότι ο καινούριος κόσμος που θέλουμε να φτιάξουμε δουλεύοντας και μέσα από τους BRICS είναι να μην είναι καμία χώρα, κανένας λαός υποχρεωμένος να συνταχθεί με τη Δύση ή την Ανατολή, με το Βορρά ή το Νότο, αλλά όλοι οι λαοί και όλες οι χώρες να έχουν όλα τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Υπερασπίστηκε και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που οι Αμερικανοί έχουν βαλθεί να τον καταστρέψουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποχωρήσει από 60 οργανισμούς του ΟΗΕ σε μια προσπάθεια να υπονομεύσουν αυτό το συλλογικό όργανο της ανθρωπότητας. Αντίθετα και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι και οι Ινδοί και όλοι αυτοί οι άλλοι λαοί υποστηρίζουν τον ΟΗΕ και έχουν σκοπό να τον αναβαθμίσουν και να τον ενισχύσουν ώστε να μπορεί να παίξει αυτό τον ενωτικό και συμφιλειωτικό του ρόλο παγκόσμιο πολύ καλύτερα από ό,τι τον παίζει σήμερα. Λοιπόν, και επίσης τέθηκαν διάφορα ζητήματα. Να σκεφτείτε μόνο ότι αυτή η δικτατορία των δυτικών που δέχεται τρομερές πιέσεις από την υπόλοιπη ανθρωπότητα στηρίζεται πια σε δεδομένα τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τα δεδομένα του 1900 ή ακόμη και του 1950.

0: σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν μόνο το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το 5,5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ενώ οι 54 χώρες της Αφρικής έχουν το 18% και η Κίνα με την Ινδία μαζί έχουν το 35%. Και δεν είναι πια οι φτωχές χώρες. Η οικονομία της Ινδίας σε αυτό το μέγεθος τρέχει με 7% ετησίως, που είναι τεράστιο νούμερο. Η Κίνα έχει, παρόλο που έχει κάνει τεράστια ανάπτυξη, εξακολουθεί να η οικονομία της να τρέχει με 5% ετησίως, παρόλες τις προβλέψεις των δυτικών ότι αν είχαν επαληθευτεί οι προβλέψεις τους θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Κίνα να έχει καταρρεύσει και συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Λοιπόν, είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Εκφράστηκα μέσα από τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάη που έγινε πριν από λίγο καιρό. Εκφράζονται μέσα από τους BRICS και μέσα από τους BRICS γίνονται οι εντονότερες προσπάθειες να επιληθούν και οι υφιστάμενες διαφορές, μικρότερες ή μεγαλύτερες, που υπάρχουν ακόμα και μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών που είναι κατάλοιπα της απεικιοκρατίας. Σας έλεγα πριν, όπως σας έλεγα πριν για το πώς διαμορφώθηκαν τα σύνορα του ή πώς διαμορφώθηκε το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, να σας πω ότι και αυτές οι όποιες συνοριακές διαφορές της Κίνας με την Ινδία οφείλονται στο πώς έχει χωρίσει από το 1900 μέχρι το 1914 η Μεγάλη Βρετανία τα σύνορα αυτών των δύο χωρών, μη λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά. Αλλά και αυτά θα επιληθούν, γιατί είδαμε τώρα το κλίμα που συναντιούνται ο Σι Τζινπίνγκ με τον Μόντι της Ινδίας. Διαμεσολαβούν και οι Ρώσοι, οι οποίοι έχουν πολύ καλές σχέσεις και με τις δύο μεγάλες χώρες. Και τα πράγματα όλα δείχνουν ότι ο παγκόσμιος νότος, η παγκόσμια πλειονότητα δηλαδή των λαών της γης, συσπυρώνεται όλο και πιο πολύ και όχι μόνο μέσα από οργανισμούς γενικόλογους και φρασιολογίες, αλλά με πολύ πρακτικά μέτρα σε όλα τα επίπεδα. Και στο οικονομικό και στο πολιτιστικό και σε όλα τα υπόλοιπα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 17 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ σε ένα κατάστημα OPAP ή στο opaponline.gr. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. OPAP. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Η ώρα είναι 1. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να έρθει η πολιτική αλλαγή, καθώς όπως είπε, ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα είναι σχεδόν ανέφικτος, αν όχι αδύνατος. Για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης και αν το ΠΑΣΟΚ θα δεχόταν αν δεν ήταν ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε πως το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ελήφθη μια ομόφωνη απόφαση και αποφάσεις μας δεν αλλάζουν, είναι αξιακές και πολιτικές. Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029. Η κοινωνία χρειάζεται τώρα να ακούφιση, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Κομουνδούρα ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ακρίβεια, στεγαστικό, μισθούς, ενέργεια, παιδεία και υγεία και σχολιάζει δεικτικά για τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ που επαναλαμβάνονται στο σημερινό μήνυμα πως η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα ούτε με το λέγε-λέγε κάτι θα μείνει. Καλεί επίσης τον Πρωθυπουργό να αναγνωρίσει τη δουλειά της διοίκησης Δούρου στον Φαλιρικό Όρμο και να παραδώσει στους κατοίκους ένα ολοκληρωμένο ελεύθερα προσβάσιμο δημόσιο πάρκο. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα, τις δυνατότητες αναβάθμισης και τις εξαρτήσεις από ξένους προμηθευτές. Στην ανάρτησή του από το Καστελόριζο που βρίσκεται με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης, ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ορισμένα στοιχεία για τα μέτρα της ΔΕΘ, ενώ απαντά στην αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για αμεμψημυρίες στην κριτική που του ασκήθηκε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία όπως σημείωσε περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση στο σπίτι τους με ρόπαλα από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και ένα συνομήλικο φίλο του. Η κοπέλα υπέστη κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες αναζητούνται από τις αρχές, καθώς έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντίστεφάνω να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο νεκροί Παλαιστίνοι σε νέα αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Η επίθεση στη συνοικία Τελ Αλχάουα στη Δυτική Γάζα έχει στόχο όχημα που καταστράφηκε με τους επιβαίνοντες να διαμελίζονται σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η επιδρομή είχε ως στόχο δύο μέλη της Χαμάς. Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 και υπονόμευση των προσπαθειών για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας Αλεξέη Λιχατσόφ κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι επιτέθηκε σε φυτιοφόρο με δίζελ, σκοτώνοντας δύο Ρώσους στρατιώτες και θέτοντας εσκεμμένα σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ουκρανικού Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, οι σημερινοί αγώνες στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός.
6: Ο καιρός.
7: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα βόρεια, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά στα πελάγη τα 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση του καιρού στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις με το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Διονύση Ελευθεράτο.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Φίλες και φίλοι, Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
8: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Επανερχόμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, την οποία δεν θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα. Θα τα συμπτύξουμε όλα, θα τα περιορίσουμε στη μία ώρα, όπως προβλέπει το νέο πρόγραμμα του σταθμού. 12 με μία θα είμαστε από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Συνεχίζουμε όμως απτόητη. Λοιπόν, να πω σε έναν φίλο, τον Άλεξ, ότι δεν ξέρω εγώ, δεν είμαι υπεύθυνος στην γκαλερί που θα γίνει εκδήλωση σήμερα στις 7 η ώρα στα Εξάρχεια, στην Οδό Μεσολογγίου 5, και δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα αν κάποιος από το εξωτερικό μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις εκθέσεις που γίνονται εκεί. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι, από ό,τι έχει πάρει το αυτί μου, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτή η εκθέση γίνεται μια φορά το χρόνο. Οπότε θα πρέπει κανείς να συνεννοηθεί με τον Γιάννη Παπανικολάου για την επόμενη χρονιά. Γιατί εκτός από την έκθεση των έργων στην γκαλερί, συμπεριλαμβάνονται, απεικονίζονται και μέσα σε αυτή την πολύ ωραία επιθεώρηση τέχνη, στο περιοδικό αυτό που σας έλεγα πριν, που βγάζει ο Γιάννης Παπανικολάου. Θα τον ρωτήσω σήμερα πάντως και επιφυλάσσομαι να δώσω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα που μου έκανε ο Άλεξ. Λοιπόν, τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς το ερώτημα που μου θέτει μια φίλη που λέει είμαι 80 ετών, θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί από μικρή άκουγα τον πατέρα μου που έλεγε ότι η κίτρινη φυλή θα κατακτήσει τον κόσμο. Και να που αυτό γίνεται τώρα. Ωραία, να σας πω βέβαια ότι δεν το έλεγε μόνο ο πατέρας σας αυτό. Αυτό για κάποιο λόγο που δεν τον έχω ερευνήσει, λεγότανε από πάρα πολλούς ανθρώπους στο παρελθόν. Ίσως να οφειλότανε σε πολλούς παράγοντες. Τώρα λίγο αυθαίρετα το σκέφτομαι. Ίσως να οφειλότανε στο γεγονός ότι η Κίνα ανέκαθεν είχε τον μεγαλύτερο πληθυσμό στη γη, ένα. Δεύτερο, μπορεί να οφειλόταν στο ότι οι άνθρωποι οι παλιότεροι ήξεραν ότι μέχρι να εισβάλλουν οι αποικιοκράτες στην Κίνα από το 1800 και μετά, μέχρι τότε η Κίνα επί 2000 χρόνια είχε την μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Και αυτό φαίνεται ότι ήταν γνωστό στους παλαιότερους ανθρώπους. Και ίσως οι παλαιότεροι άνθρωποι ήξεραν, δεν υπήρχε τόσο μεγάλος βομβαρδισμός από πληροφορίες. Και έτσι θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν, που ήταν λιγότερες, αλλά ήταν μεγαλύτερης ακρίβειας και περιορίζονταν περισσότερο στα σημαντικότερα πράγματα που έπρεπε να διαδοθούν. Και ενδεχομένως ένα από αυτά ήταν το γεγονός ότι η Κίνα ήταν η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και ότι πολλά από τα σπουδαία πράγματα που χρησιμοποιήθηκαν στη Δύση και βοήθησαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Δύσης προέρχονταν από την Κίνα. Έτσι. Μπορεί δηλαδή να έχουν παίξει ρόλο όλα αυτά ώστε να φτάσει ο πατέρας της φίλης ακροάτριάς μας να υποστηρίζει ότι η κίτρινη φυλή θα κατακτήσει τον κόσμο. Λοιπόν, έτσι. Τώρα, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε για την εκφράζοντας την άποψή σας για το θέμα της αλλαγής του ωραρίου της εκπομπής. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω δηλαδή πάνω σε αυτό, αλλά έτσι είναι. Γιατί ο σταθμός ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει η διεύθυνση που έχει την ευθύνη για την λειτουργία του. Αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα, αν θέλετε να τα συζητήσετε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε τις καθημερινές, να ζητήσετε κάποιον υπεύθυνο και να το συζητήσετε, αν νομίζετε ότι υπάρχει λόγος. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η εκπομπή αυτή έχει υποστεί αλλαγές και μεταρρυθμίσεις αυτά τα 21 χρόνια λειτουργίας της, το οποίο είναι και το σημαντικότερο νομίζω, έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι
Υπάρχουν πολλές εκπομπές στο ελληνικό ραδιόφωνο, όχι μόνο στο κόκκινο, που να έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα όχι μόνο δικό μου, αλλά και των υπευθύνων κατά καιρούς του σταθμού, αλλά και των ακροατών και των ακροατριών που μας στηρίζουν. Γιατί αν δεν μας στηρίζατε, δεν θα υπήρχε λόγος και να υπάρχουμε. Λοιπόν, τώρα, για να πάμε λίγο σε ένα... Σας είπα πως... Ναι, σας είπα. Ωραία. Λοιπόν, 7 η ώρα είναι η εκδήλωση σήμερα στην Οδό Μεσολογγίου 5 στα Εξάρχεια για να δείτε την έκθεση κεραμικής και να παρακολουθήσετε και την εκδήλωση που θα γίνει στο προαύλιο χώρο εκεί της γκαλερί. Η είσοδος είναι ελεύθερη, εννοείται. Αν έρθετε θα πάρετε και αυτή την πολύ ωραία επιθεώρηση τέχνης των 216 σελίδων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ πολύ καλού υλικού και το δικό μου άρθρο με τίτλο «Το ευγενές σπορ της αποικιοκρατίας», δηλαδή η λαιλασία των ελληνικών αρχαιοτήτων. Τώρα, για τον Τζέφρι Σάξ σας έχω μιλήσει αρκετές φορές, έχω αναφερθεί σε αυτόν, ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πολύ, από τους πιο αξιοσέβαστους παγκοσμίως αναλυτές, πανεπιστημιακός, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πολύ μεγάλη ευρύτητα γνώσεων, μακροχρόνια εμπειρία από την άμεση συμμετοχή του στην διαχείριση σημαντικών διεθνών κρίσεων, στη Ρωσία, την Πολωνία και σε άλλες χώρες, με αξιοζήλευτη αντικειμενικότητα στην θεώρηση των διακρατικών υποθέσεων και αντιπαραθέσεων, στον συμβουλευτικό προς κάθε πλευρά ρόλο του, το εξυγχρονιστικό του πνεύμα και την ακούραστη δραστηριότητά του για την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών και κρατών χωρίς πόλεμο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που τον παρουσιάζω με αυτόν τον τρόπο και το αξίζει, φέτος το καλοκαίρι έκανε ο δικός με ένα κινέζικο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μία διερευνητική διαδρομή 15.000 χιλιόμετρων. Ξεκίνησε από τη Ρώμη και έφτασε στο Χονγκ Κονγκ ο δικός, διασχίζοντας Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Γεωργία, Αζερβαϊτζάν, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και Κίνα. Τι να πω, τον ζήλεψα. Και αυτά που είδε στην Κεντρική Ασία, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ασία, επιβεβαίωσαν την πρόβλεψη που είχε διατυπώσει για πρώτη φορά σε μια έκθεση που είχε κάνει με τίτλο «Emerging Asia», δηλαδή «Ανερχόμενη Ασία», «Αναδυόμενη Ασία». Μία έκθεση που του είχε παραγγείλει η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την οποία έκθεση είχε εκπονήσει το 1995 έως το 1997 για λογαριασμό αυτής της τράπεζας και κατέληγε στο συμπέρασμα τότε ότι σε 30 χρόνια από τότε, δηλαδή στο σήμερα, η Ασία θα έχει προλάβει σε επίπεδο ανάπτυξης τη Δύση, όπερ και εγένετο. Ο Τζέφρι Σάξ δεν είναι ο μόνος δυτικός αναλυτής που έχει καταφέρει να ξεφύγει από την στερεότυπη οπτική με την οποία η Δύση εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό της και τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ περισσότεροι οι αναλυτές που δεν μπορούν ή αρνούνται να κατανοήσουν τη νέα πραγματικότητα, παρόλο που τα στοιχεία που διαθέτει κανείς σήμερα είναι πολύ πιο πλούσια, πιο ενημερωμένα, είναι πιο προσιτά, πιο εμφανή από τα στοιχεία που είχε ο Τζέφρι Σάξ στη διάθεσή του το 1995. Και αυτή η μαζική δυστοκία φαίνεται εκ πρώτης όψεως ανεξήγητη. Σίγουρα
παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Ο δυτικός τρόπος σκέψης δεν είναι απλώς μια επιλογή, γιατί εκεί εγκλωβίζεται κανείς. Ο δυτικός τρόπος σκέψης είναι μια κοσμοθεωρία. Είναι ένα, πώς να το πω, πυρηνικό συστατικό στοιχείο, γενεσιουργό και δυναμικό όλου αυτού του δυτικού οικοσυστήματος. Να προσπαθήσω να το πω πιο απλά. Δεν υφίσταται Δύση χωρίς το δυτικό τρόπο σκέψης, που σημαίνει ότι για να σκεφτεί κανείς διαφορετικά, να αποδεχτεί άλλες οπτικές και άλλα κριτήρια αξιολόγησης, πρέπει να αποκολληθεί από αυτόν τον τρόπο σκέψης το δυτικό, δηλαδή να βγει έξω από την περιφραξή του, να βγει έξω από αυτό το οικοσύστημα στο οποίο έχει ο ίδιος γεννηθεί και διαμορφωθεί, ένα οικοσύστημα που το έχει υπηρετήσει και μέσα στο οποίο καλλιέργησε και ανάπτυξε τις δικές του κοσμοαντιλήψεις. Δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από τα ρούχα του, να το πω έτσι, λαϊκά, μάγκικα. Άνθρωποι όμως που έχουν λειτουργήσει και ευδοκιμήσει μέσα σε αυτό το οικοσύστημα εκγενετής, και εμείς αυτούς συμπεριλαμβανόμαστε, που έχουν άμεσα ή έμεσα προωθήσει τις ιδέες και τις πρακτικές αυτού του οικοσυστήματος και έχουν δεσμευτεί από αυτές ιδεολογικά, ηθικά, κοινωνικά, επαγγελματικά, δεν είναι εύκολο να τις απαρνηθούν, ούτε καν να τις ανασκευάσουν ουσιαστικά. Και πολύ πιο δύσκολο είναι να τις αντικαταστήσουν με άλλες ιδέες και πρακτικές που βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση και επιφέρουν, εάν εφαρμοστούν, επώδυνες αναθεωρήσεις και ανατροπές. Και εδώ να υπολογίσουμε ακόμα και τον παράγοντα συνήθεια, ο οποίος και αυτός επενεργεί αποτρεπτικά σε κάθε άνθρωπο για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή. Μόνο όταν αρχίσει κανείς να ξανοίγεται από το οικοσύστημα στο οποίο μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε, τη θασέβοντας βήμα-βήμα τον μονοδιάστατο προσανατολισμό του, μόνο τότε αρχίζει να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη και άλλων τρόπων σκέψης και άλλων οικοσυστημάτων, όχι απαραίτητα κατώτερων από το δικό του, απλά διαφορετικών.

0: 5 και 5 στο κόκκινο. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις. Η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Στο κόκκινο.
7: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
6: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Έβλεπα ένα φιλμάκι μικρό, αυτά που ανεβάζουν κάποιοι από το παρελθόν στο TikTok, και κάθισα να το δω γιατί είδα στα νιάτα του τον Μοχάμεδ Άλι. Ήταν πιο γνωστός ως Κάσιους Κλέι, παγκόσμιος πρωτοπυγμάχος, ο οποίος ήταν και πολιτικοποιημένο άτομο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αγώνα για τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική. Έβλεπα λοιπόν ένα φιλμάκι με τον Μοχάμεδ Άλι να εξηγεί πώς στο δυτικό τρόπο σκέψης, μένω στο θέμα αυτό έτσι, για το δυτικό τρόπο σκέψης, γιατί έχει πλεονεκτήματα, αλλά είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτόν και αν αρκεστείς τα πλεονεκτήματα είναι ok. Αν όμως μαζί με τα πλεονεκτήματα που υποχρεωτικά έχεις και τα μειονεκτήματα, τα οποία μπορεί να είναι κυρίαρχα, τότε την έχεις βάψει, γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Και έλεγε λοιπόν ο Μοχάμεδ Άλι, εξηγούσε πως στο δυτικό τρόπο σκέψης το μαύρο, το black, συμβολίζει πάντα το κακό. Μαύρη αγορά, μαύρη λίστα, μαύρο πρόβατο, μαύρο χιούμορ, μαύρη μέρα, μαύρη επέτειος, μαύρη μοίρα, μαύρη ψυχή, μαύρες γάτες, γρουσουζιά, μαύρη γραβάτα, θάνατος, μαύρη μαγεία, μαύρη μαυρίλα. Και το τραγούδι, να το θυμηθούμε, είναι όλα μαύρα. Λοιπόν, και απ' την άλλη, ο Χριστός απεικονίζεται λευκός. Κατάξανθος, γαλανομάτης, ενώ ήταν από τη Μέση Ανατολή, που αυτό το είδος του λευκού γαλανομάτη δεν ήταν και το πιο αντιπροσωπευτικό. Και βέβαια τα περιστέρια της ειρήνης είναι πάντα λευκά, όπως είναι και η Παναγία. Ενώ οι νεκροθάφτες φορούν μαύρα και ο διάβολος είναι υποχρεωτικά μαύρος και άραχνος. Μπορεί κανείς λοιπόν, πιάνοντας μόνο αυτή την εύχριστη και εύκολη για να κατανοηθεί περίπτωση, μια λεπτομέρεια στο όλο κατασκεύασμα, να συνειδητοποιήσει τι ρόλο παίζουν πάμπολα τέτοια ορατά και αόρατα άγκιστρα του οικοσυστήματος στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και των συμπεριφορών μας έναντι των ανθρώπων που έχουν μαύρο δέρμα, χωρίς καν να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά, ορισμένα από τα οποία ανέφερα και τα πιο αθώα, εκπορεύονται επί της ουσίας από τον ρατσιστικό πυρήνα του δυτικού τρόπου σκέψης, του δυτικού οικοσυστήματος. Και αυτό συμβαίνει εκτενέστερα με ένα τεράστιο πλέγμα δεδομένων που υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις και το πολιτικό προσωπικό, υποστηρίζεται από τις οικογένειες, από το κοινωνικό περιβάλλον, από την εκκλησία, την εκπαίδευση, τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τη φιλοσοφία, ακόμα και από τις θετικές επιστήμες, οι οποίες και αυτές εργαλειοποιούνται για να στηρίξουν το οικοσύστημα, για να μην διαταραχτεί η ιεραρχική σχέση που έχουν εξουσιαστές και εξουσιαζόμενοι και να μην αμφισβητηθεί η αποικιοκρατική κυριαρχία των ανώτερων δυτικών ανθρώπων επί των κατώτερων που αποτελούν την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Υπήρξε εποχή, ιδίως κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που πολλά από τα δεδομένα του δυτικού οικοσυστήματος, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, αμφισβητήθηκαν σοβαρά και εκ των έσω, δηλαδή μέσα από το ίδιο το δυτικό οικοσύστημα. Έκτοτε όμως, η αμφισβήτηση αυτή υποχώρησε και εντάθηκε μια επιστροφή σε πιο συντηρητικές απόψεις και επιλογές των κοινωνιών. Για την ερμηνεία αυτής της αναστροφής δεν επαρκεί η επίκληση των προβλημάτων διαβίωσης που απασχολούν τους ανθρώπους στις δυτικές κοινωνίες. Κατά τη γνώμη όλο και περισσότερων αναλυτών, η βασικότερη αιτία πηγάζει από το γεγονός ότι ο δυτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε φάση παρατεταμένης παρακμής και όχι απλά μιας κρίσης η οποία θα ξεπεραστεί ως ονούπο. Αυτή τη διαπίστωση βέβαια δεν τη συμμερίζονται οι υποστηρικτές, οι θειασότες του συστήματος, αυτοί που επωφελούνται από τον τρόπο που είναι οριοθετημένη η κοινωνία, αλλά και όσοι, ακόμα και αυτοί κάποιοι που δεν ανήκουν σε προνομιούχες κατηγορίες, αλλά είναι βαθιά διαποτισμένοι από τις αντιλήψεις που είναι συστατικές αυτού του οικοσυστήματος. Και εδώ βρίσκει κανείς ακόμα και αντιφρονούντες, που αντιδρούν στις πολιτικές που εφαρμόζονται και στην κατηφορική πορεία που έχει πάρει η Δύση, αλλά έχουν εντωμεταξύ γίνει και οι ίδιοι, και ας μην το παραδέχονται, μέρος του προβλήματος. Θύματα κι αυτοί ή και εξαρτήματα της παρακμής. Αριστερόφωνοι που κρίνουν τους άλλους με κριτήρια που δεν διαφέρουν πολύ από τα κριτήρια που έχουν οι δεξιόφωνοι. Μη θρησκευόμενοι που για παράδειγμα έχουν κάκιστη γνώμη για το Ισλάμ και επιεικέστερη γνώμη για το χριστιανισμό, παρόλο που ο χριστιανισμός είναι ασυναγώνιστος σε βία και εξαναγκασμό. Δημοκράτες που δικαιολογούν ως το μη χειρον βέλτιστον τα φιλοπόλεμα ολιγαρχικά με επάλυψη δημοκρατικού επιχρίσματος αστικά καθεστώτα. Κομμουνιστογενείς που κρίνουν ακόμα τις απελευθερωτικές προσπάθειες των άλλων λαών με βάση τις δικές τους προδιαγραφές, οι οποίες όμως έχουν πλήρως εκπέσει παγκοσμίως εδώ και αρκετά χρόνια. Φίλες και φίλοι, σήμερα η προτεραιότητα είναι σαφής. Και ας μην τη βλέπουν κάποιοι. Και η προοδευτική αντίληψη και στάση είναι να αγωνίζεσαι ενάντια στην ασθμένουσα μεν, αλλά εξαιρετικά επιθετική δυτική επικιοκρατία. Αυτή η πάλι βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορικής φάσης που διανύει η ανθρωπότητα. Δεν είμαστε στη φάση των σοσιαλιστικών κομμουνιστικών επαναστάσεων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, δεν συνεπάγεται, ότι τις επαναστάσεις προοπτικά τις αρνούμαστε. Κάθε άλλο. Η δυτική αποικιοκρατία προσπαθεί να διατηρήσει ό,τι της έχει απομείνει από την περίοδο της ακμής της και το προσπαθεί με τα μέσα που ανέκαθεν χρησιμοποιούσε. Ενισχυμένα εννοείται με τις εξελιγμένες τεχνολογίες που διαθέτει για να επιβληθεί στους άλλους προκειμένου να συνεχίσει να τους εκμεταλλεύεται επάπειρον. Όμως δεν έχει πια την ισχύ που είχε άλλοτε η δυτική αποικιοκρατία. Αλλά δεν παρετείται και από την προσπάθεια, γιατί με αυτόν τον τρόπο συσσόρευσε τα τελευταία 500 χρόνια όλα αυτά τα αμύθιτα πλούτη. Πώς τα απέκτησε? Ασκώντας βία ανεφορίων κατά παντός, μέχρι να τους καθυποτάξει και να λαιλατήσει τα υλικά και άειλα αγαθά τους. Ίσως, εκτός απροόπτου, ο αγώνας των λαών που βρίσκεται σε εξέλιξη να είναι ο τελειωτικός για να κλείσει αυτή η εποχή της αποικιοκρατίας. Εύκολο δεν είναι καθόλου, αλλά κατά τη γνώμη μου αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα. Η ανθρωπότητα οριμάζει, αναστοχάζεται, αναδιοργανώνεται και η αναγκαιότητα της βγαίνει αυθόρμητα. Δεν πάει άλλο.

Το δυτικό οικοσύστημα είναι σε παρακμή. Εξάντλησε σε μεγάλο βαθμό την πρίκα του και χρόνο με το χρόνο ακυρώνει το λόγο ύπαρξής του. Ή θα μετασχηματιστεί εκ θεμελίων, αν μπορεί να γίνει αυτό, ή θα αποκαθιλώνεται βασανιστικά και αιματηρά. Δεν μπορεί πια να παίρνει δωρεάν τα αγαθά των άλλων και εντωμεταξύ έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ και τα αγαθά που η Δύση είχε να προσφέρει στους άλλους. Πλέον η υπόλοιπη ανθρωπότητα, δηλαδή το 88% του πληθυσμού της γης, ναι, το 88%, χτίζει τις συνθήκες που θα μπορεί εφ' εξής να ζήσει χωρίς τη Δύση. Και αυτό τους τρελαίνει τους δυτικούς. Τους κάνει να σαλτάρουνε. Όχι μόνο γιατί είναι αλαζόνες και άπλιστοι, αλλά και γιατί επί της ουσίας δεν μπορούν να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής στο οποίο έχουν συνηθίσει, χωρίς αυτή την πλούσια λία που αποσπούσαν επί αιώνες από τους εξαρτημένους υποτελείς. Τους δυτικούς τους νάρκωσε η αυθονία τους, τους νάρκωσε η υπεροψία και η μεγαλομανία τους. Και ως μία συνέπεια αγνόησαν τις ζυμώσεις που γίνονταν στην παγκόσμια πλειοψηφία, στον υπόλοιπο κόσμο, στο 88%, παρόλο που δεν σταμάτησαν ποτέ να σκούνε βία σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ακόμα και όταν ιτούνταν, όταν έχαναν οι δυτικοί σε μια σύγκρουση με κάποιον από τους υποτελείς λαούς, η κοσμοαντίληψή τους δεν επέτρεπε να κάνουν μια εναργέστερη ανάλυση της κατάστασης. Γιατί τους ήταν αδιανόητο ότι η ηγεμονία τους θα κουτσουρευότανε μέχρι που θα τους έμεναν κάτι ροκανίδια. Έτσι έχασαν την ευκαιρία είτε να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα πραγματικότητα, διασώζοντας και τον εαυτό τους, είτε να προβούν σε ακόμα μεγαλύτερη βία για να παρεμποδίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά την δυσμενή για αυτούς εξέλιξη της πραγματικότητας. Ακόμα και σήμερα που η νέα πραγματικότητα έχει βλαστήσει και είναι εμφανής, η δυστοκία των δυτικών να την αποδεχτούν αποδεικνύει και την ποιότητα της σύψης την οποία έχουν υποστεί. Σκεφτείτε μόνο έναν παράγοντα. Όταν το 1945 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είχε 45 κράτη-μέλη. Το 1945 ξεκίνησε με 45 κράτη-μέλη. Σήμερα ο ΙΕ έχει 193 κράτη-μέλη. Χρειάζεται καλύτερη απόδειξη για την εθελοτυφλία της Δύσης, που δεν είδε ότι αυτή η εξέλιξη κάτι σημαίνει και δεν είδε πού μπορεί να οδηγήσει σε βάθος χρόνου. Γιατί τα κράτη πολλαπλασιάστηκαν και χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες για να συμβεί αυτό, επειδή τα κράτη, οι χώρες, αποκτούσανε σταδιακά την ανεξαρτησία τους. Γιατί όλο και περισσότερες χώρες που ως αποικίες δεν είχαν κανένα δικαίωμα, δεν είχαν καμία νομική οντότητα καταρχήν, δεν αποτελούσαν αυτοκυβερνόμενα κράτη και δεν αναγνωρίζονταν ως τέτοια για να γίνουν δεκτά ως μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο δρόμος για όλες αυτές τις χώρες για να φτάσουν να γίνουν μέλη του ΟΗΕ δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, χύθηκε πολύ αίμα και έγιναν τεράστιες καταστροφές. Οι αποικιοκρατικές Μητροπόλεις έκαναν τα πάντα για να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν αυτή την ομαλοποίηση. Εκατομμύρια νεκρούς, ακροτηριασμένους, παραμορφωμένους από τα χημικά κόστησε στους λαούς του Βιετνάμ, της Καμπότζης και του Λάος ο αγώνας για να διώξουν τους Γάλλους και μετά τους Αμερικάνους και τους συμμάχους τους από την Ινδοκίνα τελικά το 1975. 150 χρόνια αιμορραγούσαν οι Αλγερινοί μέχρι να καταφέρουν να διώξουν τους Γάλλους και να γίνει η χώρα τους μέλος του ΟΗΕ το 1962.
Και αυτή η λίστα περιλαμβάνει δεκάδες χώρες που δεν αναγνωρίζονταν ή εμποδίζονταν να γίνουν κράτη από τις δυτικές μητροπόλεις. Ενδεικτικά μόνο να σας πω, το 1960, άκουγε το και εσύ Σπύρο, από τις 17 χώρες που έγιναν δεκτές στον ΟΗΕ, το 1960 μόνο, οι 16 είναι αφρικανικές και η 17η είναι η Κύπρος. Που και σε αυτήν, στην Κύπρο, οι Βρετανοί έστησαν κρεμάλες για να εμποδίσουν την αυτοδιάθεσή της. Ακόμα και η Πελώρια Κίνα έγινε δεκτή ως μέλος του ΟΗΕ μόλις το 1971 η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είχαν το κουμάντο, αυτές ήραν το βέτο τους μαζί με άλλα 5 από τα μικρότερα στον κόσμο ασιατικά κράτη που και αυτά έγιναν δεκτά τότε στον ΟΗΕ. Η Μεγάλη Κίνα με τα μικρότερα κράτη στον κόσμο, το 1971, γιατί έτσι γούσταραν οι Αμερικάνοι. Και γιατί εκεί οδηγούσε ο αγώνας των λαών βέβαια, έτσι, γιατί χωρίς αυτό δεν γινόταν τίποτα. Δεν τους κάναν τη χάρη ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι άλλοι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι που επίσης έχουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, από το οποίο εξαρτάται αν θα εγκριθεί να γίνει μέλος του ΟΗΕ μια χώρα. Δεν αρκεί απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της πλειοψηφίας των κρατών, εντάξει, το δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Και η Ζιμπάμπουε, η οποία ήταν η πρώην αποικιοκρατική Ροδεσία, έγινε δεκτή μόλις το 1980. Και η Ναμίμπια, Αφρική, που είχε υποστεί και τη γενοκτονία των Ιθαγενών της από τους Γερμανούς, το 1990. Δέστε δηλαδή με τι δυσκολία τα κράτη αυτά απέκτησαν μια στοιχειώδη ανεξαρτησία και έγιναν μέλη του ΟΗΕ. Από τους αποικιοκράτες. Οι περισσότερες μη έγκαιρες αναγνωρίσεις οφείλονται στο βέτο που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Γαλλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες συχνά είναι κόντρα στις αντίθετες θετικές αποφάσεις που παίρνει η Γενική Συνέλευση. Οι οποίες αυτές αποφάσεις της πλειοψηφίας των κρατών στη Γενική Συνέλευση δεν μπορούν, ακόμα και αν είναι συντριπτική η πλειοψηφία, δεν μπορούν να υπερκεράσουν το βέτο αυτών των τριών μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν είναι και αυτό άλλο ένα από τα αμέτρητα μέσα, από τα πιο σκληρά και ύπουλα ως τα πιο ήπια και πιο εξοραϊσμένα που οι δυτικές μητροπόλεις χρησιμοποιούν για να υποφελούνται οι ίδιες, εμποδίζοντας ταυτόχρονα την πρόοδο της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Ρωτάω. Και με την ευκαιρία αισθάνθηκα σαν να με άκουσε κάποιος που μιλάω και γράφω για το θέμα αυτό εδώ και χρόνια, όταν το Τόγκο, μια από τις πιο άγνωστες και πιο μικρές χώρες της Αφρικής και του κόσμου, με κάτι λιγότερο από τη μισή έκταση της Ελλάδας και πληθυσμό στα 8 εκατομμύρια, που ήταν αποικία των Γερμανών από το 1884 ως το 1914, που μετά την πήραν οι Αγγλογάλοι μέχρι το 1960 που έγινε δεκτό το Τόγκο στον ΟΗΕ.

0: Ναι. Το ξέρει κανείς? Ούτε ο Σπύρος δεν το ξέρει. Που είναι πολιτικοποιημένος, είναι μορφωμένος και ασχολείται. Λοιπόν, ανεξάρτητα από τους τεχνικούς λόγους που υφίστανται για αυτή την παραμόρφωση, η οποία χρονικά συμπίπτει με την έναρξη των εκστρατιών των Μητροπόλεων για την κατάκτηση εδαφών ανά τον κόσμο, η εντύπωση που καλλιεργήθηκε επί πέντε αιώνες βόλευε απολύτως τις αποικιοκρατικές δυνάμεις, καθώς τα κράτη τους εμφανίζονταν πολύ μεγαλύτερα από όσο είναι από τα κράτη που κατακτούσαν. Για να καταλάβει κανείς καλύτερα τι σημαίνει αυτό στους χάρτες, η Γροιλανδία, που είναι τώρα κτήση της Δανίας, που είναι ένα νησί, φαίνεται περίπου ίση με την Αφρική, ενώ η Γροιλανδία είναι 14 φορές μικρότερη από την Αφρική. Και σχεδόν εμφανίζεται διπλάσια από την Κίνα, η Γροιλανδία, ενώ είναι 4,5 ενώ η Κίνα είναι 4,5 φορές μεγαλύτερη. Δηλαδή, μας τρελάνουνε. Έτσι μας τρελάνανε. Έτσι μας κάνανε και υιοθετήσαμε και τα μοντέλα τους. Γιατί στις πραγματικές τους διαστάσεις η Αφρική είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να χωρέσει στην έκτασή της ολόκληρη την Κίνα, ολόκληρη τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ολόκληρη την Ινδία και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης μαζί. Αλλά αυτό το μέγεθος στους χάρτες δεν τις αποδίδεται. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Αφρική εμφανίζεται σαν μία μεσαίου μεγέθους χώρα στο χάρτη, ενώ έχει το μέγεθος ολόκληρης της Δυτικής Ευρώπης. Και το ίδιο συμβαίνει με την Ινδονησία, ενώ η Ινδία, που εμφανίζεται μικρότερη από τη Σκανδιναβία, είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τη Σκανδιναβία. Η Βραζιλία, που εμφανίζεται μικρότερη από την Αλάσκα, είναι πέντε φορές μεγαλύτερη. Και η Νότια Αμερική, που εμφανίζεται ισομεγέθηση με την Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική, είναι στην πραγματικότητα διπλάσια. Κοιτάξτε, το ψήφισμα με τίτλο «Διορθώστε το χάρτη» που πρότεινε το Τόγκο πέρασε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με 164 ψήφους υπέρ. Είχε 6 αποχές και μία ψήφο κατά. Ποια είναι η ψήφος κατά? Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όμως με αυτό το αμερικάνικο βέτο της μίας ψήφου, το ψήφισμα, επειδή η Αμερική έχει βέτο, δεν μπορεί να έχει υποχρεωτική εφαρμογή. Πάντως, όλοι συμφώνησαν ότι τουλάχιστον η υπερψήφισή του αποτελεί μια ακόμα σημαντική νίκη στον μετεμποδίον δρόμο για το ξύλωμα της αποικιοκρατικής κυριαρχίας που έχει βάλει το βρώμικο χέρι της στο κάθε τι. Φίλες και φίλοι, έχουμε και άλλα θέματα εδώ για να υποστηρίξουμε αυτή την άποψη για την παρακμή της αποικιοκρατίας, αλλά ο Σπύρος κάνει νόημα. Η ώρα μας τελείωσε. Θα δούμε τώρα πώς θα τα βολέψουμε από το άλλο Σαββατοκύριακο στις εκπομπές που θα έχουν τη μισή διάρκεια από ό,τι είχαν μέχρι τώρα. Θα βρούμε τον τρόπο. Θα συμπτύξουμε και τις σκέψεις μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ τον Σπύρο Παπακώστα για τη συμπολή του και τη Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο, στο κόκκινο, με την αγάπη μας.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 2.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Βαγγέλη Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Ζούμε ημέρες παράλληλων brand de fer, ημέρες πολλαπλών κονταροχτυπημάτων. Να, φερρυπίνοι συνταξιούχοι παλεύουν κατά της ακρίβειας, έχοντας επιπλέον όπλο μια αύξηση που ισοδυναμεί με το αστρονομικό 0,28 ευρώ ημερησίως. Όπως δείχνει και η σημερινή ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να κονταροχτυπιέται στον επικοινωνιακό στίβο πάντα, με την διάχυτη και ισχυρότατη στην κοινωνία αγανάκτηση για την κυβερνητική οικονομική γραμμή πλεύσης. Και το κάνει προτάσσοντας ουσιαστικά το δόγμα «θα ξελαφρώνεται με το σταγονόμετρο έως και το 2029, αρκεί να μας κρατήσετε μας στην εξουσία μέχρι τότε και γιατί όχι και αργότερα». Όμως, η ίδια κυβερνητική επιχείρηση εμφάνισης ενός κάποιου κοινωνικού προσώπου μοιραία κονταραχτυπιέται κι αυτή με εξομολογήσεις όπως η συγκεκριμένη του Παύλου Μαρινάκη, που επιθυμεί να περιοριστεί στους 2 μήνες η παροχή επιδομάτων στους ανέργους. Και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος δυναμώνουν τα brand de fer που παραπέμπουν στη λεγόμενη δελφινολογία, στον Νίκο Δένδια, στον Αντώνη Γεωργιάδη, στον Μάριο Σαλμά, καθώς και στα δεδομένα που αναμένεται να διαμορφώσει η ίδρυση κόμματος εκ μέρους του Αντώνη Σαμαρά. Από αυτό το πεδίο θα αρχίσει το σημερινό μας μαγκαζίνο. Ο λόγος στον αρμόδιο πολιτικό συντάκτη μας, Κώστα Σαββόπουλο, το οποίο σχετικό ρεπορτάζ δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Παρεπιπτόντως, επειδή αναφέρθηκε στη δήλωση Μαρινάκη περί περιορισμού του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, δεν υπάρχει καμία αναφορά από τον Πρωθυπουργό, ούτε καν στην ανάρτησή του υπάρχει η απόλυτη σιωπή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πάμε τώρα.
1: Και αυτό που σκεφτήκαμε όλοι, μιας και το έφηξες, είναι πως ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν συνηθίζεται να λέει πράγματα που είναι αυστηρά και μόνο δικές του απόψεις, χωρίς να έχουν προηγηθεί κάποιες ζυμώσεις, χωρίς να έχει μιλήσει με κάποιους ανθρώπους. Κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι, δεν είναι ένα μικρομεσαίο στέλεχος.
2: Βεβαίως, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντα είναι η φωνή του Πρωθυπουργού, και αν μη τι άλλο συγκεκριμένος κυβερνητικός εκπρόσωπος μέχρι τώρα έδειχνε να μην παρεκκλίνει από την κεντρική κυβερνητική γραμμή. Είναι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως λένε, που αποφεύγει τις μπανανόφλουδες. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ, ακόμα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η πεποίθηση, η σιγουριά, η διαπίστωση ότι κλήθηκε να μετρήσει αντιδράσεις και μετά αναγκάστηκε να ψιλοαδειάσει τον ίδιο του τον εαυτό αφού μέτρησε αντιδράσεις. Αλλά μπορούμε επίσης να θυμίσουμε παλαιότερες δηλώσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του ιδίου, που πάλι τίθεται σε αμφισβήτηση το χρονοδικό διάστημα καταβολής του επιδόματος ανεργίας, όπως οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι δεν πρέπει να είναι αντικίνητρο στην εργασία και ούτω καθεξής το επίδομα ανεργίας. Πρόκειται λοιπόν για μια πολιτική της κυβέρνησης η οποία έχει δρομολογηθεί σε περίπτωση νέας τετραετίας. Σε αυτό καταλήγουν πολιτικοί αναλυτές με βάση και τα προηγούμενα, με βάση και τις προηγούμενες δηλώσεις που καλό είναι να μην μένουν στη λύθη. Τώρα, Διονύση, η δελφινολογία όντως επανέρχεται γενικά στην γαλάζια πολυκατοικία ως αποτέλεσμα του πολέμου ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς, που δεν κρύβει τον σχεδιασμό του, που εστιάζει στην αντικατάσταση του κύριου Μητσοτάκη από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αν η Νέα Δημοκρατία κινηθεί κάτω από το 28 ή το 25% στην πρώτη κάλπη, προκειμένου ο ίδιος να συμβάλλει στη συγκρότηση μιας δεξιάς κυβέρνησης. Και ο Πρωθυπουργός στη σκιά αυτού του σεναρίου δεν αντιδρά, σύμφωνα με διαπιστώσεις κομματικών παραγόντων, με αυτοπεποίθηση και ως ηγεμόνας, ως κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού. Και η πρόσφατη επισήμανσή του κατά τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι η κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ερμηνεύτηκε και ως δείγμα πολιτικής ανασφάλειας, αντί να απαξιώσει ή να υποβαθμίσει το σχετικό ερώτημα. Ούτως ή άλλως, Διονύση, μερικές ώρες πριν ανέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Δένδιας για πολλούς πραγματοποίησε μια επίδειξη κομματικής δύναμης στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Περίπου 70 γαλάζια στελέχη, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές παραβρέθηκαν στα εγγένεια ώστε να παρακολουθήσουν την ομιλία του. Και αυτή η ομιλία είχε ένα ηγετικό στίγμα σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους. Μπορούμε να απομονώσουμε ένα-δύο σημεία. Τι έλεγε ο κύριος Δένδιας? Ότι είναι συνολικά υποχρέωση της πολιτείας να ανασυστήσει τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα και πως δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες να χωρίζονται στους έχοντες και στους μη έχοντες. Αυτά τόνιζε καταχειροκροτούμενος, δίδοντας σύμφωνα με τις συζητήσεις στα πηγαδάκια, στέλνοντας πιο σωστά ένα μήνυμα προς το ίδιο το Μαξίμου. Αντιθέτως τώρα, ο έτερος Δελφίνος, ο Άδωνος Γεωργιάδης, οι σχέσεις του οποίου με τον Δένδια βρίσκονται πάντα σε χαμηλό βαρομετρικό, τα έχει σπάσει με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ο Νίκος Δένδιας έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά. Τα έχει σπάσει λοιπόν ο Άδωνος Γεωργιάδης με τον πρώην ευεργέτη του από τη Μεσσηνία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται εν ώψη της επόμενης ημέρας. Η αρχική εξήγηση ήταν ότι ο Υπουργός Υγείας βάζει πλάτη στον κύριο Μητσοτάκη στη σκληρή αντιπαράθεση με τον Σαμαρά, προκειμένου να έχει την εύνοιά του αν και όταν έρθει η ώρα της διαδοχής. Και πρόσφατα μάλιστα αποκάλυψε ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι προσπαθεί να πείσει τον Μητσοτάκη να διεκδικήσει και τέταρτη θητεία, γνωρίζοντας προφανώς ότι σε 8-9 χρόνια ο Δένδιας θα είναι άνω των 75 ετών. Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες, ο Υπουργός Υγείας βάλει κατά του Αντώνη Σαμαρά και επιχειρεί να τον ταυτίσει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, επειδή σκοπεύει ο κ. Σαμαράς να τοποθετήσει το Μάριο Σαλμά στο ψηφοδέλτιο του Βόρειου Τομέα, στην ίδια δηλαδή εκλογική περιφέρεια που κατέρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει να νομιμοποιεί τις καταγγελίες του κ. Σαλμά περί παθητικής δωροδοκίας του Υπουργού Υγείας, στο πλαίσιο μιας συγκυρίας κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ανοίξει ξανά υπόθεση με τα αδιευκρίνιστα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη. Και αυτός ο πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Αντώνη Σαμαρά, μετά από αυτή την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά, τη διαφαινόμενη, να βάλει το Σαλμά στο Βόρειο Τομέα, αναμένεται να ενταθεί. Ήδη τα όργανα έχουν αρχίσει. Πώς άρχισαν? Με τη δήλωση Άδωνη Γεωργιάδη ότι το μόνο που του μένει του Σαμαρά είναι να βάλει επικεφαλής της επικρατείας την κυρία του Λουπάκη. Και βέβαια σε αυτή την πολυπαραγωγική εξίσωση οι πολιτικοί αναλυτές συγκρατούν τους ήπιους τόνους του Κωστή Χατζηδάκη απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Χατζηδάκης που αποφεύγει την ανακύκλωση του όρου τεχνογνωσία και τις ταυτίσεις του Αντώνη Σαμαρά με άλλα πολιτικά πρόσωπα. Θυμίζουμε ότι τον όρο τεχνογνωσία τον χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης για τον κύριο Σαμαρά, ότι ο κύριος Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο Κωστής Χατζηδάκης σε άλλο μήκος κύματος, όταν ερωτάται για το κόμμα Σαμαρά, το οικειοφορούμενο απαντά πως τα κόμματα υπάρχουν για να εκφράζουν ευρύτερα κοινωνικά ρεύματα και αιτήματα, χωρίς ο ίδιος να ανάβει φωτιές. Το ύφος του Αντιπροέδρου δίνει την αίσθηση ότι επιθυμεί να αφήσει ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό, αν ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης τύχει να αναλάβει τις τύχες της Νέας Δημοκρατίας. Και ας μην έριξε ούτε ματιά ο κύριος Σαμαράς στον άλλο το υπουργό του, και εδώ ο φωτογραφικός φακός, αν μη τι άλλο, τα αποκαλύπτει όλα, σε μια περσινή εκδήλωση στην παλιά Βουλή. Η πολιτική, όπως γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, είναι μια ρόδα που γυρίζει και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο.
1: Εδώ είμαστε, να δούμε πώς κυλάει η ρόδα και σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και σε ό,τι αφορά το γενικό πολιτικό σκηνικό. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση, Κώστα Σαββόπουλε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, θα επανέλθουμε για λίγο στην πρόταση του κυβερνητικού προσώπου Παύλου Μαρινάκη να περιοριστεί στους 2 μήνες η καταβολή επιδομάτων στους ανέργους. Σχολίασε την ιδέα αυτή, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο κύριος Γιάννης Κουζής, ομότιμος καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις του κυρίου Κουζή.
3: Είναι ακατανόητο από πολλές πλευρές, πάνω απ' όλα κοινωνικά ακατανόητο. Αν ληφθεί υπόψη ότι το επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ανέκαθεν ήταν χαμηλό, δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες. Κατά συνέπεια, δεν καλύπτει τη μακροχρόνια ανεργία που η οποία υπερβαίνει το 12μήνο. Η μεγάλη πλειονότητα των ανέργων είναι μακροχρόνια ανεργία. Και βεβαίως μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να επισημάνει κανείς είναι το ότι το επίδομα ανεργίας δεν παραπέμπει σε αναπλήρωση του πρώτερου μισθού, όσο σε μια, θα λέγαμε, σταθερά, μπορούμε να πούμε, των τελευταίων δεκαετιών, που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 60% σε σύγκριση με τον εκάστοτε γενικό κατώτατο μισθό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η δήλωση, η οποία δεν ξέρω μπορεί να είναι προπομπός, δεν ξέρω, έχουμε πολλές φορές τέτοιες πρακτικές για μια δίμηνη επιδότηση της ανεργίας, κατανότατο όριο, είναι τουλάχιστον κοινωνικά επικίνδυνη. Δεν επιδοτούνται όλοι οι άνεργοι. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό των ανέργων που πληρεί τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθεί. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε όχι μόνο να αρκεί αυτό το επίδομα ως προς το ύψος, καταρχάς, που θα έπρεπε και να αυξηθεί, αλλά θα μπορούσε να αυξηθεί και ο χρόνος. Μιας και που, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν καλύπτονται οι μακροχρόνια άνεργοι και που η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να είναι στο προσκήνιο, να είναι δηλαδή να έχει την προτεραιότητα στις επίσημες στατιστικές καταγραφής των ανέργων. Και κάτι άλλο ακόμα, αυτό που ξέρετε θα χρειάζεται να επισημαίνει κανείς, είναι το ότι μπορεί μεν η ανεργία να έχει μειωθεί, αλλά έχει την τελευταία 15ετία η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα για το πόσο έχουν διευκολυνθεί οι απολύσεις. Κατά συνέπεια, όταν κάποιος εύκολα πλέον μπορεί να βρεθεί άνεργος μέσα από την διευκόλυνση του συστήματος προστασίας από τις ατομικές και τις ομαδικές απολύσεις, καταλαβαίνει κανείς ότι να μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα σήμερα είναι πραγματικά εκτός πραγματικότητας. Και αυτό σημαίνει ότι η επισφάλεια για την οποία αναφέρατε προηγουμένως, που πραγματικά πρόκειται για μια επισφάλεια εργασιακή, όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει ένα ή δύο μεροκάματα μέσα στην εβδομάδα και θεωρείται μη άνεργος, η επισφάλεια έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό επεκταθεί και στην τυπική απασχόληση, δηλαδή σε αυτόν ο οποίος είναι απασχολούμενος με μια σύμβαση αόριστης διάρκειας και όχι απλά προσωρινής κλπ. Γιατί συμβαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή το ότι η απόλυση πλέον είναι πάρα πολύ εύκολη. Τόσο σε επίπεδο διοικητικό, δηλαδή ως προς τις προϋποθέσεις τις διοικητικές, τις γραφειοκρατικές για να απολυθεί ένας εργαζόμενος, πόσο μάλλον και κυρίως ως προς τις δαπάνες αποζημίωσης των απολυμένων.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο τρέχον Σαββατοκύριακο είναι διήμερο παρουσίασης των θέσεων του ΠΑΣΟΚ. Χθες μίλησε στο Βελίδι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, του οποίου η σημερινή συνέντευξη τύπου βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και τούτη την ώρα. Θα μας ενημερώσει σχετικά ευθύς αμέσως ο πολιτικός συντάκτης μας Αντώνης Ριγόπουλος. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιάννης. Είναι σε εξέλιξη, όπως είπες, η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Στις 12 ακριβώς ξεκίνησε, έχει κλείσει δηλαδή ήδη 2 ώρες και συνεχίζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουμε συνηθίσει έτσι άλλως οι συνεντεύξεις τύπου είναι αρκετά μεγάλες πάντα, ειδικά όταν υπάρχει πολιτικό ενδιαφέρον αυξημένο, είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Στη χθεσινή ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε βέβαια, κυρίως ήταν μια βαθιά έτσι, πιο οικονομική, μια πιο προγραμματική ομιλία, δηλαδή σε αυτό έδωσε πολύ βάση, όχι τόσο στο πολιτικό κομμάτι, έγινε και κάποια πολιτικά σχόλια βέβαια, αλλά το κυρίως μενού ήταν το θέμα των πρωτοβουλειών που λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα κρίσιμα θέματα. Μίλησε και για το ιδιωτικό χρέος. Έθεσε ένα δίλημα για τις επόμενες εκλογές. Υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Αν αξίζουμε, αναρωτήθηκε, μια ακόμη τετραετία χαμένων ευκαιριών, μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, ατιμορρησία και αναξιοκρατία. Και άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας. Αυτό ήταν το βασικό κρίσιμο ζήτημα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ. Με βασικό μότο, να το πούμε έτσι, με βασικό σύνθημα, ότι χρειαζόμαστε μια χώρα που να μας χωρά. Αυτό είναι το λογοπαίγνιο που γίνεται. Το πολιτικό στίγμα της ομιλίας συμπυκνώθηκε στο κλείσιμο. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η πολιτική αυτονομία δεν είναι ούτε μια κομματική αιμονή του ίδιου, ούτε σύνθημα μιας πορείας. Είναι πολιτική, για μένα η πολιτική αυτονομία, είπε, είναι όρος αναγέννησης της ελληνικής δημοκρατίας, είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής.
1: Και από τα σημερινά τι έχει συγκρατήσει?
4: Τα σημερινά, λοιπόν.
1: Ως πιο σημαντικότερα, δύο-τρία στοιχεία, αν θέλεις, δώσε μας, ναι.
4: Επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης σε σχέση με τον εκλογικό στόχο, ότι ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση. Mm-hmm. Ότι όταν ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, ο εκλογικός νόμος οδηγεί σε έναν δρόμο που πρέπει να είναι το πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή αν δεν ιτηθεί, όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το βασικό του ζήτημα και είπε ότι η πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα πρέπει να κάνει την Ελλάδα κανονική χώρα, να μην αντιμετωπίζει τον πολίτη ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης. Μίλησε για την ακυβερνησία, το ενδεχόμενο ακυβερνησίας, επειδή ερωτήθηκε γι' αυτό. Είπε ότι ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Ότι το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει κυβέρνηση. Και μάλιστα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αλαζονία, όπως είπε. Επέκρινε βέβαια όλες τις αναφορές που υπάρχουν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για Μητσοτάκη ή χάος ή για Μητσοτάκη ή Ερντογάν, όπως είπε συγκεκριμένα, ότι αυτό αποδεικνύει και τη φεδρότητα της σημερινής κυβέρνησης. Δεν πήρε θέση για το κόμμα Σαμαρά, είπε ότι είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανεξάρτητο πλήρως από συμφέροντα, ότι δεν το κρατάει στην ουσία κανείς από πουθενά. Και ότι το ζήτημα φαίνεται αυτό στον τρόπο αντιμετώπισης από τα ισχυρά μίντια και από το πώς πολιτεύεσαι γενικά σαν κόμμα. Ενδιαφέρον είχε επίσης μια αναφορά που έγινε για το αν έχει επικοινωνιακό χάρισμα ο ίδιος. Είπε ο ίδιος ότι το να έχω το χάρισμα να σε βύρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κοπιώ τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδίδω το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Αυτή ήταν η απάντησή του στην κριτική ότι δεν μπορεί ο ίδιος να φέρει το ΠΑΣΟΚ σε μια πολύ καλύτερη θέση εκλογικά, δημοσκοπικά τουλάχιστον για τώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
4: Μια χαρά.
1: Ήταν ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος. Αλλάζουμε τώρα πεδίο, φίλες και φίλοι. Πάμε στη δίκη, την κύρια δίκη για τραγωδία των Ντεμπών. Για τα πολλά και ενδιαφέροντα που αναδεικνύει η ακροματική διαδικασία, θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Νίκος Μπροφωνιός, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Διονύση.
1: Έχουμε, όπως γράφεις και όπως θα μας πεις, είμαι βέβαιος σε λίγο, σταχυλογώντας τα σημαντικότερα, κάποια θέματα που αναδεικνύονται από τις καταθέσεις μαρτύρων, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Να πούμε καταρχήν ότι επανεκκίνησε η δίκη μετά τη διακοπή του καλοκαιριού και μετά από 6 μήνες που το δικαστήριο ασχολήθηκε κυρίως με αιτήματα, με διάφορες εντάσεις στην αρχή, με το θέμα της δικαστικής αίθουσας, της ακαταλληλότητας και τα σχετικά, πέρασε επιτέλους την αποδεικτική διαδικασία. Ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα, είχε 3 συνεδριάσεις. Σε αυτές τις συνεδριάσεις ξεκίνησαν οι εξετάσεις των μαρτύρων, με προτεραιότητα των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών και επίσης του Αντώνη Ψαρόπουλου, συνηγόρου επίσης, αλλά και πατέρα της Μάρτης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Ποια ήταν το κοινό σημείο, το συμπληθέν, γιατί έπαιξε πάρα πολύ στη δημοσιότητα το ζήτημα της έντασης μεταξύ του κ. Ψαρόπουλου και κάποιου συγγενή των μηχανοδηγών. Ωστόσο και οι δύο πλευρές συνέκλυναν στο σημείο των παραλήψεων της ανάκρισης. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που έλεγε χαρακτηριστικά και μία συνήγορος στην Αυγή και στο Κόκκινο, συνομιλώντας μαζί της, είναι ότι τελικά η ανάκριση θα γίνει τώρα στο δικαστήριο, διότι είναι τόσες πολλές οι παραλήψεις του κύριου φέτενα και του κύριου Μπακαΐμη, που πλέον το δικαστήριο καλείται να λύσει όλα αυτά τα κενά που έχει αφήσει πίσω της η ανάκριση. Μεταξύ αυτών, έχουμε σταχυολογήσει γιατί στις 3 συνεδριάσεις υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ένα και πάρα πολύ βασικό έχει να κάνει και με τις ευθύνες για τον μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Παρότι έχει τεθεί σε άλλη διαδικασία, σε αυτή τη υπόθεση του κύριου Τριαντόπουλου, το δικαστήριο θα κριθεί να μιλήσει και για αυτό, διότι το θέτουν μετεπιτάσεως οι συγγενείς. Mm-hmm. Συγκεκριμένα ο κύριος Ψαρόπουλος ανέφερε για τις ευθύνες των εισαγγελικών λειτουργών κατά τις πρώτες μέρες του βαζόματος ξεμπάζωματος, το οποίο, το γνωρίζουμε, δεν είχε την άδεια κάποια δικαστική αρχή. Ωστόσο, δεν μπορούν οι εισαγγελικοί λειτουργοί που ήταν τότε αρμόδιοι επί του πεδίου να λένε ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι. Το ανέδειξε αυτό ο κύριος Ψαρόπουλος. Επίσης, αναπόφευκτα, και θα το δούμε και στις επόμενες συνεδριάσεις, και ίσως δημιουργηθούν εντάσεις και σε αυτό το σημείο, έχει να κάνει με τη φωτιά.
1: Ναι.
5: Ως γνωστόν, στις 1200 και πλέον λέξεις του κατηγορητηρίου, δεν υπάρχει το στοιχείο της φωτιάς και της πυρόσφαιρας. Παρότι το προηγούμενο διάστημα έχει χυθεί τόνη μελανιού γύρω από το κομμάτι της φωτιάς. Το έθεσε ξανά ο κύριος Ψαρόπουλος. Οι συγγενείς ούτως ή άλλως έχουν ζητήσει και την αναβάθμιση των κατηγοριών σε σχέση με την έκθεση στη φωτιά. Επίσης υπάρχει ένα δεδομένο που δεν αμφισβητείται από κανένα αυτή τη στιγμή. με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που είχαν γίνει στα 57 θύματα, τουλάχιστον 30 έχουν απανθρακωθεί. Είναι 29 τα θύματα και συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα τη μακάβρια και η Ριέτα Μόλκο που δεν είχε βρεθεί. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα ότι η αιτία θανάτου πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο, δηλαδή η φωτιά, η πυρκαγιά, να τεθεί στο επίκεντρο αυτής της δίκης. Επιμένουν οι συγγενείς, το έχουν θέσει και θα το ξαναθέσουν. Πέρα από το κομμάτι της απανθράκωσης, να πούμε ότι η εντύπωση έκανε και η συνήγορες, η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, η οποία επέβαλε αίτημα να ερευνηθούν τα κινητά που βρέθηκαν στο πεδίο της τραγωδίας και όχι μόνο στο πεδίο της τραγωδίας, αλλά και του ίδιου του μοιραίου σταθμάρχη του Βασίλη Σαμαρά. Δηλαδή, 3,5 χρόνια μετά το δυστύχημα, το μοιραίου σταθμάρχη το κινητό δεν έχει ανοίξει. Αυτό είναι απορίας άξιων. Βέβαια, στο πλαίσιο της, αυτό που λένε πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά και κοινωνικά το ζήτημα της συγκάλυψης, δεν είναι απορίας άξιων. Γιατί δεν έχει ανοίξει το κινητό του κύριου Σταθμάρχη?
1: Ακριβώς.
5: Είναι απορίας άξιων. Δηλαδή, τι μπορεί να αποκαλύπτει μια τέτοια επιχείρηση?
1: Του ανθρώπου, στο πρόσωπο του οποίου η κυβέρνηση προσπάθησε να τα περιορίσει όλα και να τα συμπυκνώσει όλα. Πώς έφταιγε ένα άτομο.
5: Έθεσε
1: και
5: αυτό.
1: Ακόμα
5: το
1: σε
5: έθεσε,
1: αυτό
5: λοιπόν.
1: Το άτομο, ναι.
5: Θα κληθεί να απαντήσει και σε αυτό το δικαστήριο, διότι έχει κάνει αίτημα. Γι' αυτό ξαναλέω ότι οι συνήγοροι πολύ σωστά μας λένε ότι τώρα θα γίνει η κυρία ανάκριση για το δυστύχημα στο πλαίσιο του δικαστηρίου. Να δούμε πόσα βέβαια θα κάνει και αυτό το δικαστήριο με τόσες παραλήψεις. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πω τέλος ότι στο ίδιο πλαίσιο, η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Τσούμπα, έβαλε το ζήτημα των ηχητικών του ΟΣΕ. Τα 11 λεπτά της σιωπής, τα γνωστά, λίγο μετά την αναχώρηση της επιβατικής από το σταθμό της Λάρισας και λίγο πριν τη σύγκρουση, δεν επικοινωνεί κανείς με κανέναν. Και προφανώς το στοιχείο αυτό το πήρε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις μετά το γνωστό θέμα της μονταζιέρας των ηχητικών του ΟΣΕ που είχε δημοσιοποιήσει το πρώτο θέμα.
1: Όλοι το θυμόμαστε. Μια τελευταία ερώτηση, Νίκο.
5: Ναι, βέβαιος.
1: Υπάρχει κάποιος υπολογισμός για το πότε ενδέχεται να τελειώσει η δίκη, πόσο θα διαρκέσει δηλαδή?
5: Σύμφωνα με συνηγόρους που έχουμε συνομιλήσει, μας λένε για τουλάχιστον 2 χρόνια.
1: Μάλιστα.
5: Οι μάρτυρες μόνο που έχει καλέσει το δικαστήριο είναι 366. Μόνο οι μάρτυρες που έχει καλέσει το δικαστήριο. Εκκρεμούν ωστόσο και οι μάρτυρες των κατηγορουμένων, οι επιπλέον μάρτυρες που έχουν ζητήσει κατηγορούμενοι, όπως και οι επιπλέον μάρτυρες που έχουν ζητήσει οι συγγενείς. Επίσης, ένα στοιχείο. Μάλλον θετικό για την διαδικασία. Η πρόεδρος του δικαστηρίου έχει αναφέρει, και το ανέφερε τώρα στις τρεις πρώτες δικάσεις μου, ότι οι μάρτυρες γύρω από το κομμάτι της φωτιάς θα ομαδοποιηθούν, δηλαδή από την επέμβαση των ένστολων στο πεδίο θα ομαδοποιηθούν, ούτως ώστε να υπάρχει και μια ενιαιότητα σε σχέση με τις μαρτυρίες. Στο σημείο αυτό μπορεί να δούμε καινούργια στοιχεία. 3,5 χρόνια μετά, συνεχώς μπορεί να βγαίνουν καινούργια στοιχεία σε αυτή την υπόθεση της συγκάλυψης και υπάρχει η μικρή πιθανότητα να προχωρήσει και το ζήτημα της διερεύνησης των αιτιών. Διότι να μην ξεχνάμε, ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχει κάνει την εισηγήσή του για την παρόμπη του κ. Τριαντόπουλου, έχει ζητήσει, έχει εισηγηθεί το σχηματισμό ξεχωριστής δικογραφίας για τη μη εξυθμίαση των αιτιών της φωτιάς ως συντρέχουσας αιτίας θανάτου επιβενόντων. Είναι και ο μοναδικός μέχρι στιγμής, να πούμε εδώ πέρα να το τονίσουμε, ο κύριος Μητρουλιάς από τη Θεσσαλονίκη, είναι ο μοναδικός δικαστικός λειτουργός αυτή τη στιγμή που έχει θέσει ευθέως το ζήτημα της φωτιάς και ζητάει ξεχωριστή δικογραφία για αυτό. Τώρα, αν τεθεί και στο ζήτημα της κυρίας δίκης που θα τεθεί αναγκαστικά και το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει, έχει δικαιοδοσία να ζητήσει, για παράδειγμα, τη διερεύνηση τώρα πραγματογνωμοσύνης για τα κινητά ή μια πραγματογνωμοσύνη για κάτι διαφορετικό? Ούτως ή άλλως, και κλείνω με αυτό, η ίδια η εισαγγελέας στα αιτήματα για τη αναβάθμιση, και η πρόεδρος, να λέμε, και το δικαστήριο, έχει πει, έχει αποφασίσει ότι αναλόγως των τεκμηρίων που θα προκύπτουν στην αποδεικτική διαδικασία, θα έχει επιφυλαχθεί να αποφασίσει για το κομμάτι της αναβάθμισης των κατηγοριών στην κυρία δίκη των τεμπών.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα.
5: Καλά.
1: Νίκος Μορφωνιός, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου.
0: Στο κόκκινο.
6: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
9: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
9: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
8: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
10: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
11: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Βαγγέλης Ζοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι η ώρα να πάμε στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της γεωπολιτικής κακέρας. Γιατί? Για να δούμε ποιοι είναι οι προβληματισμοί της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής διπλωματίας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και τι ενδέχεται να αλλάξει ή και να μην αλλάξει έπειτα από τις εκλογές στο Ισραήλ, αλλά και ύστερα από τις ενδιάμεσες εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνες στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Θα μας τα πει τώρα όλα ο Διευθυντής της Αυγής Σπύρος Σουρμελίδης, σχετική ανάλυση του οποίου δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Για να τα πιάσουμε ένα-ένα, να αρχίσουμε από.
12: Ναι.
1: Να αρχίσουμε από τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της ελληνικής διπλωματίας σε σχέση με...
12: Ναι, παρά το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης βγαίνουν με ύφος και λένε πετυχημένη εξωτερική πολιτική, είμαστε με τους ισχυρούς, όλα καλά κτλ. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός, διότι οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Πρώτος παράγοντας αστάθειας είναι ο Τραμπ ο ίδιος. Δεύτερος παράγοντας είναι τώρα ο Ερντογάν, συγγνώμη, ο Νετανιάχου και μετά είναι και ο Ερντογάν. Έχουμε και τους τρεις καμπαλέρος που εμπλέκονται στην περιοχή, στα πράγματα της περιοχής, που δεν μπορείς εύκολα να προβλέψεις τι σου ξημερώνει.
1: Ακριβώς.
12: Επομένως είναι λογικό, δεν το ομολογούν, δεν πρόκειται να το πούν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ότι ανησυχούν και υπάρχει έντονος προβληματισμός. Τι μπορεί να προκύψει, περιμένοντας βέβαια και τις εκλογές και στην Αμερική και στο Ισραήλ. Καθόλου σίγουρο δεν είναι ότι ο Νετανιάχου θα συνεχίσει.
1: Ναι.
12: Δεν λέμε ότι θα χάσει οπωσδήποτε, γιατί εκεί είναι και ένα περίεργο, είναι σύστημα απλής αναλογικής με πάρα πολλά κόμματα που χρειάζεσαι να μαζέψει 61 έδρες από τις 120 της Κνεσέτ για να σχηματίσει κυβέρνηση. Επομένως, με τόσα κόμματα τα οποία είναι αλληλοσυγκρουόμενα βέβαια, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Όμως υπάρχει ο Νετανιάχου, τον οποίον τώρα τον στοχεύουν αρκετοί. Και η αντιπολίτευση στο Ισραήλ που εμφανίζεται ενωμένη αυτή τη στιγμή, εργατική, δεξιή, πιο δεξιή, κεντρώη. Αυτό που τους ενώνει είναι να φύγει ο Νετανιάχου. Απ' την άλλη μεριά μην περιμένουμε έντονες διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό ή το Ιράν.
1: Ναι, ναι.
12: Εκεί κατά 90% έχουν όλη την ίδια άποψη. Αλλά όσο αφορά τη διαχείριση και το πώς...
1: Να ρωτήσω κάτι...
12: Παρακαλώ.
1: Σπύρο, γράφεις και μας λες κιόλας τώρα πως υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί. Να υποθέσω πως αυτό το δόγμα θα πάμε καλά και θα επωφεληθούμε γιατί είμαστε με τους δυνατούς έχει αρχίσει να χλωμιάζει και πως απορρέουν οι προβληματισμοί και από αυτό το χλώμιασμα. Επειδή βρε αδελφέ, ούτε κανένα περίπατο κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση με το Ιράν, το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Ούτε αυτή τη στιγμή το Ισραήλ διεθνώς είναι στα καλύτερά του, ακόμη και επί του πεδίου, ας πούμε, αν δούμε πως στο Λίβανο, για παράδειγμα, δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει τη Χεζμπολάχ. Μήπως δηλαδή διαπιστώνουν πως αυτό το πολυφορεμένο δόγμα να είμαστε με τους ισχυρούς, προσωπικά εμένα μου θυμίζει όχι τόσο σοβαρή χάραξη εξωτερικής πολιτικής, αλλά εκείνο το παλιό τραγούδι του Θέμη Ανδρεάδη, παρέα με τον ελέφαντα να μην μου δίνουν ξύλο. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Ναι. Λοιπόν, μήπως εκ των πραγμάτων αρχίζει και χλωμιάζει αυτό λόγω των εξελίξεων.
12: Ναι, χλωμιάζει. Το αντιλαμβάνονται, το ξέρουν. Αντιλαμβάνονται ότι όλο αυτό το πράγμα, αν μάλιστα ο Τραμπ μετά τις εκλογές, γιατί είναι και εκλογές του Τραμπ στις 3 Νοέμβρη, αν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν τη Βουλή, γιατί η Γερουσία είναι δυσκολότερο να τη χάσουν, αν χάσουν τη Βουλή, την πλειοψηφία στη Βουλή και η πολιτική Τραμπ θα έχει προβλήματα και άλλωστε και στο δικό του χώρο, στους μάγκας, στους Ρεπουμπλικάνους, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για αυτό το πόλεμο.
1: Ναι.
12: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από το στρατιωτικό κατεστημένο. Δεν ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι του Τραμπ στο Πεντάγωνο τα έχουν με αυτόν τον ανεκδίγητο Χέξεθ, που τον ονόμασε Υπουργό Πολέμου.
1: Ναι.
12: Έχει ξυλώσει δεν ξέρω πολλούς στρατηγούς, στρατηγοί παρετούνται. Λέγονται υπάρχει απόλυτη διαφωνία με την ηγεσία του Τραμπ, τι ακριβώς κάνετε και τι ακριβώς μας βάζετε να κάνουμε.
1: Ναι.
12: Επομένως, όλο είναι μια ασάφεια. Μέσα σε αυτή την ασάφεια τσαλαβουτάει και ο Ερντογάν.
1: Βέβαια.
12: Ο οποίος μπορεί να βρει μια ευκαιρία και να θεωρήσει ότι πρέπει μπορεί να ρισκάρει κάτι, να ρισκάρει εντάσεις από εδώ ή από εκεί, επικαλούμενος το Ισραήλ ή δεν ξέρω τι άλλο να επικαλεστεί και να δημιουργήσει προβλήματα. Βεβαίως οι Τούρκοι πάντα πηγαίνουν στη σιγουράτζα, δηλαδή προσπαθούν να έχουν προηγουμένως υπογείως συμφωνίες και και μετά να κάνουν τις κινήσεις τους. Mm-hmm. Όμως ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί με τους τρεις αυτούς παίκτες, Τραμπ, Νετανιάχου και Ερντογάν. Mm-hmm. Και γι' αυτό, όσο και λέω και πάλι δεν το ομολογούν, ανησυχούν και ανησυχούν πάρα πολύ στο Μέγαρο Μαξίμου για το τι θα συμβεί μετά τις εκλογές. Περιμένουν να δουν και τις εκλογές και να δουν πώς θα συμπεριφερθεί και ο Ερντογάν, πώς θα συμπεριφερθεί και τι, αν θα κερδίσει ο Νετανιάχου και αν θα παραμείνει στην εξουσία, θα αλλάξει ο πρωθυπουργός, θα υπάρχει ένας άλλος πρωθυπουργός με μια διαφορετική πλειοψηφία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Ισραήλ, ναι μεν ο Νετανιάχου τα τελευταία 10 τόσα χρόνια είναι κόντρα με τον Ερντογάν, αλλά δεν συμφωνούν σε αυτό όλοι στο Ισραήλ. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία με την Τουρκία τουλάχιστον στον ενεργειακό τομέα. Και αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες.
1: Άλλωστε, όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, τα χρόνια που ακολούθησαν το επεισόδιο με το χτύπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Μαρμαρά, τότε δηλαδή που επιδεινώθηκαν δραματικά οι σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και στο Τελαβίβ, οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, την Τουρκία και το Ισραήλ, κάθε ώρα παρά επλήγησαν. Δηλαδή, ζαλίζεται κανείς αν δει τα οικονομικά μεγέθη αυτής της συνεργασίας.
12: Πολύ σωστά. Και επίσης θέλω να επικαλεστώ και μια συνέντευξη που μας έδωσε στο Κόκκινο, στα διπλωματικά μονοπάτια, εν πάση περιπτώσει, ο Μαυρογιάννης, ο γνωστός διπλωμάτης Κύπριος, ο οποίος ήταν και υποψήφιος πρόεδρος το 22 κόντρα στον Χριστοδουλίδη με την στήριξη του ΑΚΕΛ, και ο οποίος μας είπε πριν από λίγες μέρες ότι με όποιον Ισραηλινό και αν συζητήσεις, θα σου πει το ίδιο πράγμα, ότι το Ισραήλ κάνει μόνο αυτό που συμφέρει το Ισραήλ και δεν πρόκειται να κουνηθεί ό,τι και να γίνει στα κατεχόμενα, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Τα παραμύθια που σερβίρουν εδώ και λένε ότι το Ισραήλ και όλα αυτά και έχουμε μια συμμαχία. Δεν έχουμε καμία συμμαχία. Αγοράζουμε οπλικά συστήματα. Υπάρχουν καλές σχέσεις Μητσοτάκη Νετανιάχου. Καμία συμμαχία, κανένα χαρτί. Με τη Γαλλία έστω έχουμε ένα χαρτί που λέει κάτι, ας πούμε. Μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι να κάτι βάλαμε στο χαρτί. Με το Ισραήλ δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν τέσσερις συμφωνίες οι οποίες αφορούν όλες αγορά οπλικών συστημάτων και προπόνηση, να το πω έτσι, της Ισραηλινής αεροπορίας πάνω από το Αιγαίο. Αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε εκπαιδεύσεις, έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν έχουμε καμία συμμαχία. Και επικαλούμε τον Μαυρογιάννη. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένας διπλωμάτης διεθνούς βεληνικούς, στον ΟΗΕ πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα στην Επιτροπή έχει προεδρεύσει επί σειρά ετών και στην Επιτροπή του Διεθνούς Δικαίου και το πώς αυτό εφαρμόζεται του ΟΗΕ. Επομένως, ο άνθρωπος ξέρει, γνωρίζει, μιλάει με όλο τον κόσμο. Και σου λέει που καταλαβαίνει και αυτό που του λένε.
1: Ναι, βέβαια.
12: Λοιπόν, γι' αυτό επικαλούμε τον κύριο Μαυρογιάννη.
1: Και στη τελική ανάλυση θα μπορούσε να πει κανείς, αγαπητέ Σπύρο, πως εκείνοι που νομίζουν, που έχουν την αυταπάτη ότι το Ισραήλ την κρίσιμη στιγμή για κάτι που δεν το αφορά, δεν είναι άμεση προτεραιά του τάτου, θα βάλει το χέρι του στη φωτιά, ας ρωτήσουν και τους Κούρδους που έχουν απογοητευτεί ο κολλήγες φορές, έτσι, τους Κούρδους του Ιράκ, κλπ. Αλλά διαρωτώνει μήπως πρέπει κάποια στιγμή η ελληνική διπλωματία να αρχίσει να σκέφτεται και όλοι εμείς να σκεφτόμαστε, όχι μόνο τις αλλαγές που αύριο μεθαύριο θα γίνουν στο Ισραήλ, με το συγκεκριμένο βάθος και την έκταση που θα έχουν ή δεν θα έχουν. Πολύ σωστά επεσήμανες πως ένα ποσοστό 90% συμφωνούν σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό. Δυστυχώς θα συμπληρώσω εγώ. Αλλά και τις αλλαγές, ας πούμε, που κάποια στιγμή θα γίνουν στην Τουρκία. Ακόμη και αν δεχθούμε πως ο Ερντογάν είναι αίτητος, κάποια στιγμή βιολογικά θα κλείσει και ο κύκλος του. Κάποια στιγμή θα επανέλθουν οι κεμαλιστές. Οι κεμαλιστές είναι πολύ πιθανό να επιδιώξουν μια καθαρή εξομάλυνση το σχέσιο με το Τελαβίβ, έτσι δεν είναι, γιατί αυτές ήταν και οι παραδόσεις
12: τους. Βεβαίως, φυσικά. Και τώρα η κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, αντιλαμβανόμενος τις ισορροπίες που δημιουργούνται και μάλλον τις αστάθειες που υπάρχουν, λέει να ορίστε, εγώ πηγαίνω και στην Αίγυπτο, συζητάμε με τους Αιγύπτιους, έχουμε πολύ καλές σχέσεις, πήγαμε και στο Λίβανο, δίνουμε και όπλα στο Λίβανο, ό,τι μπορούμε. Και όλα αυτά. Καλά κάνει, αλλά δικαιούμεθα να έχουμε αμφιβολίες για το πόσο σε βάθος πάνε αυτές οι σχέσεις και το πόσο ουσιαστικές είναι. Διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίστηκε κάποια στιγμή να επενδύει τα πάντα στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ, σχεδόν εγκαταλείποντας τον αραβικό κόσμο. Με τον οποίο παραδοσιακά η Ελλάδα, για πολλούς λόγους που τους αναλύσουμε τώρα, είχε σχέσεις. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, πρέπει να δούμε σε πόσο βάθος, και δεν είναι μόνο θέμα να πει ότι με τους Σαουδάραβες αν μήπως κάνουν καμιά επένδυση με τα Εμιράτα. Δεν είναι μόνο έτσι οι σχέσεις. Μιλάμε και για άλλα πράγματα πιο βασικά. Τώρα πάντως ακούμε και σε σχέση με τους Patriot ότι δεν πρόκειται, πολύ δύσκολα θα τους πάρει από τη Σαουδική Αραβία ο κ. Μητσοτάκης. Παρά τα όσα ελέγχθησαν κάποια στιγμή, ότι το εξετάζουμε εβδομάδα-εβδομάδα και διάφορα τέτοια, πολύ δύσκολα θα πάρουμε τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Προφανώς σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, όσο μάλλον που τώρα η Σαουδική Αραβία έχει μπλέξει με τους Χούθη.
1: Ναι, βέβαια.
12: Και έχει μάλιστα μπλέξει άσχημα, έχει ξαναμπλέξει πάρα πολύ άσχημα και δεν μπορεί να τους νικήσει. Ένας ακόμα παράγοντας που δείχνει το πόσο λάθος είναι όλα όσα έχει κάνει ο Τραμπ και το πόσο μεγάλη αστάθεια και αβεβαιότητα έχει προκαλέσει.
1: Έτσι, ναι.
12: Πέρα από το οικονομικό σκέλος και το πετρέλαιο, έχει προκαλέσει την ευρύτερη περιοχή.
1: Σπύρος Σουρβερίδης, ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επισημάνσεις. Καλό απόγευμα.
12: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, σαν σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου δηλαδή, το 1993, υπεγράφει η Συμφωνία του Όσλο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστινιακή πλευρά. Πολλοί τότε πίστεψαν ότι το Παλαιστινιακό θα όδευε προς επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού και με τρόπο σχετικά ισορροπημένο. Τα πράγματα όμως, όπως γνωρίζουμε, κάθε άλλο παρά εξελίχθηκαν έτσι. Με αφορμή τη συγκεκριμένη σημερινή επέτειο, μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Εν Λόγω Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σωτήρης Ρούσος για το σημερινό Ισραήλ.
13: Το θέμα είναι ότι το Ισραήλ έχει μπει σε μια πορεία, δυστυχώς, όπου η κοινωνία, η μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας δεν είναι αντίθετο στις πρακτικές του Νετανιάχου. Δηλαδή μπορεί να είναι αντίθετο στον τρόπο της βαρβαρότητας ή της ομότητας με την οποία εκφράζονται, ξέρω εγώ, οι εκπρόσωποι του θρησκευτικού σιωνισμού, ξέρω εγώ, ο Μπενκβίρ, ο Σμότριτς ή οποιοδήποτε τέτοιος. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο η Ισραηλινή κοινωνία το απεχθάνεται, ότι είναι κάτι, μια μειοψηφία η οποία ξαφνικά κατέλαβε τα ανάκτορα.
1: Ναι, ναι. Το έχουμε καταλάβει αυτό, αυτή είναι αλήθεια.
13: Δηλαδή και αυτό δημιουργεί μια αντίφαση. Δηλαδή ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο αντιλαμβανόμαστε όχι απλά την βαρβαρότητα και της γενοκτονίας, της ξεπνοκάθρασης κτλ. Και το παράδομο βεβαίως πράγματος, αλλά αντιλαμβανόμαστε και στο ότι αυτό είναι και μια απέλπιδα προσπάθεια, μια προσπάθεια η οποία δεν πρόκειται να αποδώσει. Αυτή η αντίληψη δεν υπάρχει δυστυχώς στη μεγάλη πλειονότητα της Ισραηλινής κοινωνίας και αυτή είναι η βασική αντίφαση. Ακόμα στηρίζεται και θα στηρίζεται στην πολύ ισχυρή ομογένεια που έχει, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, και στη Βρετανία και στη Γαλλία, ή στα ενοχικά σύνδρομα χωρών όπως η Γερμανία. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η βασική αντίφαση. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε όλος ο κόσμος, ακόμα και φίλοι του Ισραήλ, βλέπουν, που ήταν φίλοι του Ισραήλ, που είναι φίλοι του Ισραήλ και βλέπουν ότι αυτό είναι αδιέξοδο, ότι αυτό δεν πάει πουθενά, ότι αυτή η συνεχής σύγκρουση και η αντίληψη ότι θα τους φάμε όλους, θα τους νικήσουμε όλους, θα τους διαλύσουμε όλους, δεν πάει πουθενά. Αυτή λοιπόν η αντίληψη δεν είναι η αντίληψη της Ισραηλινής κοινωνίας, δυστυχώς δεν είναι και η αντίληψη ηγετικών πλευρών της ηγετικών ομάδων, συγγνώμη,
1: στο Ισραήλ μέσα,
13: της εβραϊκής ομογένειας.
1: Α, μάλιστα.
13: Δηλαδή, και εδώ των ηγετικών ομάδων, γιατί δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεται, ας πούμε, τα πράγματα ο μέσος Αμερικάνο-Εβραίος. Μπορεί να έχει διαφορετική αντίληψη, μπορεί να είναι πιο κοντά την αντίληψη που περιέγραψα, ότι αγαπάμε το Ισραήλ προφανώς, αλλά αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, δεν είναι αποτελεσματικό. Αλλά τα ηγετικές ομάδες της ομογένειάς τους δεν είναι σε αυτή τη γραμμή. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια σημαντική αντίφαση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού, δηλαδή μέσω της κοινωνίας του Ισραήλ και της διεθνούς λεγόμενης κοινότητας και διεθνούς κοινωνίας, η οποία αυτή η αντίφαση διευρύνεται, αυτό το χάσμα διευρύνεται και κάποια στιγμή θα μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Είπε πολύ, πολύ σωστά για τις κυρώσεις που δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι και άλλες χώρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλώς και ιδιαίτερη ένταση αυτή η διάλεξη.
13: Όλες τις σκανδιναβικές χώρες κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
13: Θέλω να πω ότι η Ισπανία και άλλες χώρες, θέλω να πω ότι είναι, αυτό θα δημιουργήσει μια προβληματική κατάσταση για το Ισραήλ. Έχει ήδη δημιουργήσει μια πολύ προβληματική κατάσταση, αλλά αυτή η αντίφαση θα συνεχιστεί. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιο τρόπο να σταματήσει, και γι' αυτό και πάρα πολλοί και φίλοι του Ισραήλ λένε ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό είναι να υπάρξουν πολύ σοβαρές εμπορικές οικονομικές κυρώσεις σε ολόκληρο το Ισραήλ, όχι μόνο στην παραγωγή των επικισμών, ώστε να συνετιστεί και να έφτασε καλά με κάποια έννοια, ας πούμε.
1: Αυτά λοιπόν από τον καθηγητή δεσμοσχέσεων κύριο Σωτήρη Ρούσο, και ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση, η οποία σήμερα θα είναι αναλυτική. Όπερ με Θερμίνα Βόμενουν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αλέκα Ζουμή. Και έχει φαντάζομαι να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Αλέκα.
14: Καλή σεζόν είπαμε εμείς. Καλησπέρα. Δεν έχουμε πει νομίζω.
1: Καλή σεζόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλά να είμαστε και καλή εβδομάδα από αύριο.
14: Τελευταία φορά που τα είπαμε, Διονύση, ο Ολυμπιακός είχε προπονητή του με τη Λίμπαρ, που δεν τον έχει πια έτσι, και έχει άλλον προπονητή. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Όλο αυτό, ακριβώς όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στον Ολυμπιακό χθες βγήκε και στον αγωνιστικό χώρο. Έχει βγει και άλλες φορές στον αγωνιστικό χώρο, αλλά χθες το πλήρωσε κιόλας, γιατί υπήρχαν φορές που το έσωζε, όπως λέμε, έστω και την ίστατη στιγμή. Χθες απέναντι σε έναν Όφη εξαιρετικό και στη δημιουργία και σε όλα του, ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ερυθρόλευκους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο Όφη με ένα εξαιρετικό σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ του Κέναν Κόντρο στο 66 έκανε αυτό το μεγάλο μπάμ στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Επικράτησε του Ολυμπιακού με 1-0 στο Φάληρο. Στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλκουαθίλ στον ερυθρόλευκο πάγκο. Να πούμε εδώ όσον αφορά τους νικητές, Διονύση, ότι γνώρισαν την αποθέωση όταν η ομάδα επέστρεψε στην Κρήτη μετά από αυτή τη νίκη βάρος του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου κατακλείστηκε τα ξημερώματα από πάρα πολλούς οπαδούς των Ασπρόμαυρων. Δείχνει μια εξαιρετική εικόνα. Έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σύνολο ο κύριος Κόντης, και αυτό εξακολουθεί να φαίνεται και ο κόσμος το αναγνωρίζει, έτσι.
1: Και φαίνεται ότι πολλά πράγματα δουλεύουν καλά σε όλο τον οργανισμό του Όφη.
14: Πολύ βασικό, πολύ βασικό. Γιατί αν θες ακριβώς έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον το μοντέρνο ποδόσφαιρο, όπως λέμε, είναι ένας οργανισμός με αρχή, μέση και τέλος. Αν αυτή η αλυσίδα σπάσει, αν ένα από αυτά τα κομμάτια δεν δουλεύει έτσι όπως πρέπει, αν η διαχείριση δεν γίνεται έτσι όπως πρέπει να γίνει, τότε αυτό θα φανεί κάποια στιγμή και στον αγωνιστικό χώρο. Αντίθετα, όταν δουλεύουν όλα ρολόι, κάποια στιγμή αυτό θα βγει. Δεν είναι νομοτελειακό, αλλά ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Να έρθουμε στον Ολυμπιακό, να πούμε τι είδαμε χθες και κυρίως τι είδαμε όχι όσον αφορά το αγωνιστικό πρόσωπο του Ολυμπιακού, που για ακόμη μια φορά ήταν άστατο, μέτριο, και αυτό είχε ως συνέπεια την ήττα. Τι είδαμε και στην κερκίδα και τι βλέπουμε γενικώς να αποτυπώνεται με αφορμή, θα πω εγώ, την επίσημη ανακοίνωση και την αποχώρηση του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Είδαμε ένα γήπεδο να φωνάζει το όνομά του την ημέρα που έκανε πρεμιέρα ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ. Σήμερα έχουν γραφτεί πάρα πολλά για όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα του Πειραιά, για το πόσο άδικο είναι για τον νέο προπονητή, τον 55 ετών Βάσκο προπονητή, που ήρθε να αντικαταστήσει τον πιο επιτυχημένο, όχι μόνο στην ιστορία του Ολυμπιακού, έτσι, και στην ιστορία πολλών ελληνικών ομάδων, των ελληνικών ομάδων, βάσει του ευρωπαϊκού που έφερε. Μια δυσάρεστη κατάσταση για τον ίδιο, μια κατάσταση στην κερκίδα που ήρθε βεβαίως ως συνέπεια και μιας διαχείρισης που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Τι εννοώ με αυτό? Το προηγούμενο διάστημα είχε υπάρξει έτσι ένα κλίμα ανάμεσα στους οργανωμένους, στη θύρα 7, να μην αποθεωθεί ο Μεντιλίμπαρ. Να μην αποθεωθεί ο Μεντιλίμπαρ. Μία, να μην αποθεωθεί ο Μεντιλίμπαρ. Δύο, τελικά αποθεώθηκε ο Μεντιλίμπαρ από όλο το γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ.
1: Από όλο το υπόλοιπο αυτό. Γήπεδο, έτσι, για να ακριβολογούμε. Δεν ξέρω τι έκανε η θύρα 7.
14: Από όλο το υπόλοιπο γήπεδο. Ακριβώς όπως το λες, Διονύση. Είναι λοιπόν ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί σε αυτή την απόφαση. Το Βαγγέλη Μαρινάκη να πάρει αυτή την απόφαση σε αυτό το χρονικό σημείο και με τον τρόπο που πάρθηκε. Γιατί, Διονύση, πολλοί θα πούν ότι πράγματι ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, εμείς να θυμίσουμε, το κάνουμε και στο Κυριακάτικο Φίλο της Αυγής σήμερα, ότι 14 του μήνα ήταν όταν του Αυγούστου συναντήθηκαν οι δύο άνδρες και μάλιστα κατηδίαν, χωρίς συμβούλους δίπλα κλπ. Μετά τη συνάντηση, αυτό που βγήκε από τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, από τον κύριο Μαρινάκη, είναι ότι συνεχίζουμε με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Ούτε μήνα δεν έκλεισε όταν μάθαμε μέσα στο βράδυ ότι τελικά δεν συνεχίζει.

0: να αφήνεις, και αυτό υποτίθεται πως ο μεγαλομέτρος του Ολυμπιακού θα έκανε, ή εάν για χύψη λόγους κρίνεις πως πρέπει να ολοκληρωθεί η συνεργασία, το κάνεις όπως πολύ σωστά ανέφερες, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Να το κάνεις αυτή τη χρονική στιγμή, μόνο μία λογική έχει. Ότι συγκαλύπτεται ο κακός προγραμματισμός. Όταν οι μεταγραφές της ομάδας έχουν γίνει πολύ αργότερα την προετοιμασία της ομάδας, ποιος προπονητής, είτε λέγεται με τη Λίμπαρ, είτε λέγεται οποιοδήποτε, είτε λέγεται Γκουαρδιόλα, θα πω εγώ, θα στρώσει η ομάδα σε τρεις μέρες. Και αν θες τη γνώμη μου, η ειδοποιώς διαφορά της κακής εμφάνισης του Ολυμπιακού χθες σε σχέση με τον Ολυμπιακό των προηγούμενων αγωνιστικών ήταν ότι ο προβληματικός Ολυμπιακός των προηγούμενων αγωνιστικών δημιουργούσε ευκαιρίες που τις έχανε κατά βάση, επειδή ας πούμε ο Ελκαμπί δεν είναι σε φόρμα μέχρι που τραυματίστηκε το παιδί. Ο χθεσινός Ολυμπιακός δεν έκανε καν ευκαιρίες. Αντίθετα, ναι, του έκανε off. Ναι. Ο οποίος είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα και πρέπει να σταθούμε σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ότι χάνουν οι μεγάλοι, νικούν και υποτιθέμενοι μικροί.
1: Και εγώ το είπα και έτσι στην αρχή,
0: διότι πολύ καλά έκανες.
1: Είναι μια πολύ καλή ομάδα όφη.
0: Έχει πάρει δύο τρόπαια.
1: Πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο έτσι τα λέμε. Έτσι. Να πάμε στο άλλο παιχνίδι της χθεσινής βραδιάς. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Υπάρχει μια ανακοίνωση ωστόσο από την πλευρά του Ηρακλή. Είναι έξαλλοι άνθρωποι του Ηρακλή από τις αποφάσεις των διαιτητών. Σε αυτό το παιχνίδι που με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες, τα πυρά τους στρέφονται κατά του πρώτου διαιτητή, του Λευτέρη Καπότη, όσο και κατά των βοηθών του, αλλά και των διαιτητών στο ΒΑΡ, και βασική αιτία της έκρηξης η αποφασή τους να κυρώσει τον γκολ που σημείωσε ο Πέδρο Μάρκες στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, οπότε θα έχει συνέχεια αυτό το χθεσινό παιχνίδι. Σήμερα έχουμε μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι μέρες αυτές όπου είναι στο επίκεντρο, έτσι κι αλλιώς, η Θεσσαλονίκη. Είναι απόψε το βράδυ, ακριβώς απόψε το βράδυ, είναι στο επίκεντρο και εξαιτίας του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. 9 η ώρα το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που από την πλευρά του επίσης καλείται να αποδείξει ότι δεν θα συνεχίσει με τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε αυτή τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης έχασε το μεγάλο του αστέρι, τον Κωνσταντέλια, και επίσης παρουσιάζει μια μέτρια εικόνα. Πρέπει να νικήσει τον αιώνιο αντίπαλο μέσα στην έδρα του για να αλλάξει κάπως τις εντυπώσεις. Νωρίτερα στις 6 η Καλαμάτα υποδέχεται το Βόλο, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την ΑΕΚ στις 7 η ώρα, εκτός έδρας δηλαδή, δοκιμασία για την πρωταθλήτρια, και η Φυσιά Λεβαδιακός στις 9 η ώρα το βράδυ, και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό, με τον οποίο ισοβαθμεί στην πρώτη θέση.
0: Έχουμε λοιπόν αναμέτρηση πρωτοπόρων, έτσι.
1: Έχουμε αναμέτρηση πρωτοπόρων. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο αυτό. Θα αξίζει να το τονίσουμε, ήταν πρώτος ο Πανετολικός. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια φέτος να βγει από αυτό από αυτή την κακή κατάσταση στην οποία βρέθηκε πέρσι όλη τη χρονιά να παλεύει για τη σωτηρία του η ομάδα του Αγρινίου. Οπότε φέτος έχει ξεκινήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Από 9 βαθμούς έχουν, θυμίζουμε, Παναθηναϊκός, Πανετολικός και Όφη. Ακολουθεί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με 7, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με 6, ο Ηρακλής με 5, Ατρόμητος Βόλος με 2 βαθμούς, η Καλαμάτα και η Κηφισιά έχουν από 1, Αστέρας και Λεβαδιακός κανένα βαθμό μέχρι στιγμής. Να κάνω μια παρένθεση εδώ βεβαίως, να πούμε ότι διάβαζα πριν από λίγο, έχει σημειώσει, υπάρχουν και χειρότερα, η Τότενα με 500 εκατομμύρια μεταγραφές δεν έχει σημειώσει ακόμη νίκη στην
0: Πρέμιερ Λιγκ. Δύο ήττες, δύο ισοπαλίες.
1: Σημειώνουν ακριβώς και γράφουν τα μέσα του Βρετανικού τύπου, κάνουν λόγο για αρνητικό, ιστορικό, αρνητικό ρεκόρ. Να πάμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι έχουμε μεγάλο τελικό απόψε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γαλλία. Μέχρι το 32ο λεπτό η Ισπανία κατάφερε να προβάλλει αντίσταση απέναντι στις Αμερικανίδες. Μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ γυναικών. Από εκεί και περί NBAers πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, πήραν την νίκη. Οι Αμερικανίδες θα διεκδικήσουν το 5ο διαδοκικό χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο, 12ο χρυσό στη διοργάνωση της ιστορίας. Πρώτη σκόρερ αναδείχθηκε η Μπριάννα Στιούαρτ με 16 πόντους. Νωρίτερα το πρώτο εισιτήριο του τελικού είχε σφραγίσει η Γαλλία, επικρατώντας με 86-64 της οικοδέσποινας της διοργάνωσης Γερμανίας, καθώς γίνεται στο Βερολίνο, διεξάγεται η διοργάνωση. Και σήμερα στις 5.30 Ισπανία-Γερμανία για το χάλκινο μετάλλιο, 9 η ώρα το βράδυ είπα Γαλλία για την ανάδειξη της φετινής πρωταθλήτριας κόσμου. Σήμερα ολοκληρώνεται και το τουρνουά νεόφυτο Χανδριώτη στην Κύπρο με 2-1.

0: κρίσης. Η πρώτη χρονικά είναι εκείνη ανάμεσα στον Άρη και τον Ερυθρό Αστέρα στις 4 παρατέταρτο, η δεύτερη στις 6 μεταξύ Ολυμπιακού και Μακάμπι. Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα για το τουρνουά της Ρόδου. Κάπως έτσι συνεχίζουν την προετοιμασία τους και οι ελληνικές ομάδες εν ώψη έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων στο μπάσκετ.
1: Αλέκα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ λάβε τέλος στο ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή των Άσκη. Καλά να είμαστε όλοι.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Προστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
7: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
7: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα φαντς.
6: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
4: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους και όλους. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης και σας καλωσορίζω από τα φιλόξενα μικρόφωνα του 105 και 5 στο κόκκινο, στην πρώτη εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΑΣΚΙ για το 2024. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο σήμερα τον αρχαιολόγο Γιάννη Χαμηλάκη, καθηγητή αρχαιολογίας στην έδρα της οικογένειας Τζουκόφσκι και καθηγητή νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η αφορμή της συνάντησής μας είναι η πρόσφατη έκδοση της μετάφρασης του βιβλίου του «Αρχαιολογία, έθνος και φυλή, αναμέτρηση με το παρελθόν, από αποικιοποίηση του μέλλοντος στην Ελλάδα και το Ισραήλ». Πρόκειται για μια συζήτηση με τον καθηγητή αρχαιολογίας Ράφαελ Γκίνγκμπεργκ, με επίκεντρο την Ελλάδα και το Ισραήλ, ένα βιβλίο μεταφρασμένο από τον Μιχάλη Λαλιώτη, ένα βιβλίο πάλι από τις εξαιρετικές εκδόσεις του 21ου αιώνα. Είναι η αφορμή για τη συνάντησή μας, καθώς προφανώς μια συζήτηση με τον Γιάννη Χαμηλάκη δεν μπορεί παρά να επεκταθεί σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την αρχαιολογία και την πολιτική, το σήμερα αλλά και το παρελθόν, μια συζήτηση που δεν μπορεί παρά να βασίζεται έτσι κι αλλιώς στο μακρύ και αναστοχαστικό του έργο για την αρχαιολογία αλλά και την ελληνική κοινωνία, ένα έργο το οποίο συνδυάζεται και με την παρουσία του ως ενεργού πολίτη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να τον ευχαριστήσω πολύ που δέχτηκε την πρότασή μας να είναι σήμερα μαζί μας. Και να ξεκινήσω με έναν τρόπο, θα έλεγα, λίγο προβοκατόρικα. Τα τελευταία χρόνια μοιάζει η αρχαιολογία να καταλαμβάνει έναν όλο και μεγαλύτερο χώρο στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Η Αμφίπολη, η συζήτηση για την Ακρόπολη, η συλλογή Στέρνς, το θέμα με η διαμάχη γύρω από τα ευρήματα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και μοιάζει κάθε φορά αυτή η συζήτηση να έχει όλο και πιο επικαιρικά στοιχεία. Άρα σκέφτομαι τελικά η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη του παρελθόντος ή του παρόντος. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα ερώτημα που ισχύει πάντα και για την ιστορία και το σκέφτομαι κατά αναλογία και για την ίδια την ιδιότητα του αρχαιολόγου. Τι είναι σήμερα ένας αρχαιολόγος στα δικά σου τα μάτια? Είναι κάποιος που έχει αναλάβει απλώς την προστασία, την ανάδειξη των καταλήπων του παρελθόντος, είναι κάτι άλλο?
5: Αγαπητέ Βαγγέλη, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ στα φιλόξενα στούντιο του Κόκκινου και πιστεύω θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Για την ερώτησή σου τώρα, καταρχήν, όπως λες και εσύ, η αρχαιολογία στην Ελλάδα καταλαμβάνει ένα αρκετά σημαντικό ρόλο στη δημοσία συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τον εθνικό της ρόλο, καταρχήν. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως και εσύ μέσα από την ερευνά σου έχεις δει και ξέρεις, το ελληνικό εθνός κράτος συγκροτήθηκε κατά βάση μέσα από το διάλογο, μέσα από την χρήση, μέσα από την επαφή με την υλική πραγματικότητα της αρχαίας Ελλάδας. Ο εθνικός της ρόλος λοιπόν είναι αυτός που της δίνει αυτό το κύρος, της δίνει αυτή τη δύναμη να συμμετάσχει με τέτοιο τρόπο στη δημόσια κουβέντα. Βέβαια, αυτό που συμβαίνει νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι αρκετοί αρχαιολόγοι έχουν και οι ίδιοι και οι ίδιες την ανάγκη να συμβάλλουν στη δημόσια κουβέντα με ένα κριτικό τρόπο. Αυτό δηλαδή που βλέπω εγώ σαν νέο φαινόμενο, πέρα από την μακρόχρονη παρουσία της αρχαιολογίας στα δημόσια πράγματα, είναι ο κριτικός λόγος, ο αναστοχαστικός λόγος, κάτι που δεν συνέβαινε πάντα. Φυσικά αρχαιολόγοι από τις προηγούμενες δεκαετίες, αρχαιολόγοι διάσημοι και σημαντικοί για την εθνική αφήγηση, όπως ο Μανώλης Ανδρώνικος και πολλοί άλλοι, συμμετείχαν, όπως ξέρουμε, μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από τα μέσα, με τις δικές τους παρεμβάσεις. Η κριτική αποτίμηση όμως και η κριτική, ο κριτικός αναστοχασμός του ρόλου της αρχαιολογίας στην εθνική συγκρότηση αλλά και στα δημόσια πράγματα είναι ένα σχετικά πιο πρόσφατο φαινόμενο. Τώρα για να μπω στο δεύτερο ερώτημά σου, το τι είναι αρχαιολογία. Είναι μια μεγάλη κουβέντα όπως φαντάζεσαι, μια κουβέντα που απασχολεί και την κοινότητα των αρχαιολόγων διεθνώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας ορισμός που είναι αποδεκτός από όλους και όλες. Δεν νομίζω ότι όλη η αρχαιολογική κοινότητα διεθνώς συμφωνεί στο τι ακριβώς είναι αρχαιολογία. Φυσικά να ανοίξουμε ένα εγχειρίδιο, είτε ελληνικό είτε αγγλόφωνο ή διεθνές τέλος πάντων, θα δούμε ότι η αρχαιολογία ορίζεται ως την μελέτη του παρελθόντος μέσα από τα υλικά της κατάλοιπα. Αυτό είναι αυτό που μαθαίνουν και οι φοιτητές στα πρώτα τους εξάμενα όταν σπουδάζουν αρχαιολογία. Όμως, εδώ και αρκετά χρόνια νομίζω, η αρχαιολογία επανακαθορίζεται και επαναδιαπραγματεύεται με ένα πολύ πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Ο δικός μου ορισμός για το τι είναι αρχαιολογία είναι ότι η αρχαιολογία είναι η μελέτη του διαλόγου ή της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στην υλικότητα και στη χρονικότητα. Αυτές δηλαδή οι δύο κύριες έννοιες, η υλικότητα, τα υλικά πράγματα και ο λόγος περί υλικών πραγμάτων, αλλά και η χρονικότητα, ο χρόνος, αλλά και ο λόγος περί χρόνου, είναι οι πιο σημαντικές και οι θεμελιώδεις έννοιες της αρχαιολογίας. Αν πρόσεξες, ξεφεύγουμε από τον ορισμό του ως μελέτη της αρχαιότητας. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί όπως θα πούμε νομίζω και παρακάτω, η σύγχρονη αρχαιολογία δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στην αρχαιότητα και στα νεότερα χρόνια ή και στο σήμερα. Μελετάει τη χρονικότητα ανεξάρτητα από ιστορικές περιοδολογήσεις που έχουν τη δική τους φυσικά επιστημολογική αλλά και ιστορική σημασία και δικές τους συνέπειες όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε την αρχαιολογία και το παρελθόν και το παρόν.
4: Κρατώ αυτές τις δύο έννοιες, την υλικότητα και τη χρονικότητα, και πριν πάμε λίγο περισσότερο στο δικό σας βιβλίο, θα ήθελα λίγο να σκεφτούμε περισσότερο αυτές τις έννοιες και να βοηθήσεις και τους ακροατές μας και τις ακροατές μας λίγο να την καταλάβουν καλύτερα. Όποιος βλέπει τη δουλειά σου, βλέπει τον τρόπο με τον οποίο έχει τη δουλειά σου, βλέπει τον τρόπο με τον οποίο έρχεσαι πολλές φορές να συζητήσεις το πώς συγκεκριμένες εποχές βλέπουν τα μνημεία, τον τρόπο που το εντάσσουν, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας που, όπως είπες, είναι πολύ ισχυρή η εθνική, αυτός ο εθνικός προσδιορισμός. Και σκέφτομαι λόγω χάρη το παράδειγμα της Σπάρτης και το έτσι όπως το έχει αναδείξει κυρίως μέσα από το μεταμεταξική της χρήση, και βέβαια το πολύ μεγάλο ζήτημα, το τρόπο με τον οποίο τα μινωικά χρόνια εντάσσονται στο εθνικό αφήγημα. Και ήθελα λίγο να μας μιλήσεις περισσότερο, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, για αυτή τη σχέση υλικότητας και χρονικότητας, αυτόν τον τρόπο που με έναν τρόπο, αυτό που λες τώρα, που κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ κρίσιμο, ότι η αρχαιολογία δεν είναι απλώς η επιστήμη που μελετάει τα αρχαία κατάλοιπα, αλλά τον τρόπο που αυτά τα κατάλοιπα τελικά ενσωματώνονται, επανασημασιοδοτούνται σε κάθε περίοδο.
5: Ναι, ακριβώς. Και η ιστορία και η αρχαιολογία τις τελευταίες δεκαετίες συζητάει αυτό που λέμε σπουδές μνήμης, για παράδειγμα. Και όπως ξέρουμε, οι σπουδές μνήμης έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς που όρισες και εσύ, την επαναδιαπραγμάτευση, την συζήτηση, την υποδοχή και τη χρήση διαφορετικών περιόδων, αλλά και διαφορετικών καταλήπων διαφορετικών περιόδων στο εκάστοτε σήμερα, σε αυτό που ορίζουμε κάθε φορά ως σημερινή στιγμή. Αυτή είναι μία θεωρητική, μία γνωσιολογική προσέγγιση των ζητημάτων για τα οποία μιλάμε. Όμως δεν είναι η μόνη. Πέρα από τις σπουδές της μνήμης, οι σπουδές του υλικού πολιτισμού είναι μια άλλη κατεύθυνση που αφορά και την αρχαιολογία αλλά και την ανθρωπολογία και άλλες επιστήμες. Είναι δηλαδή η μελέτη της υλικότητας ως αξίας, ως οντότητας που ορίζει τις ανθρώπινες ζωές και την ανθρώπινη εμπειρία. Η υλικότητα είναι αυτή που μας ορίζει εν πολλής, ορίζει την ταυτότητά μας, ορίζει το πώς βλέπουμε πολλές φορές και τους άλλους. Και με αυτή την έννοια ξεφεύγουμε δηλαδή από την πολύ στενή και την προβληματική, το προβληματικό ορισμό επιστημών όπως η αρχαιολογία, σαν μια μελέτη κάποιου που είναι στατικό. Μιλάμε για μια δυναμική σχέση όπου υλικές οντότητες από διαφορετικές περιόδους ενδέχεται να λαμβάνουν και να λαμβάνουν διαφορετικές σημασίες και να παίζουν διαφορετικό ρόλο στο γίγνεσθε κάθε εποχής. Ανέφερε στην περίπτωση της Σπάρτης ή την περίπτωση του λεγόμενου μινωικού παρελθόντος, και τα δύο, και οι δύο υλικές οντότητες έχουν περάσει από πολλές διαφορετικές χρήσεις και επανερμηνίες. Όπως ξέρουμε, η περίπτωση της Σπάρτης είναι χαρακτηριστική το πώς έχει εμπνεύσει από ριζοσπάστες, πολιτικούς και ακτιβιστές μέχρι φασίστες ή νεοναζί, όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα, αλλά και σήμερα. Όμως αυτό συμβαίνει και με πολλές άλλες διαφορετικές υλικές πραγματικότητες. Αυτός ο επαναορισμός της αρχαιολογίας έχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα συνέπεια. Μπορούμε πλέον να μιλάμε για την αρχαιολογία του σήμερα ή για την αρχαιολογία του 20ου αιώνα, ή για την αρχαιολογία του ψυχρού πολέμου, ή για την αρχαιολογία του εμφυλίου πολέμου. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο ή και αποδεκτό ακόμα μέχρι πρόσφατα. Αν λοιπόν ξεφύγουμε από αυτή τον στενό ορισμό, κάθε υλικότητα, είτε είναι η υλικότητα της παλαιολιθικής εποχής, είτε είναι η υλικότητα της κλασικής εποχής, είτε είναι η υλικότητα του σήμερα, αποκτά ενδιαφέρον. Γιατί και αυτή ορίζει εμπειρίες και αυτή επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ορίζουν τους εαυτούς τους, και αυτή επίσης έχει σημασία και σαν υλική οντότητα, αλλά και σαν χρονικότητα, σαν μια υλική διάσταση του χρόνου.

0: Θα ήθελα τώρα λίγο να προχωρήσουμε στο βιβλίο. Εκεί έχει κάνει μια καταρχάς πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Έχετε επιλέξει με τον Γκίνμπεργκ να κάνετε ουσιαστικά μια συζήτηση μπλέκοντας δύο διαφορετικά παραδείγματα, mm-hmm. την Ελλάδα και το Ισραήλ. Και άρα θα ήθελα λίγο να κουβεντιάσουμε mm-hmm. τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο αφορά την έννοια της κρυπτοαποκοιοποίησης. Mm-hmm. Μια έννοια την οποία εισάγεται χρησιμοποιώντας τον κλασικό πια όρο του Μάικλ Χέρφιλντ για κρυπτοαποικία, μιλώντας για την Ελλάδα. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εσείς μετατρέπετε αυτόν τον όρο πια σε σχέση, mm-hmm. ενώ όχι πια σε μια περιγραφή μιας κατάστασης. Και εδώ νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε, ξεκινώντας, αν θες, ας πούμε, και από τα πιο ρεαλιστικά. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν υπήρξε αποικία με, mm-hmm. με την κλασική έννοια του όρου, ούτε και το Ισραήλ. Άρα, είναι, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε το πώς σκέφτεστε αυτόν τον όρο. Γιατί επιλέγεις τις δύο χώρες, γιατί επιλέξατε αυτές τις δύο χώρες και παράλληλα πώς σκέφτεσαι αυτόν τον όρο που νομίζω ότι μας βοηθάει να ξετυλίξουμε παραπέρα αυτή τη συζήτηση.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε λίγα πράγματα για το πώς προέκυψε το βιβλίο. Νομίζω έχει ενδιαφέρον και τις ακροατές και τις ακροάτριες, γιατί όπως λες και εσύ, Βαγγέλη, δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ο συνάδελφός μου, ο Ράφι Γκρίνμπεργκ, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ. Είναι από τους, θα έλεγα, λίγους Ισραηλινούς αρχαιολόγους που έχει υιοθετήσει μια κριτική προσέγγιση και στάση απέναντι στη χρήση της, των αρχαιοτήτων στο Ισραήλ και των υλικών καταλήπων στην όλη συγκρότηση του κράτους του Ισραήλ, αλλά και στον επικισμό της Παλαιστίνης. Θα πούμε και για τη σχέση Ισραήλ και απικισμού mm-hmm. και αποκρατίας αργότερα, αλλά είναι νομίζω σημαντικό να θέσουμε αυτή τη διάσταση από τα πριν. Δεν μιλάμε δηλαδή για οποιοδήποτε αρχαιολόγο που βρέθηκε τυχαία σε μια κουβέντα γύρω από τη σχέση αρχαιότητας Ελλάδας και Ισραήλ. Είναι ένας αρχαιολόγος που έχει εδώ και πολλά χρόνια πλήρωσει και το κόστος αυτή τη κριτική στάση απέναντι στη χρήση των αρχαιοτήτων από το Ισραήλ. Πριν από κάποια χρόνια ήταν επισκέπτης στο πανεπιστήμιο το δικό μου. Αποφασίσαμε από κοινού να διδάξουμε ένα μάθημα που να φέρνει κοντά, δίπλα-δίπλα τις δύο χώρες και τα δύο έθνη κράτη και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι μπορεί να μας διδάξει αυτή η συγκριτική προσέγγιση. Κάτι που δυστυχώς δεν τον κάνουμε πολύ συχνά. Ήταν μια πραγματική συνδιδασκαλία, δηλαδή ήμασταν και οι δύο στην τάξη, όλο το εξάμεινο.
0: Για όποιον ξέρει, ναι, είναι.
1: Ναι. Ήταν μια, νομίζω, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους μας και για τους φοιτητές μας και τις φοιτήτριες και για μας. Μετά το τέλος του εξαμήνου, σκεφτήκαμε ότι πέρα από τη συγκριτική προσέγγιση είχαμε δημιουργήσει έναν ενδιάμεσο χώρο. Είχαμε δημιουργήσει ένα πεδίο σκέψης που πάει πέρα από τις δύο διαφορετικές, δύο ξεχωριστές χώρες ή τα έθνη κράτη. Και ότι αυτά που εμείς μάθαμε και μέσα από την κουβέντα με τους φοιτητές και μέσα από τη δική μας την μελέτη των δύο περιπτώσεων θα πρέπει να τα διερευνήσουμε παραπέρα και να τα επικοινωνήσουμε και με άλλους ανθρώπους και με κοινότητες συναδέλφων και άλλων και φοιτητών που να τους ενδιαφέρει. Ήταν η πανδημία, κάναμε μια σειρά από μαγνητοσκοπημένες, ηχογραφημένες συζητήσεις μεταξύ μας γύρω από αυτά τα ζητήματα και αυτό το μεταγραμμένο κείμενο μετά αποτέλεσε τη βάση του βιβλίου. Φυσικά έγινε παραπέρα έρευνα και το βιβλίο κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2022 και στα ελληνικά στα τέλη του χρόνου αυτού, 2022. Τώρα, οι δύο χώρες αυτές, όπως ξέρουμε, ιστορικά είναι διαφορετικές. Η μία δημιουργήθηκε σαν έθνο κράτος το 19ο αιώνα, η άλλη στα μέσα του 20ου, 1948. Και από μια πρώτη ματιά φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικές και όσον αφορά τη συγκρότησή τους. Όμως, διαπιστώσαμε ότι στην πορεία υπήρξε μια σύγκληση. Ότι και όσον αφορά το πώς αντιμετώπιζαν τις αρχαιότητες στο παρελθόν, αυτό που λέμε τους χρυσούς αιώνες στις δύο διαφορετικές χώρες, αλλά και όσον αφορά το πώς κάνουν αρχαιολογία, σταδιακά αυτές οι δύο χώρες και με το πέρασμα των δεκαετιών συνέκλυναν. Αυτό μας εξέπληξε καταρχήν. Βέβαια, στην πορεία διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν και τόσο, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει και τόσο, δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά. Πέρα από το κοινό Οθωμανικό παρελθόν, ήταν και οι δύο περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που τις έφερε πιο κοντά ήταν η σχέση τους με τη Δύση και και αυτό που ονομάζουμε συνολικότερα αποικιακότητα. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να κάνω μια διάκριση ανάμεσα στην αποικιοκρατία σαν ιστορική και πολιτική συνθήκη που αφορά συγκεκριμένες χώρες που τις ονομάζουμε κλασικά αποικίες, και στην αποικιακότητα που είναι κάτι ευρύτερο και αφορά την αποικιοποίηση όχι μόνο του χώρου, όχι μόνο της γεωγραφίας, όχι μόνο περιοχών, αλλά και του ιδεατού και του φαντασιακού και της γνώσης και της επιστήμης, και είναι κάτι που νομίζω ότι μας αφορά όλους και όλες ανά τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή στο βιβλίο και ορίζουμε το πλαίσιο στο βιβλίο σαν την αποικιοποίηση του κόσμου από συγκεκριμένα κέντρα της Δύσης. Και όσον αφορά την περιοδολόγηση, νομίζω ότι το ορίζουμε σαν κάτι που άρχισε πολύ πριν την αποικιοποίηση περιοχών που ονομάζουμε σήμερα κλασικά ως αποικίες. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για παράδειγμα του 15ου αιώνα σαν την αρχή αυτής της διαδικασίας αποικιοποίησης. Ας σκεφτούμε πως στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, ήταν η Μεσόγειος που ήταν το κέντρο εν πωλής της ευρωασιατικής τουλάχιστον μάζας όσον αφορά τα πολιτισμικά φαινόμενα, και πως αυτή η γεωπολιτική σχέση εξουσίας και δύναμης άλλαξε από το 15ο αιώνα τουλάχιστον και μετά, όταν χώρες του Βορρά άρχισαν την αποικιοποίηση του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και τον ορισμό και την φυλετικοποίηση των ανθρώπινων πληθυσμών. Μην ξεχνάμε ότι αυτά που συνέβησαν, για παράδειγμα, στην Ιβηρική Χερσόνησο με το διώξιμο των μουσουλμάνων και των Εβραίων, συνέβαιναν την ίδια στιγμή που οι χώρες στη Βόρεια Ευρώπη αποικιοποιούσαν τις χώρες στην Αμερική, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Μιλάμε μια διαδικασία πολύ ευρύτερη από τη διαδικασία της αποικιοκρατίας και του ορισμού των συγκεκριμένων περιοχών ή κρατών ως αποικίες.
0: Ωραία, κρατώ αυτή τη σκέψη, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε μέσα μετά.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Πομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή των Αρχείων Σχέσεων Κοινωνικής Ιστορίας, τον ΑΣΚΙ, Ιστορία στο Κόκκινο. Τη μουσική διαλέγει σήμερα ο Θανάσης Μίνας, ενώ στην οργάνωση παραγωγής είναι η Ιωάννα Βόγλη. Μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων ο Σπύρος Παπακώστας. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανουλάκης και έχω τη μεγάλη χαρά να συνομιλώ σήμερα στο στούντιο με τον Γιάννη Χαμηλάκη, καθηγητή αρχαιολογίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν, με αφορμή την πρόσφατη έκθεση μετάφραση του βιβλίου του Αρχαιολογία, Έθνος και Φυλή, Αναμέτρηση με το Παρελθόν, από Αποικιοποίηση του Μέλλοντος στην Ελλάδα και το Ισραήλ, μια συζήτησή του με τον καθηγητή αρχαιολογίας Ράφαελ Γκρίνμπεργκ. Γιάννη, κάναμε λίγο μια συζήτηση την προηγούμενη, στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, αναφορικά με την αρχαιολογία, τη σημασία της σήμερα, τη λειτουργία της. Νομίζω συμφωνήσαμε και οι δύο σε αυτή την έννοια της αρχαιολογίας του παρόντος. Και είχαμε ξεκινήσει, ξετυλίγοντας λίγο και το νήμα που συνδέεται με το πρόσφατο βιβλίο σου, να συζητάμε για αυτή την έννοια της κρυπτοαποικιοποίησης, όπως την ονομάζεις, δηλαδή αυτή τη διαδικασία αποικιοποίησης πραγματικής και φαντασιακής στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου και της σχέσης της Ελλάδας και του Ισραήλ με αυτό. Θα ήθελα λίγο να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, μιλώντας λίγο ακόμη περισσότερο, εξηγώντας μας λίγο ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θέτεις αυτό τον όρο της κρυπτοαποικιοποίησης.
1: Ναι, λέγαμε στο πρώτο μέρος ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε τις έννοιες αυτές μέσα από το ευρύτερο πρίσμα της αποικιακότητας. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι ενώ η συζήτηση περί αποικιακής σχέσης και του ρόλου της αρχαιολογίας στα πλαίσια της αποικιακής σχέσης της Ελλάδας με άλλες χώρες είναι κάτι που το είχα συζητήσει εγώ και στο προηγούμενο βιβλίο μου, το Έθνος και τα ερείπια του, ήταν κάτι στο οποίο ήθελα να επανέλθω και νομίζω ότι αυτή η συγκριτική κουβέντα που κάναμε με τον Ράφαελ Γκρίνμπεργκ για το Ισραήλ μας έδωσε την ευκαιρία να ξαναγυρίσουμε και να το δούμε και μέσα από το συγκριτικό πρίσμα σαν σχέση. Πολλές φορές όταν ακούν οι άνθρωποι την έννοια αποικιοποίηση, αποικία, έχουν στο μυαλό τους κλασικές αποικίες. Την Ινδία, την Αυστραλία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια διαδικασία αποικίες. Όμως εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που δεν αφορά μια τυπολογική σχέση και είναι κάτι που νομίζω προσπαθούμε να τονίσουμε στο βιβλίο. Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο αποικιοποίηση με την έννοια της τυπολογίας, έτσι ώστε να κατατάξουμε την Ελλάδα μαζί με αυτές τις κλασικές αποικίες στην ίδια, στο ίδιο κουτί στις κατηγορίες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τη διαδικασία και φυσικά εμπνεώμενοι και από τον όρο που υιοθέτησε ο Μάικλ Χέρσφελντ, να σκεφτούμε λίγο και τις έννοιες του κρυπτό, δηλαδή το γιατί αυτή η αποικιακή σχέση είναι μια σχέση που δεν ομολογείται δημόσια πολύ συχνά. Βέβαια, κατά καιρούς, στην ελληνική δημόσια κουβέντα, εδώ και αρκετές δεκαετίες, ίσως και αιώνες, υπάρχει η έννοια της αποικιοποίησης, χρησιμοποιείται από κάποιους, αλλά πολλές φορές μέσα από ένα εθνικιστικό πλαίσιο, είτε μέσα από το έργο εθνικιστών διανοούμενων, όπως του Δραγούμη και άλλων, είτε και με την έννοια της Ελλάδας ως χώρας που αποικιοποιεί η ίδια, που είναι χώρα αυτοκρατορική. Νομίζω εσύ ξέρεις αρκετά παραδείγματα.
0: Αν μου επιτρέψεις να προσθέσω κάτι σε αυτό, από την ίδια η Ελλάδα σε ένα λόγο, ειδικά στην περίοδο του Πρωσικού Πολέμου, κυρίως από την αριστερά, εκλαμβάνεται ως αποικία, ενώ αποικία των μεγάλων δυνάμεων της Αμερικής κτλ. Και σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι και η συζήτηση για την εξάρτηση, την αναπαραγωγή στη δεκαετία του 70, η συζήτηση για περιφέρεια ή μη περιφέρεια, έχει αυτά τα στοιχεία τα οποία θα χαρακτήριζαν την Ελλάδα ως μια χώρα αποικία. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά κάτι, και είναι πολύ ωραίο που το θέτεις, που δεν το έχουμε σκεφτεί και πραγματικά είναι κρίσιμο νομίζω για να καταλάβουμε καταρχάς το 19ο αιώνα, είναι ακριβώς μια ιδέα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ξανά να γίνει ξανά σε σχέση με το εθνικό φαντασιακό ή την αρχαία Ελλάδα λόγου χάρη, να ξαναγίνει αποικιοκρατική δύναμη. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πολλές φορές, γιατί η ιστορία τελικά μας κάνει να το ξεχνάμε, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχουν στρώματα διανοούμενοι, όπως πολύ ωραία είπε στο Δραγούμη, που έχουν στο μυαλό τους αυτή τη διάσταση.
1: Μα ακόμα και η έννοια του ελληνισμού, όπως πολύ καλά ξέρεις περισσότερο και καλύτερα και από μένα, η έννοια του ελληνισμού υιοθετήθηκε από τον Παπαρηγόλογο και άλλους, επειδή ακριβώς παρέπεμπε στην ελληνιστική περίοδο. Σωστό. Παρέπεμπε στην περίοδο που η Ελλάδα. Αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως το ιδεατό της Ελλάδας, κατακτούσε τις ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Αλλά περιέχει η έννοια του ελληνισμού, τουλάχιστον από τα μέσα του 19ου και μετά, από την Παπαρηγοπούλια σύνθεση και μετά, περιέχει αυτή την αίσθηση της Ελλάδος της αποικιακής δύναμης.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, γιατί και ο Παπαρηγόπουλος, όταν λέει ότι υιοθετεί αυτή την έννοια το 1853, είναι η στιγμή του Κρυμαϊκού Πολέμου, η στιγμή που η Ελλάδα ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναπάρει τα εδάφη με έναν τρόπο της ανήκουν. Είναι μια
1: ακριβώς,
0: πολύ ωραία παρατήρηση.
1: Ακριβώς. Και όπως ξέρουμε, ο 19ος αιώνας συνεχίστηκε σε αυτό που συμβατικά ονομάζαμε 20ο, και έτσι ίσως η τελευταία αποικιοκρατική περιπέτεια της Ελλάδας θα μπορούσε να οριστεί ο Μικρασιατικός Πόλεμος. Mm-hmm. Κάτι που συζητάμε και στο βιβλίο. Όπως ξέρουμε, η αρχαιολογία ήταν ένας βασικός μηχανισμός στα πλαίσια αυτού του πολέμου, με την συγκρότηση αρχαιολογικής υπηρεσίας στη Μικρά Ασία, με τη συγκρότηση ανασκαφών, με την ελληνοποίηση μεγάλων περιοχών της Μικράς Ασίας μέσα από τις αρχαιότητες και μέσα από αυτή τη διαδικασία την αρχαιολογική. Είναι σημαντικό να το συζητάμε, γιατί δεν θα ήθελα στο βιβλίο και στην κουβέντα η συζήτηση περί κρυπτοαπικιοποίησης της Ελλάδας να εκλειφθεί ως συζήτηση που παραπέμπει στη θυματοποίηση του ελληνικού φαινομένου, κάτι που βλέπουμε συχνά να συζητιέται μέσα από μια εθνικιστική διάσταση όσον αφορά την αποικιοκρατική σχέση. Επομένως, η Ελλάδα ως κρυπτοαποικιοποιημένη χώρα είχε υποστεί και τις συνέπειες αυτής της κρυπτοαποικιοποίησης, όμως παράλληλα ήταν και η ίδια συμμέτοχη σε αποικιακές περιπέτειες, είτε από μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλες ξένες δυνάμεις, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Μικρασιατικού Πολέμου. Αυτή λοιπόν η κουβέντα που δίνει έμφαση στη διαδικασία είναι σημαντική για μας και για ένα παραπάνω λόγο, ότι μας φέρνει σε επαφή με τα σύγχρονα κινήματα της αποαπικιοποίησης. Κάτι που δεν έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα και νομίζω σημαντικό να συζητήσουμε. Και όσον αφορά την αρχαιολογία και όσον αφορά άλλες περιοχές, όχι μόνο επιστημονικές, και όσον αφορά τα κινήματα, η αποαπικιοποίηση είναι αυτή τη στιγμή μια έννοια που χρησιμοποιείται κατά κόρον από πολλά κινήματα ανά τον κόσμο. Αν λοιπόν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε έναν βαθμό ή να έρθουμε σε επαφή, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του φαινομένου του ελληνικού στα πλαίσια αυτά του παγκόσμιου κινήματος της αποικιοποίησης, είναι σημαντικό να σκεφτούμε και την ελλαδική περίπτωση, την περίπτωση της Ελλάδας.

0: Θέλω λίγο να σταθώ περισσότερο σε αυτό που είπες προηγουμένως, δηλαδή στη φαντασιακή διάσταση αυτής της διαδικασίας, όπως το περιέγραψες. Για να πούμε ότι εδώ νομίζω θα συμφωνήσεις, το σημειώνεις και εσύ άλλωστε, απλώς θα ήθελα λίγο περισσότερο να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε μια κλασική διάκριση αποικιοκρατών, υποτελών. Αντιθέτως, αν κανείς δει αυτό το παράδειγμα που συζητάμε σήμερα, δηλαδή την αρχαιολογία, θα δει ότι στο 19ο αιώνα υπέρμαχοι όλης αυτής της συζήτησης για την επιστροφή στο κλασικό παρελθόν, τον νεοκλασικισμό κτλ. Είναι από τη μια Όθωνας και η Βαβαρική δυναστεία που έχει ένα καταλυτικό ρόλο, αλλά από την άλλη μεριά όλο αυτό γίνεται με τη σύμπραξη, τις πρωτοβουλίες ανθρώπων όπως ο Πιτάκης, όπως ο Ραγκαβής και άλλοι, ο Κουμανούδης, οι οποίοι θεωρούν όλη αυτή η διαδικασία στοιχείο απαραίτητο για την ανάδειξη ακριβώς της Ελλάδας σαν εθνικού κράτους. Και θέλω να κουβεντιάσουμε αυτή την αντίφαση, αν θεωρήσω την αντίφαση φυσικά.
1: Ναι, είναι σημαντικό να το συζητήσουμε αυτό και δεν νομίζω ότι είναι αντίφαση όμως, γιατί στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως είπαμε, μιλάμε καταρχήν για μια απεικιοποίηση του φαντασιακού και του ιδεατού, που ξεκίνησε πολύ πριν από τη συγκρότηση του εθνούς κράτους. Μιλάμε δηλαδή για τη στιγμή του αποθαυμασμού της κλασικής αρχαιότητας από τις ελίτ της Δύσης. Μιλάμε για την υιοθέτηση της κλασικής αρχαιότητας ως ένα προγονικό μύθο για όλη την Ευρώπη. Αυτή λοιπόν η αποικιοποίηση του ιδιατού και του φαντασιακού ήταν κάτι που κυριάρχησε, όπως ξέρουμε, στο μυαλό των εθνικών διανομένων και της Ελλάδας. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό συνιστά την ιδεολογική σου συγκρότηση και το συμβολικό σου κεφάλαιο πάνω στο οποίο στηρίζεις την ιδέα ενός νέου έθνους κράτους, είσαι εκ των πραγμάτων και από τα πριν σε μια διαδικασία αποικιοποίησης τουλάχιστον του πώς φαντάζεις τον εαυτό σου, πώς φαντάζεις τον εαυτό σου ως ετεροκαθοριζόμενη οντότητα. Έχεις οριστεί ως απόγονος ενός φαινομένου της αρχαιότητας και άρα ήδη εμπλέκεσαι σε μια συνθήκη που είχε οριστεί από άλλους και εσύ την αποδέχεσαι επειδή εκ των πραγμάτων προσφέρει και πλέον εκτήματα σε βοηθάει στη συγκρότηση μιας νέας οντότητας, ενός νέου έθνους κράτους. Επομένως, στα πρώτα χρόνια ειδικά της συγκρότησης του έθνους κράτους, αυτή η αποικιακή συνθήκη ήταν παρούσα και αφορούσε όχι μόνο τους Βαβαρούς, αφορούσε και τους ντόπιους διανοούμενους, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και άλλους που συμμετείχαν όλοι μαζί στη συγκρότηση της νέας πραγματικότητας. Βέβαια, είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι αυτοί που καθόρισαν τα πράγματα τα πρώτα χρόνια του έθνους κράτους ήταν οι Βαβαροί. Και ο πρώτος καθηγητής αρχαιολογίας και ο πρώτος αυτός που συγκρότησε την πρώτη αρχαιολογική νομοθεσία, αλλά και ο αρχιτέκτονας που υιοθέτησε την ιδέα, για παράδειγμα, ότι η Ακρόπολη θα πρέπει να σταματήσει να είναι οχυρό και να είναι μνημείο, ο Λέων φον Κλένζε, ήταν επίσης μέλος της κουστοδίας γύρω από τη Βαβαρική Μοναρχία. Η δική τους η συμβολή είναι τεράστια και οι συνέπειες της φαίνονται ακόμα και σήμερα. Mm-hmm. Φυσικά, υπάρχει μια στιγμή μετάβασης την οποία συζητάω εγώ στο προηγούμενο βιβλίο, στο Έθνος και τα Ήρπια του, τη μετάβαση από το αυτό που λέμε δυτικό ελληνισμό στον εγχώριο ελληνισμό, και τη συζητάω και ως μια στιγμή εν μέρει χειραφέτησης, με την έννοια το ότι η νέα σύνθεση που παρήχθη από ιστορικούς και άλλους ήταν μια σύνθεση που συνδύαζε, όπως ξέρουμε, το αρχαιοελληνικό με το Βυζάντιο, συνδύαζε μια συγκεκριμένη ιστορική αφήγηση γύρω από τη συγκρότηση του έθνους κράτους. Αυτή λοιπόν η σχέση δεν είναι μια σχέση που αμφισβητεί την αποικιακή κυριαρχία ή την αποικιοποίηση της Ελλάδας. Είναι μια σχέση που επαναπροσδιορίζεται έτσι ώστε να δημιουργήσει μια εθνική αφήγηση με μια συνοχή και με μια συνέχεια που ήταν, όπως ξέρουμε, το ζήτημα της συνέχειας ιδιαίτερα σημαντικό στο μυαλό των ανθρώπων, ειδικά των μέσων και του τέλους του 19ου αιώνα. Κάτι που θα ήθελα νομίζω να συμπληρώσω σε ένα τελευταίο σημείο εδώ. Συζητάμε για τα ζητήματα της αποικιοποίησης, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μια βασική διάσταση που δεν συζητιέται ιδιαίτερα από τους αυτούς που συζητούν την αποικιοποίηση από μια εθνικιστική σκοπιά είναι η έννοια της φυλετικοποίησης. Mm-hmm. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σκεφτούμε για την Ελλάδα ως φυλετικοποιημένη χώρα. Η Ελλάδα μέσα από τη διαδικασία της αποικιοποίησης ουσιαστικά έφυγε από το πλαίσιο της, έφυγε από το γεωπολιτικό, το ιστορικό και το κοινωνικό πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Έγινε μια χώρα της Δύσης και παράλληλα γίνει μια λευκή χώρα. Η λευκότητα για την Ελλάδα δεν ήταν κάτι δεδομένο τον 19ο αιώνα. Η λευκότητα παρήχθη μέσα από αυτή τη δικασία αποικιοποίησης. Και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετήσουμε ξανά τα κείμενα αυτά του 19ου αιώνα, των αυτών που ονομάζουμε φιλέλληνες, αλλά και άλλων διανομέων, για πώς έβλεπαν τους κατοίκους της ελλαδικής Χερσονήσου. Αυτή η εμβυθυμία για το τι είναι αυτοί οι άνθρωποι και το κατά πόσο θα μπορούσαν να είναι ισότιμοι πολίτες ενός ευρωπαϊκού κράτους, ήταν ιδιαίτερα κυρίαρχο στο μυαλό τους. Αυτή λοιπόν η διάσταση που λες, ας σκεφτούμε ότι την ίδια στιγμή η έννοια της λευκότητας ήταν κυρίαρχη και στα μυαλά των Ευρωπαίων όσον αφορά τα ζητήματα της Ατλαντικής δουλείας, για παράδειγμα. Μην ξεχνάμε ότι λίγα χρόνια πριν την επανάσταση του 1921 είχαμε την επανάσταση στην Αϊτή. Την πρώτη νικηφόρα επανάσταση υποδουλωμένων δούλων, που ουσιαστικά τάραξε τα πράγματα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία φυσικά, αλλά και σε άλλες χώρες. Οι άνθρωποι λοιπόν που ερχόντουσαν στην Ελλάδα, σκεφτόντουσαν την Ελλάδα, έγραφαν για την Ελλάδα, είχαν στο μυαλό τους παράλληλα την ίδια στιγμή και την κατάσταση στον Ατλαντικό και τη μαύρη δουλεία και την επανάσταση στην Αϊτή. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να σκεφτούμε τη χρήση του όρου υπόδουλος ή δούλος για τους ανθρώπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τους ελληνόφωνους ή τους χριστιανούς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο πλαίσιο αυτό της Ατλαντικής Συνθήκης και της των εξελίξεων στον Ατλαντικό. Αυτή λοιπόν η κουβέντα, την οποία κάνουμε εν μέρη στο βιβλίο, αλλά είναι κάτι που νομίζω θα πρέπει να συζητηθεί κατά κόρον στο μέλλον ανάμεσα στους ανθρώπους που λέμε την Ελλάδα, γιατί θα μας δείξει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, είναι κάτι που θα ήθελα να...
0: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα ανοιχτό. Πριν λίγα χρόνια το συνέδριο στο Μουσείο Μπενάκη νομίζω ακριβώς ότι μας ξανάδειξε αυτό το ζήτημα του φιλετισμού, και είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε σκύψει όσο θα έπρεπε σε μια συζήτηση και σε μια εκδοχή η οποία ναι, τελικά με έναν τρόπο δεν κυριάρχησε στον ελληνικό εθνικισμό. Ο ελληνικός εθνικισμός είναι κατεξοχήν ένας πολιτισμικός εθνικισμός. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως υπήρξε μια ισχυρή συνιστόσα του, την οποία νομίζω ότι θα έπρεπε να τη δούμε και στις δύο κατευθύνσεις που λες, δηλαδή και στο φαντασιακό των περιηγητών ή στη συνέχεια του δυτικού για αυτό το χώρο, αλλά παράλληλα και στον ίδιο τον τρόπο που η κοινότητα, η εγχώρια κοινότητα, σκέφτηκε αυτή τη φιλετική καθαρότητα ή το λευκό.
1: Ναι. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στην έννοια της κρυπτοαποικιοποίησης και από μια άλλη, άλλη σκοπιά, και είναι αυτή του ρόλου της κρυπτοαποικίας ως χώρα αναχώματος. Είναι κάτι για το οποίο συζητάμε στο βιβλίο και νομίζω ότι και εσύ ήθελες να...
0: Ναι, ήταν ένα από τα θέματα που ήθελα να θέσω. Ομολογώ ότι και εμένα στη δουλειά μου σε παλιότερες δουλειές είχε απασχολήσει πολύ αυτός ο ιδιότυπος ρόλος της Ελλάδας ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Ένας ρόλος που τον έχουμε δει και σε ζητήματα πολιτισμικά, ιδεών κλπ. Αλλά ακόμη και σε ιατρικά. Δηλαδή, πολλές φορές διαβάζοντας κανείς δυτικές πραγματείες, η Ελλάδα είναι κάπου ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, και μάλιστα πολλές φορές λειτουργεί ακριβώς όπως λες, σαν ανάχωμα του κινδύνου. Και άρα και ήθελα λίγο να το συζητήσουμε περισσότερο αυτή τη σκέψη έτσι όπως τη θέτετε στο βιβλίο.
1: Ναι, νομίζω ότι η κουβέντα για τον ρόλο της Ελλάδας ως χώρα ανάχωμα είναι μια κουβέντα που έχει αρχίσει. Για παράδειγμα, ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη μετανάστευση. Mm-hmm. Και το πώς και η Ελλάδα και η Τουρκία εν μέρη, αλλά κατά βάση η Ελλάδα ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναλάβει αυτό το ρόλο. Έχει αναλάβει το ρόλο του αναχώματος απέναντι στους μετανάστες που θεωρούνται εισβολείς, που έρχονται από την Αφρική, που έρχονται από τη χώρα της Ασίας και που όλο και περισσότερο είναι επίσης άνθρωποι που ανήκουν σε μια διαφορετική, στα πλαίσια της σκέψης της φιλετικοποίησης, μια διαφορετική φιλετική έτσι, κατηγορία, έτσι που σκέφτεται ο φιλετισμός. Δηλαδή δεν είναι πολλοί από αυτούς λευκοί, έτσι, και απειλούν και τη λευκότητα και της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αυτό το ρόλο σήμερα, το ρόλο του αναχώματος που αφορά τη μετανάστευση. Αλλά αν πάμε πίσω, θα δούμε ότι είχε παρόμοιο ρόλο στην εποχή του ψυχρού πολέμου σε σχέση με την επέκταση του κομμουνισμού. Όμως, τα κείμενα που διαβάζαμε και συζητήσαμε και στα πλαίσια του 19ου αιώνα δείχνουν ότι και τότε υπήρχε μια κουβέντα ανάμεσα στους πολιτικούς και διανοούμενους, και ακόμα και τους φιλέλληνες διανοούμενους της Δύσης, γύρω από αυτό το ρόλο της Ελλάδας, ότι μπορεί η Ελλάδα, ναι μεν δεν μπορεί να γίνει σαν εμάς εθνοκράτος, μπορεί να γίνει όμως μια πολιτική οντότητα που θα σταματήσει και τη Ρωσία. Η Ρωσία ήταν το μεγάλο, αλλά και την Ανατολή, και τους βάρβαρους μουσουλμάνους. Αυτός λοιπόν ο ρόλος της Ελλάδος χώρα ανάχωμα πηγαίνει πίσω στη συγκρότηση του έθνους κράτους. Και είναι κάτι που νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε. Θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα του Byron, που είναι χαρακτηριστικό όσον αφορά αυτή τη σκέψη. Το έγραψε το 1812 και μας λέει ο Λόρδο Βίρονας λοιπόν: «Οι Έλληνες δεν θα είναι ποτέ ανεξάρτητοι, δεν θα είναι ποτέ κυρίαρχοι όπως μέχρι τώρα, και ο Θεός να μας φυλάει να μην γίνουν. Αλλά μπορούν να είναι υπήκοοι χωρίς να είναι σκλάβοι. Υπήκοοι χωρίς να είναι σκλάβοι. Οι αποικίες μας δεν είναι ανεξάρτητες, όμως είναι ελεύθερες και παραγωγικές. Και έτσι μπορούν να είναι και Έλληνες το εξής». Και μετά συνεχίζει και μιλάει επίσης για την Ιρλανδία και για τους Εβραίους και όλα αυτά. Άρα αυτή η αμφιθυμία και αυτή η αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι σαν εμάς, δεν θα συγκροτήσουν έθνος κράτος ανεξάρτητο και κυρίαρχο, όμως θα είναι ελεύθεροι, θα είναι υποδουλωμένοι στους Οθωμανούς και μπορεί να είναι και παραγωγικοί επίσης. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Σε άλλα σημεία επίσης και ο Byron αλλά και ο Shelley, ένας άλλος μεγάλος ρομαντικός, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το ρόλο της Ελλάδας σαν χώρα ανάχωμα, σαν buffer zone, ο αγγλικός τίτλος στην κουβέντα μας.
0: Καθώς ο χρόνος περνά, ήθελα να έρθω σε μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Να ρωτήσω πόσο εσύ αισθάνεσαι αυτή την ένταση ανάμεσα στον άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από έναν χώρο, τον ελληνικό, και την ίδια στιγμή πια μιλάει για αυτό το χώρο, όντας έξω από αυτόν. Όντας πια σε μια, αν θες, σε μια δύναμη αποικιακή, καθηγητής πια εκεί, την ώρα που μιλάει για μια χώρα με έναν κρύπτο ή όχι, πάντως υποτελεί. Και ήθελα αυτό λίγο να το συνδέσω και με το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου σας, το οποίο ακριβώς μιλάτε για την αποαπικιοποίηση, για τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή θα μπορούσε η αρχαιολογία να ξανασυνδεθεί με τις κοινότητες, με τις υποτελείς κοινότητες των χωρών για τις οποίες συζητάμε.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη ερώτηση και είναι μια ερώτηση και ένα συνολικότερο ερώτημα που με απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στην προηγούμενη δουλειά μου. Ήμουν ιδιαίτερα προσεκτικός στο να μην υιοθετήσω μια προσέγγιση του διανοούμενου ή του επιστήμονα που έρχεται από το εξωτερικό και κουνάει το δάκτυλο ή κατηγορεί τους ανθρώπους της χώρας για εθνικισμό ή οτιδήποτε άλλο. Ο κίνδυνος υπάρχει σε όλους μας και όλες μας. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό, ή τουλάχιστον η απάντηση που εγώ έχω βρει όσον αφορά την προσωπική μου θέση και την υποκειμενική διάσταση του θέματος, είναι αυτό που λέμε κριτικός αναστοχασμός. Δηλαδή η συνεχή διερεύνηση της δικής μας συνολικά υποκειμενικότητας μέσα σε αυτή τη σχέση. Αυτό νομίζω ότι περιέχθηκε στο βιβλίο, αλλά και στα προηγούμενα βιβλία και σε ό,τι γραπτώ ή ό,τι άλλη παρέμβαση κάνω, αυτή η αίσθηση του αναστοχασμού και του δικού μου του ρόλου είναι ιδιαίτερα σημαντική και παρούσα, νομίζω. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, ότι δουλεύω σε ένα πανεπιστήμιο που είναι ένα Ivy League πανεπιστήμιο στην Αμερική, έχει μια ιδιαίτερη σχέση και σε σχέση με τα πανεπιστήμια στην Αμερική και το χώρο, αλλά και σε σχέση με την Ελλάδα. Όταν έρχομαι και κάνω ένα σκαφί, ναι, το κάνω σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία και η συνεργασία ήταν πάντα κέρια στην έρευνα πεδίο που κάνω, αλλά παράλληλα περνάει μέσα από θεσμούς όπως οι ξένες αρχαιολογικές σχολές, που όπως ξέρουμε εμπλέκονται σε αυτή την αποικιοκρατική σχέση από τον 10ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η προσπάθεια λοιπόν να συμμετέχεις σε αυτό, αλλά παράλληλα να αποκτάς υιοθετείς μια κριτική σχέση και αναστοχαστική, είναι κάτι που θα πρέπει να είναι συνεχώς παρόν στην κουβέντα μας. Τώρα, το πώς αποαπικιοποιούμε την όλη συνθήκη και όσον αφορά την αρχαιολογία και όσον αφορά την χώρα συνολικότερα. Στο βιβλίο συζητούμε κάποιες ιδέες ή κάποιες πρακτικές που εμείς οι ίδιοι υιοθετούμε, ενώ

0: Πάμε για μια χώρα που είπες προηγουμένως ότι δεν είναι χώρα αποικιοποιημένη, όμως είναι χώρα αποικία επίκων. Δημιουργήθηκε μέσα από αυτό το, μέσα από τη διαδικασία της αποικιοκρατίας σαν μια χώρα αποικίας επίκων. Στην περίπτωση λοιπόν του Ισραήλ, κάτι που είναι επίκαιρο όπως ξέρουμε και σήμερα, οι συμμαχίες που θα πρέπει να γίνουν είναι οι συμμαχίες με Παλαιστίνιους συναδέλφους, είναι οι συμμαχίες με τους ανθρώπους που υφίστανται καθημερινά την αποικιοποίηση της Παλαιστίνης και που πολλές φορές η αρχαιολογία γίνεται και το πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της αποικιοποίησης. Στο Ισραήλ, ειδικά στην Ιερουσαλήμ, αλλά και παντού, πολλοί αρχαιολόγοι πολλές φορές με χρηματοδότηση από ιδρύματα στις ΗΠΑ και αλλού κάνουν ανασκαφές κάτω από τα σπίτια των Παλαιστινίων για να βρουν το βιβλικό παρελθόν. Η αρχαιολογία εκεί υπονομεύει κυριολεκτικά και μεταφορικά τη ζωή των ανθρώπων. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το παράδειγμα που φέρνω στο βιβλίο είναι οι μεταναστευτικές κοινότητες. Μια άλλη έρευνα πεδίου που κάνονται και χρόνια αφορά την αρχαιολογία της υγρής μετανάστευσης. Πιστεύω δηλαδή ότι η υλική διάσταση της μετανάστευσης είναι κάτι που θα πρέπει να αφορά την αρχαιολογία άμεσα. Mm-hmm. Το πέρασμα των συνόρων, αλλά και η εμπειρία των ανθρώπων στη μετακίνησή τους από χώρες της Ασίας ή της Αφρικής, διαμέσου της Ελλάδας, αφήνει υλικά κατάλοιπα, τα οποία απαιτούν και νομίζω ότι την αρχαιολογική μελέτη. Εδώ και χρόνια κάνω μια έρευνα στη Λέσβο, μέσα από την οποία προσπαθώ να μελετήσω μέσα από μια αρχαιολογική σκοπιά τα υλικά κατάλοιπα, mm-hmm. που νομίζω μας δίνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πληροφορίες όσον αφορά τη ζωή των ανθρώπων, όσον αφορά το σύνορο, όσον αφορά τη συνθήκη την ελληνική σήμερα.
1: Δυστυχώς ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Χαμηλάκη για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, ελπίζω και νομίζω, συζήτηση και να ευχηθώ στους ακροατές και στις ακροάτριες του Κόκκινου καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέει

0: όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα περνάμε σε μικροφιλμ την 7η συμφωνία του Ντμίτρη Σωστακόβιτς και την διοχετεύουμε πίσω από τις γραμμές των δυνάμεων του Χίτλερ. Θυμόμαστε με τον δικό μας μουσικό τρόπο περίεργες ιστορίες για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, την προσπάθεια της ναζιστικής Γερμανίας να καταλάβει τη Σοβιετική Ένωση. Σκεφτόμαστε πώς είναι να είσαι αντικαθεστωτικός στα χρόνια του Στάλιν και ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες στη Σοβιετική Ένωση, του Στάλιν, την ίδια στιγμή. Και ύστερα προσθέτουμε και μερικές ακόμη μουσικές ιστοριούλες για ανθρώπους που επιχείρησαν να σταματήσουν την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα με ό,τι μέσα είχαν στη διάθεσή τους. Συζητάμε για κάποιον Γιούρι Γκαγκάριν που έριχνε άμμο στις μηχανές των αρμάτων μάχης της ναζιστικής Γερμανίας και κάποια κυρία Παυλιτσένκο που έριχνε σφαίρες ανάμεσα στα δύο μάτια κατηναζιστών στρατιωτών.

Ο Γερμανός Peter Fox, ένα από τα λαμπρά τέκνα της βερολινέζικης συνοικίας του Kreuzberg, τραγουδά το Alles Neu, όλα καινούρια. Και χωρίς ο ίδιος να έχει καμία κακή πρόθεση, προκάλεσε στο μυαλό μας κάτι παρανοϊκούς συνειρμούς. Το οξυγόνο, τραγουδά ο Peter Fox, έχει εξαντληθεί και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Οι τείχοι κλείνουν προς το μέρος μου και πρέπει να βγω έξω. Δυστυχώς, παρόμοιες σκέψεις πρέπει να έκανε και ο Αδόλφος Χίτλερ όταν ξεκινούσε πριν από 80 χρόνια την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα για την κατάληψη της Σοβιετικής Ένωσης. Ο συνειρμός βέβαια δεν μας ήρθε επειδή ο Peter Fox είναι Γερμανός. Αυτό είναι όλος διόλου άσχετο. Ο συνειρμός δημιουργήθηκε στο μυαλό μας, γιατί στο τραγούδι του ο Fox χρησιμοποιεί ένα από τα βασικά μουσικά θέματα της 7ης συμφωνίας του Σωστακόβιτς. Της συμφωνίας που έγραψε ο Σοβιετικός συνθέτης σαν απάντηση στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και συγκεκριμένα για την πολιορκία του Λένιγκραντ.

0: Η 7η Συμφωνία του Σωστακόβιτς συνοψίζει σε περίπου 70 λεπτά όλη τη μάχη της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα. Κυρίως όμως περιγράφει την πολιορκία του Λένιγκραντ και την ηρωική αντίσταση του κόκκινου στρατού και των κατοίκων της πόλης. Ο Σωστακόβιτς βρίσκεται στο Λένιγκραντ όταν ξεκινά ο αποκλεισμός της πόλης από τις χιτλερικές δυνάμεις και η πρώτη του σκέψη δεν είναι να γράψει μουσική, αλλά να πάρει ένα όπλο και να σκοτώσει όσους περισσότερους ναζιστές μπορούσε. Δυστυχώς γι' αυτόν, η Επιτροπή Αξιολόγησης Στρατευσίμων τον έκρινε ακατάλληλο και έτσι αποφάσισε να καταταγεί εθελοντικά στην πυροσβεστική. Κάποιοι όμως, και ενδεχομένως και ο ίδιος, άρχισαν να σκέφτονται ότι είχε στα χέρια του ένα πολύ πιο ισχυρό όπλο, τη μουσική του. Μία πρόγευση των όσων συνέβαιναν εκείνες τις ημέρες του 1941 στο Λένιγκραντ, αλλά και στο μυαλό αρκετών αξιωματούχων στη Μόσχα, μας έδιναν παλαιότερα οι δημιουργοί του mini ντοκιμαντέρ «The Power of Music» της ομάδας «Μούζικα Universalis».
1: When National Socialist Germany began Operation Barbarossa and the siege of Leningrad commenced in September of 1941,
2: όταν η Εθνοσοσιαλιστική Γερμανία ξεκίνησε την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και άρχισε η πολιορκία του Λένιγκραντ το Σεπτέμβριο του 1941, ο Σωστάκοβιτς παρέμεινε εντός των ορίων της πόλης. Έζησε από πρώτο χέρι την αρχή της καταστροφής και του θανάτου. Στη διάρκεια του ενός μήνα που ο Σωστάκοβιτς παρέμεινε στο Λένιγκραντ, συνέθεσε τη δεύτερη και τρίτη κίνηση μιας μεγαλειώδους συμφωνίας. Ήθελε αρχικά να εγκαταλείψει το Λένιγκραντ, αλλά καθυστέρησε πολύ και όταν αποφάσισε να φύγει, οι Γερμανοί είχαν ήδη κόψει όλες τις συνδρομικές συνδέσεις της πόλης με τον εξωκόσμο. Παρέμεινε εκεί λίγο παραπάνω από ένα μήνα μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου του 1941, μέχρι που ο ίδιος και η οικογένειά του απομακρύνθηκαν από αέρος. Η αξία του για τη σοβιετική προπαγάνδα ήταν προφανώς μεγαλύτερη από την αξία του ως εθελοντής πυροσβέστης. Θα τελείωνε αργότερα τη συμφωνία το Δεκέμβριο του 1941.
1: He would later finish the symphony in December of 1941.
0: Η 7η Συμφωνία έχει πλέον το δικό της όνομα. Λέγεται «Η Συμφωνία του Λένιγκραντ». Και ο Σωστακόβιτς θέλει να την στείλει σε ολόκληρο τον κόσμο ως ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι στην επέλαση των δυνάμεων του άξονα. Κάτι τέτοιο όμως το 1942 απαιτούσε μια γιγαντιαία κινηματογραφικού τύπου επιχείρηση.
1: The premiere of the piece occurred in March of 1942 in Samara.
2: Η πρεμιέρα του κομματιού έγινε τον Μάρτιο του 1942 στη Σαμάρα και η παρτιτούρα μεταφέρθηκε εκτός Σοβιετικής Ένωσης σε μικροφίλμ για να κάνει πρεμιέρα και στη Δύση. Πρεμιέρα στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
1: Premieres in London and New York occurred in June and July.
0: Οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ τα λένε καλά, αλλά τα κάνουν όλα να ακούγονται τόσο εύκολα. Στην πραγματικότητα, το μικροφίλμ τοποθετήθηκε σε ένα ειδικό μεταλλικό δοχείο και μεταφέρθηκε με αεροπλάνο, υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, στην Τεχεράνη. Από εκεί, ένα αυτοκίνητο το μετέφερε στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου μπήκε σε ένα ακόμη αεροπλάνο. Πέταξε πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό και έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ελεύθερο, πολιορκημένο Λένιγκραντ έστελνε πλέον το μήνυμά του σε όλο τον κόσμο και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διευθυντές ορχήστρας κονταροχτυπιόντουσαν για το ποιος θα παρουσιάσει την πρώτη εκτέλεση της 7ης Συμφωνίας έξω από τη Σοβιετική Ένωση. Ο κλήρος έπεσε τελικά στον θρυλικό Αρτούρο Τοσκανίνη και περίπου 20 εκατομμύρια Κροατές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από το ραδιόφωνο τους την πρώτη εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς ακούμε λίγο από το τρίτο μέρος, το Αντάτζιο, γιατί πρέπει γρήγορα να επιστρέψουμε στο πολιορκημένο Λένιγκραντ.

0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε τη μυθιστορηματική ιστορία της 7ης συμφωνίας του Σωστακόβιτς, της συμφωνίας του Λένιγκραντ. Η 7η, όπως είπαμε, έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου τον Ιούλιο του 1942, στέλνοντας το μήνυμα του ανυπότακτου Λένιγκραντ. Ακόμη όμως δεν έχει παιχθεί στη γενέτειρά της. Ο Σωστακόβιτς έγραφε τη συμφωνία βλέποντας φίλους και συντρόφους του να πεθαίνουν καθημερινά από τις κακουχίες και την πείνα. Και ανάμεσα σε αυτούς, τους γνωστούς και τους φίλους, βρίσκονταν και η μισή ορχήστρα του Λένιγκραντ. Μας τα εξηγούσαν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «The Power of Music».
1: At this point, the city was still besieged, and many had died of starvation and sickness, including members of the Leningrad Radio Orchestra who would premiere the work, many of whom were emaciated due to the extreme rationing.
2: Η πόλη ήταν ακόμη υπό πολιορκία και πολλοί είχαν πεθάνει από ασιτία και ασθένειες συμπεριλαμβανομένων μελών της ραδιοφωνικής ορχήστρας του Λένιγκραντ που επρόκειτο να παίξει το κομμάτι. Πολλά από τα μέλη της ορχήστρας ήταν ισχνά λόγω της περιορισμένης διανομής τροφίμων στην πόλη. Τα κοπιά των νεκρών παρέμεναν εκεί που πέθαιναν. Δεν γίνονταν κηδείες και οι κατάστασεις μέσα στα όρια της πόλης ήταν πραγματικά φρικώδεις. Παρ' όλα αυτά, σε όλη την πόλη αναρτήθηκαν αφίσες που ζητούσαν από όλους τους μουσικούς που παρέμειναν στο Λένιγκραντ να συμμετέχουν στην πρεμιέρα του κομματιού. Κατά τη διάρκεια των η μουσική συχνά ήταν τόσο αδύναμη λόγω της ασιτίας που κατέρεαν, ειδικά η μουσική των χάλκινων πνευστών. Πολλοί από τους μουσικούς βρίσκονταν κοντά στο θάνατο.
1: Especially the brass players. Many of the musicians were said to be near death.

0: Τα πνευστά λοιπόν έπρεπε να δώσουν σχεδόν κυριολεκτικά την τελευταία τους πνοή και τα κρουστά την τελευταία τους κρούση για να βγει το μεγαλειώδες έργο του Σωστακόβιτς. Υπήρχε όμως και ένα ακόμη πρόβλημα. Το Λένιγκραντ βομβαρδιζόταν διαρκώς από τα ναζιστικά στρατεύματα. Οι κάτοικοί του ζούσαν με τους ήχους από το γερμανικό πυροβολικό και τις σιρήνες. Και αυτές, προφανώς, δεν ήταν οι καταλληλότερες συνθήκες για την εκτέλεση ενός κομματιού διάρκειας περίπου 70 λεπτών. Και τότε εμφανίστηκε ένας κύριος και είπε πολύ σοβαρά «Μην ανησυχείτε για το θόρυβο, θα το φροντίσω εγώ. Εσείς συνεχίστε τις πρόβες σας». Και αυτός ο κύριος ήταν ο αντιστράτηγος του Κόκκινου Στρατού και διοικητής του μετόπου του Λένιγκραντ, Λεωνίντ Αλεξάντροβιτς Γκοβόροφ.
1: When the day of the Leningrad premiere arrived on the 9th of August, the very date Hitler had planned on the fall of Leningrad, Soviet Lieutenant General Govorov.
2: Η μέρα της πρεμιέρας στο Λένιγκραντ στις 9 Αυγούστου ήταν η μέρα που σύμφωνα με τα σχέδια του Χίτλερ η πόλη θα έπεφτε. Εκείνη την περίοδο ο Σοβιετικός αντιστράτηγος Γκόβοροβ εφάρμοσε την επιχείρηση θύελλα. Τις εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα στο Λένιγκραντ, οι Σοβιετικοί είχαν αναγνωρίσει τις θέσεις του πυροβολικού που περικύκλωναν την πόλη. Και τότε, σε μία από τις πιο περίεργες στιγμές της στρατιωτικής ιστορίας, μια επιχείρηση πραγματοποιήθηκε για χάρη της τέχνης. Ο Γκόβοροβ διέταξε τον βομβαρδισμό των θέσεων του γερμανικού πυροβολικού για να είναι βέβαιος πως η συναυλία δεν θα διακοπτόταν από τους ήχους του πολέμου και πως για αυτή τη σύντομη χρονική στιγμή η πόλη θα ακούγε μόνο μουσική.
0: Ο Γκοβόροφ είχε στείλει ένα πολύ απλό και σαφές μήνυμα στον Χίτλερ. Όταν οι κάτοικοι του Λένιγκραντ αποφασίζουν να ακούσουν τη συμφωνία που έγραψε για αυτούς ο σύντροφος ο Σωστακόβιτς, θα σέβεστε. Και αν δεν μας σέβεστε, θα μας φοβάστε.
1: In an act of tremendous defiance, loudspeakers of the radio broadcast were turned toward the German lines. The concert then became a symbol of
2: Σε μια πράξη τρομερής αντίστασης, έστρεψαν τα ηχεία με τη ραδιοφωνική μετάδοση προς την πλευρά των γερμανικών γραμμών. Η συναυλία έγινε έτσι σύμβολο της ρωσικής αντίστασης ενάντια σε ανεπέρβλητες δυσκολίες. Αν και οι μουσικοί δυσκολεύονταν ακόμα και να ολοκληρώσουν την ερμηνεία της συμφωνίας και η μουσικότητά της περιγράφτηκε ως κάτω του μετρίου, υπηρέτησε έναν απίστευτα σημαντικό σκοπό. Όταν τελείωσε η συναυλία, το κοινό στην αίθουσα της Μεγάλης Φιλαρμονικής ξέσπασε σε επιφημίες διάρκειας μίας ώρας.
0: Ο Σωστακόβιτς λοιπόν έγραψε μια συμφωνία για το Λένιγκραντ, η οποία αφού έκανε το γύρο του κόσμου με κατασκοπευτικά αεροπλάνα και βαπόρια, παίχθηκε και μέσα στην ελεύθερη πολιορκημένη πόλη. Αφού πρώτα ο Κόκκινος Στρατός διέλυσε το πυροβολικό των ναζιστικών στρατευμάτων για να κάνουν ησυχία. Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία δεν υποτάχθηκε η τέχνη στις ανάγκες του πολέμου, αλλά ο πόλεμος στις ανάγκες της τέχνης. Στο σημείο αυτό βέβαια, ορισμένοι ίσως να αναρωτηθούν «Καλά, και αυτή η 7η συμφωνία είναι καλή». Η απάντηση που δίνουν σήμερα αρκετοί μουσικοκριτικοί είναι Εμείς πάλι, που μουσικοκριτικούς μπορεί να μην μας λες, έχουμε διαφορετική άποψη. Κυρίως όμως έχουμε μερικές ακόμη πολιτικές ιστορίες να διηγηθούμε για αυτήν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δε με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου με αφορμή την έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, ξαναβλέπουμε την ιστορία από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης. Παρακολουθήσαμε τη θρυλική πορεία της 7ης Συμφωνίας του Σωστακόβιτς, η οποία γεννήθηκε στο Λένιγκραντ και επέστρεψε σε αυτό σαν το απόλυτο όπλο απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα. Παρ' όλα αυτά, όταν ο πόλεμος τελείωσε, υπήρξαν ορισμένοι που είπαν «Συγγνώμη, αλλά εμένα δεν μου άρεσε». Και για αυτούς θα συζητήσουμε σήμερα, αφού πρώτα ακούσουμε το συγκρότημα Fallout Boy να τσιμπολογά κάτι από το μουσικό θέμα της συμφωνίας.

Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, όλη αυτή την ώρα ακούτε ένα από τα μουσικά θέματα της 7ης συμφωνίας του Σωστακόβιτς σε άγριο remix. Και την ευθύνη γι' αυτό έχει το συγκρότημα Fallout Boy από το Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλή προσπάθεια, αν και ο Σωστακόβιτς ήταν λίγο πιο rock.

ενώ τα περισσότερα σύγχρονα συγκροτήματα εμπνέονται από το τέταρτο μέρος της 7ης συμφωνίας, δηλαδή το Allegro non troppo, οι μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις αφορούσαν πάντα το πρώτο μέρος, το Allegretto. Και για την ακρίβεια, ένα πολύ συγκεκριμένο μουσικό θέμα του, το λεγόμενο θέμα της εισβολής.

Το μουσικό θέμα που ακούτε επαναλαμβάνεται 12 φορές. Ο Σωστακόβιτς ακολουθεί τη μέθοδο κλιμάκωσης που έχουμε γνωρίσει και στον Μπολερό του Ραβέλ και προσθέτει μικρές πινελιές από προηγούμενα έργα του. Παρ' όλα αυτά, όταν ο πόλεμος τελείωσε και η συμφωνία κατέβηκε από το βάθρο της, αρκετοί μουσικοκριτικοί δήλωναν ότι το βρίσκουν βαρετό και ίσως απλουστευτικό. Ορισμένοι κακεντρεχείς μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο συνθέτης Μπέλα Μπάρτοκ κορόιδευε το συγκεκριμένο θέμα στο έργο του «Κονσέρτο για ορχήστρα». Και η αλήθεια είναι ότι αν το ακούσετε, φαίνεται να πέφτει χοντρό δούλεμα.

0: Ό,τι και αν πίστευε ο Μπέλα Μπάρτοκ, η μεγαλύτερη διαμάχη για το συγκεκριμένο μουσικό θέμα δεν αφορά την ποιότητα της μουσικής, αλλά το σε ποιον απευθυνόταν και κυρίως ποιον περιέγραφε. Η σοβιετική προπαγάνδα ανέφερε ότι ο Σωστακόβιτς περιέγραφε την σταδιακή προέλαση των ναζιστικών στρατευμάτων, η οποία κορυφωνόταν καθώς προσέγγιζαν το Λένιγκραντ. Η αμερικανική προπαγάνδα αναφέρει ακόμη και σήμερα ότι ο Σωστακόβιτς έγραψε το πρώτο μέρος ένα χρόνο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Τότε, λένε, είχε άλλους εχθρούς της ανθρωπότητας στο μυαλό του. Και φυσικά υπονοούν τον Στάλιν. Η αλήθεια είναι ότι ο Σωστακόβιτς είχε πολλούς λόγους για να έχει στο μυαλό του τον Στάλιν. Από το 1936 είχε περάσει σε καθεστώς δυσμένειας, όταν ο Στάλιν αποχώρησε σκυθροπός από μια συναυλία του και η Πράβδα άρχισε να καταδικάζει τα έργα του. Οι σύντροφοί του τον θυμούνται να έχει πάντα έτοιμο στο σπίτι του ένα μικρό βαλιτσάκι, για τη στιγμή που θα χτυπούσαν την πόρτα του οι μυστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για να τον οδηγήσουν σε κάποιο τόπο εξορίας. Από την Πέμπτη Συμφωνία και μετά όμως, η φήμη του Σωστακόβιτς έχει αποκατασταθεί και θεωρητικά δεν έχει κανένα λόγο, εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να στραφεί εναντίον του Στάλιν. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να αποδεχθούμε μόνο τη σοβιετική ή μόνο την αμερικανική προπαγάνδα για το τι ακριβώς είχε στο μυαλό του όταν έγραφε το πρώτο μέρος της 7ης Συμφωνίας. Αν ξεκίνησε να γράφει πριν από τον πόλεμο, θα είχε κάθε δίκιο και δικαίωμα να είναι οργισμένος με το σταλινικό καθεστώς. Εν μέσω του πολέμου όμως έριξε και αυτός όλο του το βάρος στη μάχη απέναντι στον ναζισμό. Η 7η Συμφωνία ολοκληρώθηκε εν μέσω της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα και της πολιορκίας του Λένιγκραντ και αφιερώθηκε στο λαό της Σοβιετικής Ένωσης. Και δεν το λέμε εμείς, το έλεγε ο ίδιος ο Σωστακόβιτς.
1: Η 7η Συμφωνία μου εμπνέεται από τα τραγικά γεγονότα του 1941. Αφιερώνω αυτό το κομμάτι στον αγώνα μας κατά του φασισμού, στη μελλοντική μας νίκη επί του εχθρού και στη γενέτειρα πόλη μου, το Λένιγκραντ.
0: Ο Σωστακόβιτς λοιπόν έστρεψε μια ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα απέναντι στις ερπίστριες της ναζιστικής επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Ένας άλλος μετέπειτα ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης είχε προσπαθήσει νωρίτερα να σταματήσει τα ίδια άρματα μάχης όταν περνούσαν από το χωριό του. Τον έλεγαν Γιούρι Γκαγκάριν και αν θυμάστε είχαμε διηγηθεί πριν από μερικούς μήνες την ιστορία του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τη βοήθεια του συγκροτήματος Μπάντα Μπασότη.

Η μπάντα Μπασότη, βαμμένοι κομμουνιστές από την Ιταλία, διηγούνται την ιστορία ενός χρηματιστή που βυθίζεται στην παρακμή, αλλά και του γιου ενός ξυλουργού που ανεβαίνει στο διάστημα. Είναι, λέει, ο Γιούρι Γκαγκάριν, ο γιος ενός κόκκινου Οκτώβρη. Αυτός ο γιος του ξυλουργού γεννήθηκε το 1934 σε ένα χωριό που λέγεται Κλουσίνο, περίπου 3 ώρες δυτικά της Μόσχας. Ήταν ένα χωριό ελαφρώς καταραμένο, γιατί βρισκόταν πάνω στην διαδρομή που ακολουθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί, που πιστεύουν ότι μπορούν να καταλάβουν τη Μόσχα. Του Γιούρι του έλαχε αυτός ο στρατός να είναι η ναζιστική Βέρμαχτ, η οποία κατέλαβε το χωριό του τον Οκτώβριο του 1941. Την πρώτη ημέρα της κατοχής, οι Ναζί έκαψαν το σχολείο του. Λίγες μέρες αργότερα, ένας Γερμανός αξιωματικός κατέλαβε το σπίτι του και η οικογένειά του αναγκάστηκε να ζει σε μια καλύβα φτιαγμένη από λάσπη. Λίγο αργότερα, ένας Γερμανός στρατιώτης προσπάθησε να κρεμάσει τον αδερφό του Γιούρι από ένα δέντρο. Και κάπου εκεί, ο Γιούρι Αλεξέγεβιτς Γκαγκάριν τα πήρε στο κρανίο. Οι βιογράφοι του υποστηρίζουν ότι συμμετείχε σε μικρές επιχειρήσεις σαμποτάζ, ρίχνοντας άμμο σε εξαρτήματα των γερμανικών αρμάτων μάχης. Το σίγουρο είναι ότι η οικογένεια πλήρωσε ακριβά τη δράση της, καθώς τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του Γιούρι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στην Πολωνία. Και εκεί όμως κατάφεραν να δραπετεύσουν. Κάτι που παρεπιπτόντως ο Γιούρι δεν γνώριζε για αρκετά χρόνια και τους θεωρούσε νεκρούς. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που βγήκε στο διάστημα είχε πρώτα εκπληρώσει μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις κάθε ανθρώπου στη γη. Πολέμησε τους φασίστες με όλες τις δυνάμεις που διέθετε. Πιθανότατα ένας λόγος παραπάνω για τον οποίο οι Ρώσοι τον λατρεύουν όσο ελάχιστους από τους ήρωές τους και του γράφουν τραγουδάκια σαν κι αυτό.

Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε μικρές ιστορίες για μεγάλους ανθρώπους που επιχείρησαν να ανακόψουν την προέλαση των ναζιστικών στρατευμάτων στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Και αφού είδαμε τον Σωστακόβιτς να χρησιμοποιεί νότες και τον Γκαγκάρι να προτιμά την άμμο, λέμε να κλείσουμε με μια κυρία που ήταν ελαφρώς πιο πρακτική και χρησιμοποιούσε σφαίρες. Στην εισαγωγή, ο Γκούντι Γκάθρι.

0: Ο Woody Guthrie σε παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές τραγουδάει για μια γυναίκα που σκότωσε 300 ανθρώπους. 300 ναζιστές, λέει, έπεσαν από το όπλο σου, κυρία Παυλιτσέγκο. Αναφέρεται φυσικά στην Λιουντμίλα Παυλιτσέγκο, ελεύθερο σκοπευτή του Κόκκινου Στρατού, η οποία γλίτωσε την ανθρωπότητα όχι από 300, όπως λέει το τραγούδι, αλλά από 309 ναζιστές. Η Παυλιτσέγκο είχε το παρατσούκλι «Η Λέδη του Θανάτου» και πολέμησε στα πρώτα στάδια του πολέμου και στο Ανατολικό Μέτωπο, κυρίως κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Οδυσσού και της Σεβαστούπολης. Η Παυλιτσέγκο δεν ήταν φυσικά ένα απλό κοριτσάκι που ήξερε καλό σημάδι. Είχε σπουδάσει ιστορία και έτσι όταν τραυματίστηκε στο πεδίο της μάχης την μετέφεραν στη Μόσχα και σύντομα την έκαναν εκπρόσωπο τύπου των ενόπλων δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης. Ακριβώς λόγω αυτών των ικανοτήτων της μάλιστα, η Μόσχα την έστειλε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να πείσει την Ουάσιγκτον να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Και εκεί γνώρισε τον πρόεδρο Ρούσβελτ και την σύζυγό του, την Ελέανορ Ρούσβελτ.
1: And this is Lieutenant... Перед вами лейтенант Людмила Павлюченко.
2: Людмила is 26 years old.
3: Я хочу сказать вам, что мы победим. Что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу...
0: Και ενώ η Παυλιτσέγκο προσπαθούσε να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη μάχη απέναντι στο φασισμό, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι σε μια συνέντευξη τύπου τις έκαναν περίεργες ερωτήσεις, όπως «Γιατί η φούστα σας είναι τόσο μακριά, ενώ στην Αμερική τα κορίτσια μπορούν να φοράνε πιο κοντές φούστες?» Απόδειξη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δημοσιογράφος δεν γεννιέσαι.
3: Καταντάς.
0: Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πως όλες μας οι εκπομπές βρίσκονται στη σελίδα μας info.pavlawar.gr και αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε και αυτά που διαβάζετε από εκεί, μπορείτε να ενισχύσετε μια προσπάθεια ανεξάρτητης δημοσιογραφίας μέσα από το site μας. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος

0: έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: If it makes you happy.
1: 5 λεπτά μετά τις 5, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, παρέα σας στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλου στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλου στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλου στα FM για την Πάτρα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, πάνω απ' όλα, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιά ζωή, στην οποία βόλτα, όπως και χθες το ξεκίνημα της εκπομπής, έτσι και σήμερα έχω δίπλα μου τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Δοξαρά. Θα πάμε λοιπόν παρέα μέχρι τις 7 και σας θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, πράγμα που σημαίνει ότι επικοινωνείτε με αυτή την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια, με τον ένα και μοναδικό διαθέσιμο τρόπο που είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την όποια ερώτηση, την όποια απορία, υπόδειξη, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη, αν προκύπτει λόγος για κάτι τέτοιο, και στέλνετε μέσω Viber το μήνυμα αυτό στο 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω το μήνυμα, 69, το νούμερο για την αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Ξεκίνησα το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο με ένα κορίτσι από την Αγγλία, από την πολύ ωραία αγγλική περιοχή του Wiltshire, και το κορίτσι αυτό ήταν, το κορίτσι που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή ήταν η Gabrielle Aplin. Έκανε το ξεκίνημά της πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, ανεβάζοντας διασκευές τραγουδιών άλλων καλλιτεχνών στο YouTube, και από το 2012 ήδη είχαν κάνει τόση εντύπωση οι διασκευές αυτές που εξασφάλισε δισκογραφικό συμβόλαιο και πολλές παράπλευρες δραστηριότητες, εμφανίσεις στο BBC, διαφημιστικά εννοώ για σποτάκια εταιριών, και συναυλίες όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική αλλά και στην Νότιο Αμερική, στη Βραζιλία βρέθηκε να είναι πολύ δημοφιλής, βρέθηκε να παίζει στο Glastonbury, στα μεγάλα φεστιβάλ γενικώς. Ένα κορίτσι που μεγάλωσε στο, πέρασε τα χρόνια της εφηβείας της στο Bath, την πολύ πνευματικού, υψηλού πνευματικού επίπεδου πόλη της Αγγλίας, και εκεί στο κολέγιο του Bath σπούδασε και μουσική. Η Gabrielle Aplin λοιπόν, που την ακούσαμε ξεκινώντας να τραγουδάει ένα τραγούδι της Sheryl Crow, το If It Makes You Happy, και με μια όχι ακριβώς διασκευή αλλά εν πάση περιπτώσει επανεκτέλεση, αφού και ο δημιουργός του τραγουδιού ακούγεται σε αυτή την εκδοχή του I'm Gonna Tear Your Playhouse Down από του Stone Foundation, παρέα με τον Graham Parker που το έγραψε.

ωραία μπάντα, η Stone Foundation. Ιδρύθηκαν στα τέλη του 20ου αιώνα, εκεί το 1998 στην Αγγλία, από δύο ταλαντούχους μουσικούς που ακούν αμφότεροι στο όνομα Neil, ο Neil Jones και ο Neil Sisby. Παρέα τους ο Mick Talbot, ένας σπουδαίος μουσικός συνιδρυτής των Style Council με τον Paul Weller, αλλά και κιμπορντίστας σε άλλα σχήματα όπως τους περίφημους Dexys Midnight Runners και σε διάφορα άλλα σχήματα. Δεν έχει μείνει ποτέ του εκτός εργασίας ο Mick Talbot. Αυτή λοιπόν είναι η Style Stone Foundation και παρέα τους ο Graham Parker, ο άνθρωπος που έγραψε και πρώτο ηχογράφησε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, που μόλις ακούσαμε. Με διασκευές μπήκε το σημερινό χαμένο Σαββατοκύριακο και με μια διασκευή από πιο πρόσφατα χρόνια, από πιο πρόσφατες ηχογραφήσεις. Θα συνεχίσω. Θα πάμε στην Αμερική και θα συναντήσουμε τον Αιθιοπο-Αμερικανό The Weeknd, τον μεγαλύτερο κατά τεκμήριο πωλήσεων και αποδοχής συνολικά στάρ της εποχής μας, της τρέχουσας δεκαετίας, να διασκευάζει Talking Heads με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Αυτό το ατμοσφαιρικό πόνημα του David Byrne που ονομάζεται In Heaven.

Να είμαι σωστός, το In Heaven δεν είναι, που ακούσαμε να διασκευάζει ο The Weeknd, δεν είναι το In Heaven που είχαν παρουσιάσει πριν πολλά χρόνια οι Talking Heads. Είναι διασκευή στο άλλο In Heaven, το άλμπουμ Eraserhead του 1982, που ήταν το soundtrack της ομώνυμης ταινίας του David Lynch, περιλάμβανε το original In Heaven. Ένα κομμάτι που έχουμε ακούσει, ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Peter Ivers και έχουμε ακούσει και παλαιότερα στο χαμένο Σαββατοκύριακο. Εδώ ήταν η διασκευή του The Weeknd, που το χρησιμοποιεί το In Heaven στις συναυλίες του και στις ζωντανές του, εν πάση περιπτώσει, εμφανίσεις. Υποθέτω ότι θα το δισκογραφήσει και κάποια στιγμή σε επίσημο άλμπουμ του. Είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 5. Να σας πω ότι από αύριο Δευτέρα ξεκινά το καινούργιο πρόγραμμα στο σταθμό μας, το χειμερινό πρόγραμμα του Κόκκινου, με αρκετές αλλαγές, με σταθερές τις εκπομπές που ξέρετε και αγαπάτε εδώ και χρόνια ως επιτοπλίστων, αλλά αρκετές αλλαγές, όχι τόσο σε πρόσωπα όσο σε ώρες μετάδοσης των εκπομπών, συν και κάποιες καινούργιες προσθήκες για τις οποίες θα σας μιλήσω και πιο μετά. Παραμένει το χαμένο Σαββατοκύριακο που ακούτε αυτή τη στιγμή στο Σαββατοκυριακάτικο πρόγραμμα και στην ίδια ώρα που μεταδίδεται, 5 με 7 δηλαδή το απόγευμα, το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά έχω και τη χαρά να ξεκινάω δύο καινούργιες θεματικές, ας το πω έτσι, εκπομπές στο καθημερινό πρόγραμμα, στο απογευματινό βραδινό καθημερινό πρόγραμμα, 8 με 9. Την Τρίτη και την Πέμπτη θα μεταδίδονται οι εκπομπές αυτές στις 8 η ώρα το βράδυ, και την Παρασκευή η εκπομπή της Τρίτης θα παίζει και σε επανάληψη πάλι στις 8 το βράδυ. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες πιο μετά, στη συνέχεια της εκπομπής. Και τώρα, για τη συνέχεια, μια που το πήγα τρένο με τις διασκευές, η Dolly Parton, που πρόσφατα εγκατέλειψε το μάτι του, το κόσμο το έγραψε, και η πρώτη που το διασκεύασε ever, μια που κοιτάγαμε την περασμένη εβδομάδα τις διασκευές του Jolene και αυτή έμεινε απ' έξω, είναι η Olivia Newton-John, που ακούμε το δικό της Jolene.

το απίλαυσε η Olivia Newton-John από την Αυστραλία, θυμίζω, η ξανθιά και χαρισματική τραγουδίστρια και ηθοποιός, δίπλα στο John Travolta στην ταινία Grease, αναδείχθηκε σε παγκόσμιο αστέρι. Ήταν προσεκτική στις επιλογές της για τη δισκογραφία της και μια από τις προσεκτικές αυτές επιλογές της ήταν το Jolene που μόλις ακούσαμε. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το νέο πρόγραμμα του σταθμού μας, θα το βρείτε στο site μας, θα το βρείτε στο ίντερνετ, στις στήλες των διάφορων media που ασχολούνται περί το ραδιόφωνο, όπως στο E-Tetradio του αγαπητού Δημήτρη Κανελόπουλου. Σας έλεγα ότι το χαμένο Σαββατοκύριακο παραμένει στην ώρα του και ότι ξεκινάω με μεγάλη χαρά δύο επιπλέον ωριές εκπομπές. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ θα φιλοξενώ διάφορους ανθρώπους από το ευρύ φάσμα της κοινωνίας που δεν μιλάνε τα τετριμένα λόγια που μιλάνε οι διάσημοι συνήθως, αλλά που έχουν κάτι ουσιαστικό να μας πούνε. Και η εκπομπή αυτή που θα τους φιλοξενεί εδώ στο στούντιο στο Κόκκινο έχει τον τίτλο «Η συνέντευξη της εβδομάδας», άνθρωποι από το χώρο της πολιτικής, του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού, της μουσικής, των τεχνών, των γραμμάτων, των βιβλίων, των ταινιών και της κοινωνίας, το τονίζω αυτό το τελευταίο, θα φιλοξενούνται στη συνέντευξη της εβδομάδας κάθε Τρίτη 8 με 9 στο πρόγραμμα του Κόκκινου. Και η εκπομπή αυτή θα μεταδίδεται και την Παρασκευή, πάλι 8 με 9, σε επανάληψη. Για την άλλη εκπομπή της Πέμπτης, πάλι 8 με 9 το βράδυ, θα σας μιλήσω μετά, αφού φτάσουμε στο break των 5.30, στα σήματα και στα διαφημιστικά των 5.30, και θα φτάσουμε εκεί κλείνοντας αυτή τη σεκάνς των διασκευών που έτσι τυχαία προέκυψε με μια πέμπτη διασκευή, μια που έλεγα πριν για τους Talking Heads που από λάθος τους πίστωσα το In Heaven που ακούγαμε από τον The Weeknd. Εδώ είναι μια διασκευή τραγουδιού των Talking Heads, είναι το Listening Wind από τους Βρετανούς The Specials από το Coventry Live στο στούντιο του BBC 6.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φαντάζομαι ότι με τέτοιο ήχο και με τέτοια φωνή δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις η AC/DC, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και για αυτούς που τυχόν τις χρειάζονται τις συστάσεις. Αυτή ήταν η AC/DC από το ιστορικό άλμπουμ τους Power Age του 1978, τους ακούσαμε στο Down Payment Blues. Έλεγα πριν κάνουμε break για τα σήματα και διαφημιστικά των 5 και 30, ότι σας χρωστάω να πω ποια είναι η καινούργια εκπομπή που θα ξεκινήσει ο Μιλών κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ εδώ στο Κόκκινο. Όπως είπα, την Τρίτη στις 8 θα έχω τη χαρά να φιλοξενώ κόσμο εδώ στο στούντιο στη συνέντευξη της εβδομάδας, όπως λέγεται η καινούργια εκπομπή που ξεκινάμε κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ, και επαναλαμβάνεται η εκπομπή αυτή την Παρασκευή 8 με 9 το βράδυ. Την Πέμπτη τώρα θα ξεκινήσω μια εκπομπή που κάνω όσα χρειάζονται για να ξεκινήσει όπως πρέπει, με μεγάλη χαρά. Η εκπομπή αυτή έχει τον απλό και περιεκτικό τίτλο «Οι δίσκοι που άλλαξαν στον κόσμο», και αναφέρομαι σε δίσκους, να ας πούμε το Power Age για παράδειγμα, τον AC/DC που μόλις τους ακούσαμε στο Down Payment Blues, σαν ολόκληρο άλμπουμ θα βρει τη θέση του σε αυτή την εκπομπή. Μιλάω για δίσκους από όλα τα γέννη της μουσικής που μας μεγάλωσε και της μουσικής που αγαπάμε, δίσκους από την πανσπερμία του rock, του blues, της jazz, της ελληνικής δισκογραφίας, της όπερας, της κλασικής μουσικής, του punk, της soul μουσικής, δίσκους της μουσικής εν πάση περιπτώσει, που όπως λέει ο τίτλος της εν λόγω εκπομπής, είναι δίσκοι που καθιονδήποτε τρόπο μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι άλλαξαν τον κόσμο και σίγουρα άλλαξαν και τα ακούσματά μας. Και να πω ότι προφανώς θα λέω κάποια στοιχεία για την ηχογράφηση αυτών των δίσκων, για τη σημασία των τραγουδιών, για περιστατικά που συνέβησαν είτε όταν ηχογραφήθηκαν οι δίσκοι για τους οποίους θα μιλάμε, είτε όταν κυκλοφόρησαν και που σημάδεψαν την παρουσία τους στις ζωές μας. Και φυσικά θα ακούμε και όσο περισσότερα τραγούδια γίνεται από τους δίσκους αυτούς, πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορούμε να ακούσουμε και όλο το περιεχόμενό τους. Είναι οι πραγματικά σπουδαίοι δίσκοι, οι πραγματικά μεγάλοι δίσκοι, και όχι το μεγάλο μόνο με την έννοια που λέγαμε μεγάλους τους δίσκους των 33 στροφών. Όσοι έχετε εμπειρία και ανάμνηση από το βινήλιο θα θυμάστε ότι τους δίσκους των 33 στροφών τους λέγαμε μεγάλους, τους δίσκους των 45 στροφών τους λέγαμε μικρούς. Εδώ το μεγάλο δίσκι πάει στο ότι είναι οι σπουδαίοι δίσκοι, οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο, όπως λέγεται αυτή η καινούργια εκπομπή που θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ εδώ στο Κόκκινο. Και προφανώς όταν λέω δίσκους δεν εννοώ και μόνο δίσκους βινιλίου, περιλαμβάνονται σε αυτές τις επιλογές και δίσκοι που κυκλοφόρησαν σε CD, σε ψηφιακή μορφή, και δίσκοι που κυκλοφόρησαν και σε άλλη μορφή, αν και δεν νομίζω να υπάρχουν σπουδαίοι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο που έμειναν μόνο στην άλλη μορφή. Πάντα, ακόμα και σήμερα, ένας δίσκος που ξεχωρίζει θα βρει και την έκδοση του σε φυσική μορφή, είτε σε CD, είτε σε βινήλιο, είτε και στα δύο. Αυτά είχα να πω. Άρα δίνουμε, όπως και να έχει, ραντεβού τις Τρίτες για τη συνέντευξη της εβδομάδας, 8 ώρα το βράδυ, και τις Πέμπτες για τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο, πάλι στις 8 το βράδυ. Και θυμίζω ότι οι συνεντεύξεις της εβδομάδας θα μεταδίδονται σε επανάληψη και την Παρασκευή στις 8 το βράδυ εδώ από το Κόκκινο.

οι Queens of the Stone Age, ένα συγκρότημα που από τη δεκαετία του 90 ήδη το έχει αγαπήσει ιδιαίτερα και το ελληνικό συναυλιακό κοινό, με μπροστάρι τον Josh Homme, με καινούριο άλμπουμ που δεν έχει καν κυκλοφορήσει ακόμη, θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου, αλλά από το άλμπουμ αυτό μας έστειλαν ένα προήμιο, ας το πω έτσι, το Insignificant Other, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε από τους Queens of the Stone Age και τους οποίους θα ακούσουμε και θα ξανακούσουμε ιδιαίτερα μετά τις 30 Οκτωβρίου που θα κυκλοφορήσει το επερχόμενο άλμπουμ τους. Όλα τα τραγούδια από ό,τι βλέπω εδώ στις πληροφορίες για το άλμπουμ που ετοιμάζουν είναι δικά τους. 9 κομμάτια περιέχει ο δίσκος, όλα όπως πάντα σε στίχους του Josh Homme, του μπροστάρι, ας το πούμε έτσι, της μπάντας. Στις 30 Οκτωβρίου ο καινούργιος δίσκος τους, και μια που έλεγα πριν για αυτή την καινούργια εκπομπή που θα παρουσιάζω κάθε Πέμπτη βράδυ στις 8 στο ημερήσιο πρόγραμμα του Κόκκινου, τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο όπως είναι το όνομά της, ναι, ελπίζω και υποθέτω ότι το άλμπουμ των Queens of the Stone Age θα είναι τόσο καλό, της μπάντας που εδώ και 30 χρόνια με έδρα το Seattle έχει δώσει πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίους δίσκους. Θυμίζω το ντεμπούτο των Queens of the Stone Age που παρουσιάστηκε λίγο πριν εκπνεύσει ο 20ος αιώνας. Ναι, να δούμε αν και το άλμπουμ τους αυτό θα μπορούμε να, το καινούργιο εννοώ που έρχεται τον Οκτώβριο, 30 Οκτωβρίου, θα μπορούμε να το κατατάξουμε σε αυτό που περιγραφικά εξηγούσα πριν, ότι είναι το περιεχόμενο της νέας εκπομπής που ξεκινώ κάθε 5η 8 η ώρα το βράδυ εδώ στο Κόκκινο, αν θα είναι δηλαδή ο δίσκος των Queens of the Stone Age, ένας ακόμη από τους δίσκους που διαμόρφωσαν τα ακούσματά μας, από τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο.

Έχουμε ξανακούσει κομμάτια από το άλμπουμ Έκπληξη που παρουσίασε φέτος στην τρέχουσα χρονιά ο Φλή, ο συμπαθέστατος και πολύ δραστήριος μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, ένα άλμπουμ με τον τίτλο Honora που παρουσιάζει τον Φλή στο ρόλο με τον οποίο πρωτοέκανε τα μουσικά του βήματα. Ο Φλή έγινε διάσημος σαν μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, αλλά όταν το πήγανε οι γονείς του στο Δύο Μικρό, τρομπέτα έμαθε. Και να ακούγατε στο φινάλε του τραγουδιού το σόλο του στην τρομπέτα. Και ως τρομπετίστας, καλά και μπασίστας βέβαια, έρχεται τώρα με τον προσωπικό αυτό δίσκο του να εντυπωσιάσει για την καλεσθησία των συνθέσεων του και για τις συνεργασίες που είχε μέσα στα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο δίσκο αυτόν με μουσικούς από διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Michael Peter Balzari είναι το πραγματικό όνομα του Αυστραλού και μετέπειτα πολιτογραφημένου και Αμερικανού

καλοβαλμένο άλμπουμ και με μια, όπως είπα, εκλεκτή παρέα από συνεργάτες, διασημότητες μουσικές με τις οποίες ηχογράφησε το δίσκο του. Από όπου τον ακούσαμε στο Free As I Want To Be, είναι ελεύθερο πνεύμα ο Free, ο Φλή έτσι κι αλλιώς. Έλεγα και τις προάλλες, την περασμένη εβδομάδα αν θυμάμαι καλά, ότι συμπληρώνονται τώρα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του περίφημου, ουσιαστικά μοναδικού άλμπουμ που πρόλαβε να αφήσει η Amy Winehouse. 30 χρόνια, συγγνώμη, το 25, τυπογραφικό λάθος, διαγράψτε το. Και η επανέκδοση του δίσκου της γίνεται με κάθε δυνατή φροντίδα, με πολλά έξτρα ηχογραφήματα από εκείνη την περίοδο, με πολλές εικόνες από τα λίγα χρόνια που πρόλαβε να ζήσει και να υποστηρίξει εκείνο τον παρθενικό δίσκο της.

έκανα λάθος πριν για τα 20 χρόνια. Ο καιρός που κάποιος έχει πάψει να υπάρχει και έχει ισοπάσει μετράει με την σημασία που του έχεις δώσει, και όντως είναι σαν να λείπει πάρα πολλά χρόνια η Amy Winehouse. 20 είναι τα χρόνια λοιπόν από το δεύτερο αυτό άλμπουμ της, που για πολλούς ήταν το πρώτο, γιατί είναι αυτό που την έβγαλε από το καβούκι της, το Back to Black. Θα δείτε και θα ακούσετε πολλά σε σχέση με την επανέκδοση του δίσκου, με αυτή την special επανέκδοση για τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του. Πάμε με την Amy μέχρι τις 6, break για σήματα και διαφημιστικά, και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε.

0: πούμε, στους services και στα fans.
1: Τέλος στα fans. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 6 ακούτε το χαμένο Σαββατοκύριακο. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, όπως αρέσκομαι να λέω. Και πάντα το δεύτερο ημίχρονο του χαμένου Σαββατοκύριακο ξεκινάμε μια στάση που κάνουμε σε ένα τραγούδι από αυτά που σημάδεψαν τη μουσική που αγαπάμε, τη μουσική που ακούμε, τη μουσική που μας συντροφεύει στο παρελθόν μας, στο παρόν και λογικά και στο μέλλον μας, να είμαστε καλά. Και το σημερινό τραγούδι στο οποίο θα σταθώ, ακούγοντας διαφορετικές εκδοχές του, διαφορετικές επανεκτελέσεις, διασκευές ανά τις εποχές και ανά τις δεκαετίες, είναι το Brown Eyed Girl, το κορίτσι με τα καστανά μάτια, δηλαδή, ή καστανομάτα με δύο λόγια, του σπουδαίου Ιρλανδού τραγουδοποιή και τραγουδιστή Van Morrison. Με την περίπτωση του Van Morrison έχεις δίλημα, είναι τόσο σημαντικός που ποτέ δεν ξέρεις αν πρέπει να σταθείς στο ότι είναι ένας πραγματικά ξεχωριστός, σπουδαίος τραγουδιστής, με ιδιαίτερο βιμπράτο στη φωνή του, με ιδιαίτερες δυνατότητες να ανεβαίνει σε ψηλές οκτάβες και να κατεβαίνει σε χαμηλές οκτάβες. Και από την άλλη μεριά είναι ένας τραγουδοποιός με ιδιαίτερο χρώμα στην τραγουδοποιία του, με ιδιαίτερο ρεπερτόριο και με πολλά hit, τόσο στο ξεκίνημα της καριέρας του με το συγκρότημα των Them, με το μονολεκτικό όνομα αυτή, εκείνη, όπως θέλετε πάρτε το, η Them από το Belfast, και βέβαια με την μεγάλη solo διαδρομή του, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1967, σχεδόν 60 χρόνια, του χρόνου είναι 60 χρόνια, από τότε που ο Van Morrison άφησε πίσω του τους Them και ξεκίνησε τη solo καριέρα του με το τραγούδι που θα μας απασχολήσει σήμερα, με το Brown Eyed Girl. Το κυκλοφόρησε σαν single και αργότερα το περιέλαβε και σε δίσκους του και σε μεγάλα άλμπουμ του. Αλλά ναι, σαν single πρωτοκυκλοφόρησε το Brown Eyed Girl, του οποίου η πρώτη εκδοχή, η πρώτη διασκευή που ήδη ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, μας έρχεται καμιά δεκαριά χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του Brown Eyed Girl, από το 1976 για την ακρίβεια, 9 χρόνια μετά που το πρώτο κυκλοφόρησε ο Van Morrison, από τον Βρετανό Ian Matthews, έναν σπουδαίο τραγουδοποιό και τραγουδιστή από την Αγγλία, ο οποίος, παρότι ήταν τραγουδοποιός ο ίδιος και στους περισσότερους δίσκους του αυτός έγραφε τα τραγούδια, δεν δίσταζε να προσφύγει και σε ερμηνείες τραγουδιών άλλων δημιουργών, και όντως είχε επιδείξει ένα εξαιρετικό γούστο στις διασκευές που κατά καιρούς περιέλαβε στα άλμπουμ του. Το 76 λοιπόν, για τον δίσκο του Go For Broke, άντε πάμε να φαλυρίσουμε, ή κάπως έτσι ο τίτλος του δίσκου του Ian Matthews, κυκλοφόρησε το Brown Eyed Girl και μάλιστα το πουσάρισε, το διαφήμισε, το έσπρωξε ως το κύριο τραγούδι που ήθελε να ακούσουμε από το δίσκο του εκείνον.

Και με τον Ian Matthews από την Αγγλία αρχίσαμε, με τον Jimmy Buffett, το σπουδαίο τραγουδοποιό και τραγουδιστή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζουμε στη δικιά του εκδοχή για το Brown Eyed Girl από το 1983. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι που γράφουν σπουδαία τραγούδια ξέρουν να εκτιμήσουν και ένα σπουδαίο τραγούδι που έγραψε κάποιος άλλος, και αυτό επιβεβαιώνεται από πολλές από τις επανεκτελέσεις και τις διασκευές του Brown Eyed Girl.

Ο Jimmy Buffett το 83 στο άλμπουμ του One Particular Harbor ηχογράφησε τη δική του βερσιόν για τον Brown Eyed Girl που μόλις ακούσαμε. Να επισημάνω ότι λίγοι έχουν τολμήσει να πειράξουν την ρυθμική αγωγή και το... και τα στοιχεία του πρωτότυπου τραγουδιού του Van Morrison, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς στις επανεκτελέσεις διασκευές του τραγουδιού που ακούμε σήμερα, με την έννοια ότι όλοι προστρέχουν στην χαρακτηριστική εισαγωγή που αυτό το μελωδικό σχήμα που ξεκίναγε την πρωτότυπη εκδοχή του Van Morrison πίσω στο 1967, όλοι κρατάνε τα φωνητικά που πολλές φορές είναι γυναικεία φωνητικά στο σημείο με τα λα λα λα λα προς το φινάλε του τραγουδιού. Όταν το είχε τραγουδήσει ο Van Morrison, είχε πάρει ένα γκρουπ κοριτσιών για τα φωνητικά που άκουγαν στο όνομα The Sweet Inspiration, οι γλυκές εμπνεύσεις ή κάπως έτσι. Και το ίδιο έκανε και ο Jimmy Buffett, όπως ακούσατε, στη δικιά του διασκευή από το 1983. Ο Jimmy Buffett, ένας σπουδαίος τραγουδοποιός και σπουδαίος καλλιτέχνης της αμερικάνικης μουσικής, με ανοίγματα τόσο στην, ας το πούμε έτσι, country μουσική, όσο και στη μουσική των μεγάλων σκηνών, τη μουσική τύπου Las Vegas. Η επόμενη εκτέλεση, η επόμενη διασκευή του Brown Eyed Girl έρχεται από έναν πραγματικά επίσης σπουδαίο τραγουδοποιό, μια γιγαντιά μορφή της αμερικάνικης country, έναν άνθρωπο που ζει και απολαμβάνει τις επιτυχίες του και την δύσκολη λόγω καταχρήσεων και άλλων επικίνδυνων καταστάσεων ζωή που κάνει, τον Billy Ray Cyrus, μπαμπά της Miley Cyrus, μπαμπάς και κόρη εξαιρετικά πετυχημένοι, αμφότεροι. Ο Billy Ray Cyrus λοιπόν και το δικό του Brown Eyed Girl για τη συνέχεια.

Ο Billy Ray Cyrus, ο σπουδαίος καλλιτέχνης, 65 χρονών πλέον, ο Billy Ray Cyrus από το Kentucky, στο δικό του Brown Eyed Girl. Εδώ τώρα ανοίγω και μια ιστορία σχετικά με τον τίτλο του τραγουδιού. Το μάθαμε όλοι και όλοι όσοι το επανεκτέλεσαν, όλοι όσοι το διασκεύασαν ως Brown Eyed Girl το καταχωρίζουν. Αλλά αρχικά ο Van Morrison το έγραψε ως Brown Skinned Girl. Όχι ένα κορίτσι με καστανά μάτια, αλλά ένα κορίτσι με καστανό, με μαύρο στην πραγματικότητα δέρμα. Και όπως λέει και ο ίδιος, ήταν ένα τραγούδι που το έγραψε εμπνεόμενος από μια καλονή με καταγωγή από την Καραϊβική, πιθανώς από την Τζαμάικα, που εκείνα τα χρόνια ούτως ή άλλως από τα τέλη της δεκαετίας του 40, αρχές δεκαετίας του 50, είχε αρχίσει ομαδών η μετανάστευση ανθρώπων από την Καραϊβική και όχι μόνο, από όλες τις αγγλικές αποικίες, από Ανατολή σε Δύση, από την Ινδία μέχρι την Λατινική Αμερική. Όπου υπήρχαν αγγλικές αποικίες, υπήρχαν και άνθρωποι πρόθυμοι να μεταναστεύσουν για ένα καλύτερο αύριο στην Αγγλία, στη Σκωτία, στην Βόρειο Ιρλανδία και ούτω καθεξής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, όπως λέει ο Van Morrison, ήδη ξεκινώντας να ηχογραφήσει το κομμάτι, είχε αντιρρήσεις από την τότε εταιρεία του, με την οποία είχε και ένα πολύ καταπιεστικό συμβόλαιο, για το οποίο έχει μιλήσει Πλιστάκης, λέγοντας μάλιστα ότι τον πρώτο καιρό δεν έπαιρνε καν δικαιώματα για το τραγούδι που έγραψε για τον Brown Eyed Girl, το οποίο λοιπόν ονομαζόταν Brown Skin Girl. Και λέει ο ίδιος ότι θυμάται όταν τελειώσαν την ηχογράφηση του τραγουδιού στο στούντιο, που οι ηχολήπτες πάντα στο στούντιο βάζουν, εκείνο τον καιρό που είμαστε στον αναλογικό κόσμο, βάζουν το δίσκο σε ένα κουτί, γράφουν απ' έξω το περιεχόμενο, και λέει θυμάται το Brown Skin Girl να σβήνεται η λέξη skin και να μπαίνει από πάνω η λέξη eyed, δηλαδή το κορίτσι με το σκούρο δέρμα να γίνεται ένα κορίτσι με σκούρα μάτια. Λέει ο ίδιος στις συνεντεύξεις του ότι λυπάται που δεν πάτησε πόδι τότε και δεν άλλαξε αυτή την πραγματικότητα, αλλά από την άλλη μεριά έτσι το τραγούδι του έγινε παγκοσμίως hit και μάλιστα και σε πολλές γλώσσες, γιατί διασκευάστηκε όχι μόνο ως Brown Eyed Girl, αλλά και με μια καταλέξη μετάφραση του τίτλου στα ισπανικά, La Chica de los Ojos Cafés, το κορίτσι με τα καφετιά μάτια, το κορίτσι με τα καστανά μάτια, από τον Ρομπέρτο Ζορντάν, ένα σπουδαίο μεξικανό καλλιτέχνη.

Ο 83 χρονών είναι σήμερα ο Ρομπέρτο Ζορντάν, ο σπουδαίος Μεξικανός από τη Σιναλόα του Μέχικο, τραγουδοποιός και τραγουδιστής, που μόλις τον ακούσαμε στη δικιά του ισπανόφωνη εκδοχή του Brown Eyed Girl στο La Chica de los Ojos Cafés. Υπάρχει και άλλη ισπανόφωνη εκδοχή από το συγκρότημα El Spets ως Urs de Color Mel, ούχος de Color Mel, συγγνώμη. Υπάρχουν και άλλου, όχι άλλης γλώσσας αλλά άλλου τύπου εκτελέσεις του Brown Eyed Girl, όπως αυτή η εξαίρετη reggae version των Steel Pulse.

Οι Steel Pulse λοιπόν στη δικιά τους reggae εκδοχή του τραγουδιού, που και άλλα συγκροτήματα, ο καθένας με το ύφος του και με το στυλ του, το έχουν τραγουδήσει. Οι Σκοτσέζοι De La Mitri, οι Everclear, αν θυμάμαι καλά σε live εκδοχές οι U2, όπως και ο Bruce Springsteen, έχουν διασκευάσει το περίολόγος τραγούδι. Η Adele το ίδιο στις συναυλίες της. Δεν έχει σημασία να αναφέρω άλλες διασκευές, γιατί δεν έχουμε χώρο να ακούσουμε άλλες. Θυμίζω επίσης ότι το τραγούδι περιλαμβάνεται στα soundtrack διάφορων δημοφιλών ταινιών, όπως η Μεγάλη Ανατριχύλα του 83, The Big Chill, όπως το Sleeping with the Enemy του 91, όπως το Γεννημένο στην 4η Ιουλίου του 89, και επίσης το έχουν περιλάβει στις προεκλογικές τους καμπάνιες διάσημη πολιτική από τον Boris Johnson όταν ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, σε εκείνη την καμπάνια του, από τον George Bush τον ιό, όχι τον πατέρα, στην προεκλογική του καμπάνια για πρόεδρος των ΗΠΑ. Στην ίδια κατηγορία και η συμπερίληψη του τραγουδίου στην προεκλογική καμπάνια του Bill Clinton. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά το μεγαλείο του τραγουδιού αναδεικνύεται περισσότερο και καλύτερα στην πρώτη εκτέλεση από τον Van Morrison, την εκτέλεση που εγγενίασε, όπως είπα, την solo καριέρα του σπουδαίου τραγουδιστή και τραγουδοποιού του Βόρειο-Ιρλανδού από το Belfast, που το κυκλοφόρησε όπως ακριβώς το ακούμε το 1967, εγκαινιάζοντας τη σπουδαία διαδρομή αυτού του τραγουδιού.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Μήπως βρήκε κανείς το χαμένο Σαββατοκύριακο.

Αυτός ήταν ο Άρον Πρίτσετ, ένας πολύ πρικισμένος Καναδός τραγουδοποιός που νομίζω ότι τον έχουμε ξανακούσει στο χαμένο Σαββατοκύριακο, και αν δεν τον έχουμε ξανακούσει, που είμαι σίγουρος ότι έχει ξαναπαίξει στην εκπομπή αυτή, είχατε μια καλή ευκαιρία μόλις τώρα να ακούσετε το στυλ του. Έχει αυτό το country, τον country απόϊχο, παρότι συνήθως οι σπουδαίοι καλλιτέχνες της country έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν και κάποιοι Καναδοί, γιατί η μουσική στις δύο αχανείς, στις δύο μεγάλες αυτές χώρες που συναποτελούν τη Βόρειο Αμερική σαν Ήπειρο, ενώ η μουσική, ναι, πολλές φορές έχει κοινό στόχο, ένα ενιαίο και διευρυμένο ακροατήριο. 56 χρονών είναι ο Άρον Πρίτσετ, αρκετά χρόνια με ούκο λίγες επιτυχίες στο ενεργητικό του, και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Better When I Do, ένα τραγούδι το οποίο τον έβαλε στις υψηλές πωλήσεις τόσο στην Αμερική όσο και στον Καναδά, πίσω στο 2018-19, πριν από 8 χρόνια περίπου δηλαδή. Συνέχεια ηχογραφεί, συνέχεια παράγει, συνέχεια περιοδεύει. Ο Άρον Πρίτσετ, που τον ακούσαμε μόλις πριν λίγο στο Better When I Do, και τώρα για την συνέχεια έρχομαι σε ένα άλλο καλλιτεχνικό αποτύπωμα των ημερών μας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη φορά, από τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, την συμπαθέστατη Μόλι Τάτλ, τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παίζει και μπάντζο και διδάσκει κιόλας, διδάσκει τα μυστικά της εκδοχής της κάντρι μουσικής που ονομάζεται Bluegrass, σε οδεία εκεί στην Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια, αν και από το 1917 και μετά, που η καριέρα της κατά κάποιο τρόπο εκτοξεύθηκε με συνεργασίες σπουδαίες, όπως π.χ. με την Alison Krauss. Δεν ξέρω κατά πόσο οι περιοδίες και οι ηχογραφήσεις της επιτρέπουν να διδάσκει τα μυστικά της bluegrass μουσικής εκεί στα οδεία, στην γενέτειρά της, στη Σάντα Κλάρα. Η 33χρονη λοιπόν Μόλι Τάτλ, για την συνέχεια στα ραδιόφωνά σας με το Old Me New Wig.

Αυτή λοιπόν ήταν η Molly Tuttle, Old Me, New Wig. Νέα καινούργια περούκα και ο ανέκαθεν ο παλιός αυτός. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί το κορίτσι υπέφερε από μια αρρώστια που ονομάζεται στην γλώσσα της ιατρικής αλοπέσια αρεάτα. Και αν εξελιχθεί γίνεται αλοπέσια universalis, που σημαίνει ότι ενώ όταν είσαι πιτσιρίκος ή πιτσιρίκα, η αλοπέσια αρεάτα σου αραιώνει κομμάτια του τριχωτού της κεφαλής, όταν μεγαλώσεις πια η ασθένεια προχωρά και γίνεται αλοπέσια universalis, που σημαίνει ότι χάνεις συνολικά τα μαλλιά σου. Και η καημένη Molly Tuttle, όταν μεγάλωσε, τέλος πάντων όταν ενηλικιώθηκε και έχασε το τριχωτό της κεφαλής της, προς στιγμήν πήγε να κάνει αυτό που έχουν κάνει και άλλοι καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες, να εμφανίζεται δηλαδή γουλή, όπως λέμε. Η Sinead O'Connor, αν θυμάστε, το έκανε αυτό, η συγχωρεμένη. Αλλά εν πάση περιπτώσει τελικά επέλεξε να φορέσει μια καινούρια περούκα, είναι και νόστιμη και συμπαθέστατη, και έτσι το γιόρτασε με αυτό το τραγούδι, Old Me, New Wig. Είχε πολλά πράγματα να γιορτάζει στην τρέχουσα χρονιά του 2026 η Molly Tuttle, και ένα από αυτά ήταν ο γάμος της πριν από 3 εβδομάδες μόλις, στις 22 Αυγούστου, στην Καλιφόρνια, στη Santa Cruz. Μια χρονιά που σίγουρα θα της μείνει αξέχαστη το 2026. Από τη φετινή χρονιά και το επόμενο κομμάτι, το Drop Dead, της σπουδαίας τραγουδοποιού και τραγουδίστριας, της Ολίβια Ροντρίγκο.

αν τυχόν βρεθείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον τρέχοντα μήνα και τους επόμενους δύο, η 23χρονη Ολίβια Ροντρίγκο που μόλις ακούσαμε περιοδεύει ακατάπαυστα, γεύεται την σπουδαία επιτυχία της παίζοντας σε πολλές πόλεις, σε όλες τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ολίβια Ροντρίγκο που την ακούσαμε μόλις στο φετινό της hit Drop Dead. Και στέκομαι για λίγο στην μουσική βιομηχανία εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και έρχομαι σε κάτι που συνδυάζει μουσική, σινεμά, θέατρο, όλα μαζί, γιατί το Purple Rain, το σπουδαίο τραγούδι του Prince που όσο ζούσε το έκανε και ταινία με πρωταγωνιστή τον ίδιο, τώρα κάνει ντεμπούτο στο Broadway ως musical σε μια υπερβολικά φροντισμένη και μάλλον ακριβή θα έλεγα παραγωγή που θα κάνει πρεμιέρα το Μάρτιο που μας έρχεται στις 12 Μαρτίου 2027 και θα κάνει και επίσημη πρεμιέρα με όλους τους διάσημους και τα βαριά ονόματα καλεσμένους στις 12 Απριλίου. 40 τόσα χρόνια, 41 φέτος, 42 το 27 από την κυκλοφορία του Purple Rain, ένα άλμπουμ που είναι πολύ πολύ πολύ σημαδιακό για τον Prince τον ίδιο και για την ιστορία της μουσικής. Όπως σας έλεγα νωρίτερα ότι στο καινούργιο πρόγραμμα που ξεκινώ δύο εκπομπές ωριές στο καθημερινό πρόγραμμα, ενώ το χαμένο Σαββατοκύριακο που ακούτε τώρα παραμένει στη θέση του 5 με 7 την Κυριακή, η μία από τις δύο εκπομπές τις βραδινές, τις καθημερινές που είναι να μεταδίδεται κάθε Πέμπτη βράδυ 8 με 9 έχει τον τίτλο «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο». Σε αυτή την εκπομπή σίγουρα θα σταθούμε στο Purple Rain σαν έναν πολύ σπουδαίο δίσκο που άλλαξε τα ακούσματά μας και προστέθηκε σε αυτή την χωρία, να το πω έτσι, των δίσκων που πραγματικά σημάδεψαν την ιστορία και τη ζωή μας. Πρωταγωνιστή στην παράσταση του musical που θα ανέβει τον Μάρτιο για το Purple Rain, ο Σαχίμ Αλί, που αν θυμάστε έπαιζε και στην ταινία Buena Vista Social Club. Ο ίδιος έχει σκηνοθετήσει με πολλούς καλλιτέχνες με δυνατά βιογραφικά τόσο στην μουσική όσο και στο σινεμά, τόσο στην soul μουσική όπως είναι ο drummer για πολλά χρόνια του Prince, ο Bobby Z, όσο και στην Latin σκηνή. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και προβάρουν πυρετοδός, έτσι έφτασε και η είδηση στα χέρια μου, προβάρουν πυρετοδός για αυτή την εμβληματική παραγωγή του Purple Rain, του σημαντικού έργου αυτής της σπουδαίας φυσιογνωμίας που χάθηκε νωρίς, πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε, εν πάση περιπτώσει.

Για όλες αυτές τις μέρες μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, πάντα η έκθεση βιβλίου, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, τα λέγαμε και χθες. Ευχαριστώ όλους και όλες που έστειλαν μηνύματα όλη αυτή την ώρα. Ευχαριστώ και όλους εσάς και όλες εσάς που αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Ευχαριστώ τους δύο ηχολήπτες που ήταν κατά σειράν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου, τον Βαγγέλη Δεξαρά και τον Νίκο Μπετσιμέα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη για ό,τι ξημερώνει από αύριο Δευτέρα. Το χαμένο Σαββατοκύριακο κοντά σας το ερχόμενο Σάββατο στις 5 και θυμίζω την εβδομάδα που ξεκινά και το νέο πρόγραμμα του Κόκκινου. Θα τα λέμε και τα βράδια τις καθημερινές, την Τρίτη με τη συνέντευξη της εβδομάδας και την Πέμπτη με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση.

0: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η ώρα είναι 7 και 3 και είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Σχεδόν μία ώρα θα είμαστε συντροφιά σήμερα Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη και να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, να ενημερωθούμε, να κάνουμε πάνω απ' όλα παρέα και μαζί να περάσουμε την επόμενη ώρα. Δηλαδή ένα κομμάτι, ένα στίγμα, μία στιγμή διάρκειας μιας ώρας, αλλά δεν πάει να είναι μία στιγμή να το συγκρίνουμε με την ολότητα και την αιωνιότητα. Συντροφιά. Νομίζω ότι οι παραλίες της παρέας των φίλων της καθημερινότητας, αλλά και τα σημεία που αυτές οι παράλληλες πορείες στέμνονται, είναι η καταγραφή του σήμερα. Και δεν πρέπει να γίνεται ελαφρά την καρδία. Θα πρέπει να έχει η συνειδητότητα, οι επιλογές μας να είναι αυτές που φανερώνουν αυτά που έχουμε στην ψυχή μας, που έχουμε ενερευτεί, που έχουμε σκεφτεί. Και μέσα στη συνθήκη την πραγματική να μπορούμε να αντιδρούμε, να διεκδικούμε, αλλά και να απολαμβάνουμε. Τα παρουσιάζω και τα αναφέρω για να τα ακούω κι εγώ πρώτα απ' όλα, γιατί πολλές φορές στην καθημερινότητα τα ξεχνάμε, τα προσπερνάμε. Και γινόμαστε κάτι σαν πρόχειρα τετράδια γεμάτα μουτζούρες και μετανιωμένες πράξεις. Αλλά όλο αυτό το τετράδιο της ζωής είναι τόσο ωριάκι, τόσο νεράκι, τόσο γρήγορο που πολλές φορές ξεχνούμε τα δεδομένα του, ξεχνούμε τα στοιχεία τα οποία μας κάνουν να συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Τα στοιχεία που μας κάνουν να νιώθουμε ευχαριστησιακή πραγματικότητα και απλά προσμονούμε. Και συμβαίνουν γεγονότα τα οποία σε επαναφέρουν στην πραγματικότητα, όπως ένας χαμός, όπως ένας θάνατος. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ. Είναι χιλιάδες ο κόσμος που αυτήν την ώρα καταφθάνει στην Νίκαια για την αγρυπνία της σωρού του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό το λαϊκό προσκύνημα που γίνεται μετά από απόφαση της οικογένειας, μια λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, στην Ενωρία και τη γειτονιά που αγαπούσε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζονάκης, ο τόσο αγαπητός καλλιτέχνης. Στις 7:30 είναι η ώρα της προσέλευσης που ξεκινά αυτή η αγρυπνία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της αυριανής, της Δευτέρας, όπου θα γίνει και η εξόδιος ακολουθία αύριο το πρωί σε οικογενειακό κλίμα. Εξόδιος ακολουθία, ναι, αύριο 14 στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παρ' όλα αυτά η οικογένεια αποφάσισε μέχρι την στιγμή της ακολουθίας να υπάρχει αυτό το λαϊκό προσκύνημα με πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Βλέπω γίνονται live μεταδόσεις από πολλά site από συναδέλφους. Βλέπω στο διαδίκτυο εικόνες που ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Συγκεντρώνεται πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος στη Νίκη αυτή την ώρα. Επαναλαμβάνω, είναι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην γενέτειρα των Πειραιά, τη Νίκη συγκεκριμένα. Η δισογραφία βέβαια από τη μία είναι τόσο στενάχωρη και θλιβερή που σε κάνει να λες τι συμβαίνει. Ένας νέος άνθρωπος στα 54 του που φαινομενικά είχε τα πάντα, αλλά όταν τον ακούς και παρακολουθείς λίγο πιο ενδελεχώς τη ζωή του, είναι σαν να είχε τα πάντα και ταυτόχρονα να μην είχε και τίποτα. Και το λέω αυτό γιατί τελικά δεν παίζουν ρόλο ούτε τα υλικά, ούτε η επιτυχία, ούτε οι πρωτιές, ούτε το πόσο διάσημος ή με πολλές επιτυχίες είσαι. Τελικά αυτό που παίζει ρόλο στο τέλος είναι πώς νιώθεις, πώς θα βιώνεις, πώς αισθάνεσαι όταν κλείνουν τα φώτα, όταν είσαι στο καμαρίνι, όταν είσαι στο σπίτι σου, όταν είσαι στιγμές μόνος σου. Θυμάμαι τον Γιώργο Μαζονάκη όταν ερμήνευε τα τελευταία χρόνια το τραγούδι «Το ανήκω σε μένα», ένα από τα πιο εμβληματικά του τραγούδια. Άλλαζε τη λέξη μοναξιά με μοναχικότητα, θέλοντας να πει ότι έχει μια επιλογή μοναχικότητα, έχει μια αυτογνωσία, έχει μια συνειδητή απομάκρυνση, έχει μια συνειδητή ησυχία. Η μοναξιά έχει κάτι διαφορετικό. Έχει μια άλλη υφή, μια άλλη χρειά, έχει άλλα αγκάθια, άλλες προεκτάσεις, λίγο πιο αιχμηρές. Η μοναχικότητα έχει μια άλλη παραγωγικότητα. Αυτό ήθελε να πει ο καλλιτέχνης, δηλώνοντας παράλληλα ότι νιώθει αυτήν την μοναχικότητα, ας την πω και εγώ, όπως την έλεγε ο ίδιος. Βέβαια, ταυτόχρονα με την θλίψη, το άδικο,
τις πολλές του επιτυχίες που παίζουν όλα τα ραδιόφωνα, όλοι οι συνάδελφοι, γεμίσει το διαδίκτυο με φωτογραφίες και τραγούδια του αυτές τις μέρες πραγματικά. Υπάρχει ιδιοσιογραφία παράλληλη με το τι γινόταν με το συγκεκριμένο ιατρείο. Αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας είναι φρικαλέα. Είναι ό,τι πιο νοσηρό μπορεί να υπάρχει που να αφορά μια κοινωνία, μια κρατική μηχανή η οποία αδυνατεί να ελέγξει ανθρώπους που χωρίς καμία γνώση, το κομπογιανίτες είναι ό,τι πιο ευγενικό, επικινδυνότατοι άνθρωποι, ο γιατρός και η γιατρός με πάρα πολλά εισαγωγικά, ποιος γιατρός και ποια γιατρός. Γυναικολόγος που αντιμετώπιζε τους ασθενείς, πελάτες δηλαδή, ολιστικά έχουν βγει σειρά από καταγγελίες. Σειρά από καταγγελίες. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, βλέποντας τις εικόνες του υποτιθέμενου ιατρείου, είναι αποτρεπτικές του ακόμα και στο να μπεις. Δεν θυμίζουν σε τίποτα ιατρείο. Θυμίζουν παλιατζίδικο, θυμίζουν παλαιοπολείο, θυμίζουν αποθήκη. Από ποδήλατα εικόνες, παραπεταμένα αντικείμενα και μια ιατρική καρέκλα με ένα μηχάνημα που κάνει οτιδήποτε είδους αιμοκάθαρση έτσι, χήμα και τυχαία και χωρίς καμία γνώση. Με έναν απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε. Βγάζοντας selfie τον νεκρό πια καλλιτέχνη και ψάχνοντας το AI πώς θα τον σώσουν. Σοβαρά τώρα τα ακούμε αυτά? Σοβαρά ακούμε αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν το 2026 στο κέντρο της πρωτεύουσας? Σε ένα πανάκριβο κατά τα άλλα ιατρείο που είχε 400 και 500 ευρώ η επίσκεψη. Βέβαια το θλιβερό, το απίστευτα αποθαρρυντικό και θλιβερό, είναι ότι τις μέρες αυτές που το ιατρείο είναι κλειστό και έχουν συλληφθεί οι δύο λειτουργοί του ιατρείου, ούτε καν γιατρούς μπορείς να τους πεις. Υπήρχαν πελάτες, λέει, το ρεπορτάζ το λέει, που πήγαν για το ραντεβού τους και όταν τους λέγανε «μα δεν έχετε ενημερωθεί τι έχει συμβεί», αυτοί απαντούσαν «μα η ζωή συνεχίζεται, έχω κλείσει το ραντεβού με εδώ και 3 μήνες». Αν έχεις δηλαδή το Θεό σου. Έχουν συλληφθεί ο κύριος και η κυρία, είναι νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης και κάποιος πελάτης που είχε ραντεβού σε αυτό το ιατρείο πηγαίνει στο ραντεβού του. Δεν έχεις τι να πεις. Πώς αυτή η κοινωνία θα πάει παρακάτω? Πώς αυτός ο κόσμος συνειδητά θα πάει παρακάτω? Πώς επιλέγουν άνθρωποι να θυματοποιούνται σε αυτό το βαθμό, σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις ασυδοσίας, εξαπάτησης? Μα θα χάσεις τη ζωή σου. Δεν έχει πια, το τερματίζει. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα για την ποιότητα του κόσμου, αδιανόητα για την ασυδοσία από πλευράς των υποτιθέμενων ιατρών, αδυναμία του συστήματος να ελέγξει και να κλείσει αυτούς τους χώρους, αυτά τα κολαστήρια. Και γιατί βγαίνουν τώρα οι καταγγελίες στο φως με ανθρώπους που είχαν καρκίνο και απευθύνθηκαν και απομακρύνθηκαν, με ανθρώπους που έχουν διάφορα νοσήματα από τα νεφρά? Ο καθένας έχει να πει μια ιστορία για αυτό το ιατρείο, για το ότι πλούσε πανάκριβα, για το ότι τους συνταγογραφούσαν συγκεκριμένες βιταμίνες ή διουρητικά από συγκεκριμένα φαρμακεία. Έρχεται και παρουσιάζεται ένα δίκτυο, ένα δίκτυο εξαπάτησης, αλλά γιατί τώρα? Δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει καταγγελίες αυτές στον ιατρικό σύλλογο? Δεν θα έπρεπε επιτόπου να καλέσετε την αστυνομία? Δεν θα έπρεπε επιτόπου να απευθυνθείτε όσοι εξαπατηθήκατε? Γιατί δεν το κάνατε, γιατί δεν εμπιστεύεστε και λέτε θα μπλέξω σε ένα δωδελώδε σύστημα καταγγελιών και κόντρα καταγγελιών και στο τέλος θα φαίνω και θα υπάρχει πιθανότητα και να φταίω κιόλας? Όλοι έχουμε πέσει, λιγότερο ή περισσότερο, θύματα από κάποια ιατρική πράξη. Τώρα μην γελιόμαστε. Διαβάζοντας και ακούγοντας αυτά, όλοι θυμηθήκαμε μια ιστορία από έναν γιατρό που κάτι δεν μας άρεσε, που κάπως νιώσαμε ότι θέλει να μας πάρει τα χρήματα, που προσπαθούσε να μας πείσει μια ιατρική πράξη που δεν χρειαζόμασταν, που νιώσαμε θύματα όταν φύγαμε και δεν ικανοποιηθήκαμε ιατρικά. Το ψάξαμε. Αλλάξαμε, πήραμε δεύτερη γνώμη. Τι να πεις? Δεν έχεις τι να πεις. Προφανώς και θα πρέπει αυτό το κύκλωμα να φανερωθεί πώς ακριβώς δρούσε, ποιοι ακριβώς εμπεριέχονται, είναι φαρμακοποιοί μέσα, δεν είναι φαρμακοποιοί, ποιοι γιατροί, ποιο σύστημα. Και κρίμα που χάθηκε ένας άνθρωπος ανεξάρτητα όταν τον λένε Γιώργο Μαζωνάκη. Οποιοδήποτε κι αν ήταν,
χάνεται ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, τόσο άδικα, τόσο κρίμα, τόσο λανθασμένα. Ένας άνθρωπος που είναι θύμα όλων αυτών των καταστάσεων. Θύμα μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει τον ασθενή ως πελάτη και τον πολίτη ως θύμα, ως εξαπατημένο. Στο τέλος, χάνεις τη ζωή σου, είσαι αυτός που πληρώνει, είσαι αυτός που διαρκώς κάποιοι θέλουν να σου ρουφήξουν πραγματικά το αίμα. Δεν μπορεί η κοινωνία να σιωπήσει αυτό. Και καλά κάνει και διεκδικεί και φωνάζει και εκδηλώνει την αγάπη της για τον Γιώργο Μαζονάκη και ταυτόχρονα με αυτό το τραγικό γεγονός ζητάει την αλήθεια. Η κοινή γνώμη στο διαδίκτυο, στα sites, σε εμάς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι εξαγριωμένη με αυτό το ζήτημα. Και εξαγριωμένη με το τι επικρατεί στον ιατρικό κόσμο. Και καλά κάνει και θα πρέπει να παραμείνουμε όλοι εξαγριωμένοι απαιτώντας τα δεδομένα όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο ή σε ένα νοσοκομείο. Φτάσαμε δηλαδή να διεκδικούμε ό,τι πιο αυτονόητο, να εμπιστεύεσαι για την οποιαδήποτε πράξη τον θεράποντα ιατρό σου. Επαναλαμβάνω, στις 7.30 είναι η ώρα, ανακοινωμένη ώρα της έναρξης του λαϊκού προσκυνήματος, λαϊκής αγρυπνίας της ορού του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Από τώρα στις 7.30 μέχρι και αύριο το πρωί, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα είναι ανοιχτός ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, για να μπορεί ο κόσμος να αποχαιρετήσει τον πολύ αγαπητό και αγαπημένο καλλιτέχνη, το οποίο τα τραγούδια λίμων όλοι τα γνωρίζουμε, τα έχουμε τραγουδήσει. Εγώ δεν τον γνώριζα βέβαια αυτόν τον καλλιτέχνη, αλλά τον γνώριζα ως κοινό, ως ακροατής. Να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια το που μου αρέσουν πάρα πολύ και να συνεχίσουμε την εκπομπή. Θέλω τα μηνύματά σας, ελάτε στο Viber στο 6985 87 059.

0: σημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει πάλι.
1: Ξημερώνει πάλι. Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς. Από την ταινία, το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το έχει γράψει σε μουσική και στίχους ο αγαπητός μας, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και δεν θα μπορούσαμε να μην μεταδώσουμε αυτές τις ώρες τραγούδια του. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη, Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, στην εξέλιξη της εκπομπής θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα κάλεσα μια εξαιρετική νέα καλλιτέχνηδα για να παρουσιάσω το νέο της τραγούδι. Ένα τραγούδι που μας πηγαίνει από την υπηρετική χώρα στην νησιωτική, μας βγάζει στα ανοιχτά. Να μην ξαναπιάσουμε στεριά μας, παροτρύνει η Σοφία Ιφαντή μαζί με τον Άγγελο του Βλαϊκούδη που φτιάξαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο διάστημα ένα πολύ ωραίο τραγούδι, συνδυάζοντας την παράδοση με τα σύγχρονα στοιχεία, συνδυάζοντας το σήμερα, το χθες, αλλά κοιτάζοντας προς το αύριο. Και σίγουρα η θέα από την πλώρη, όταν ανοίγεται, είναι ό,τι πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, πόσο μάλλον από νέους καλλιτέχνες αυτής της ποιότητας, ιδιοσυγκρασίας, φύσης και θέσης. Η Σοφία Ιφαντή θα είναι στη συνέχεια στην εξέλιξη εκπομπής κοντά μας, τηλεφωνικά δηλαδή, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά την έχω καλέσει ως τούντο και στην Αθήνα και ευελπιστώ σύντομα να τη δω από κοντά, να μας μιλήσει για το νέο του τραγούδι, να μας παρουσιάσει τι ακριβώς σκεφτήκανε, πώς δημιουργήθηκε. Είναι πραγματικά αριστούργημα, θα το ακούσετε σε λίγο. Τώρα, αφού πάμε Θεσσαλονίκη, να πω ότι προφανώς και έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των σχολείων το τι έγινε χθες και στην πόλη. Με αφορμή την τεράστια αυτή συναυλία, μάζεψε περίπου 300.000 κόσμο, όπως βλέπω τα νούμερα, αυτά τα σχετικά περίπου νούμερα, γιατί η συναυλία ήταν ανοιχτή προς τον κόσμο, δεν υπήρχε είσοδος. Στην πλατεία του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, εμβληματικό το σημείο, εμβληματικός ο χώρος, ό,τι πιο όμορφο έχει να προβάλλει η Θεσσαλονίκη και πόσο μάλλον τις ημέρες της έκθεσης, τα 30 χρόνια επαιτίου της καριέρας του Αντώνη Ρέμου, να έχουν γίνει η αιτία για πολύ μεγάλο διχασμό και πάρα πολλά σχόλια. Θλιβερή η εικόνα του να βλέπεις κόσμο να μαλώνει για το άγαλμα, ποιος το ακούμπησε, ποιος πήγε κοντά, γιατί πήγε, η μακεδονομάχη από τη μια πλευρά, η υπερσυντηρητική από την άλλη, δεν έγινε και κάτι τέτοιο. Μια χαρά ήταν το άγαλμα, μια χαρά ήταν η σκηνή και το stage. Υπήρξε κακοκαιρία στην αρχή, τα μηνύματα που βγαίνανε όταν υπήρχε από νωρίς έντονος άνεμος και βροχόπτωση, επίσης έντονη, το θεώρησαν εκδίκηση θεϊκής μορφής για τον Αντώνη Ρέμου που δεν ακύρωσε τη συναυλία, που τόλμησε να πάει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια κατάσταση, το κυνήγι μαγισσών. Πολύ κακό ως κατάσταση σχολείων και καταθέσεων από μεριάς πολιτών. Τι μιζέρια είναι αυτή? Απ' τη μια είναι μιζέρια και απ' την άλλη είναι ιδεολειψία. Ένας καλλιτέχνης, τον οποίο η Θεσσαλονίκη και όλη η χώρα αγαπά πάρα πολύ, πάντα sold out τις συναυλίες του, 300.000 κόσμου κατέβηκε να δει τον Αντώνη Ρέμου αφού σταμάτησε η βροχή, δεν έγινε κάτι που να αξίζει ούτε μιζέριας, ούτε προσβολής, ούτε διαμάχης, ούτε τίποτα. Γιατί θα πρέπει να μην συμφωνούμε ένας λαϊκός τραγουδιστής να τραγουδάει σε μια πλατεία μιας πόλης? Εγώ με τους ανθρώπους που πάντα έλεγαν δώστε τις πλατείες εύκολα, δώστε τη χρήση όταν είναι εμβληματικά τα σημεία, πλατεία του Λευκού Πύργου, πλατεία στο Μέγα Αλέξανδρο, το Σύνταγμα, οποιοδήποτε μέρος. Δώστε τα. Είτε για πολιτικές συγκεντρώσεις, είτε για διαδηλώσεις, είτε για συναυλίες, οι πλατείες και τα αγάλματα είναι μέρος της ζωής μας. Αν είναι να τα βλέπουμε από μακριά και όλα να θεωρούνται προσβολή, δεν γίνεται έτσι. Και προφανώς η εικόνα αυτή κάνει το γύρο του κόσμου, βοηθάει τις πόλεις, είναι εξαγώγημο προϊόν και πόσο μάλλον μέσα από τον πολιτισμό. Τι προσβλητικό έχει η χθεσινή συναυλία? Τίποτα. Όπως έγιναν και άλλες συναυλίες εχθές, δεν σταματάει η ροή των καλλιτεχνών και είναι ό,τι πιο ωραίο οι δημοφιλείς καλλιτέχνες να τραγουδούν για τους χαμένους συναδέλφους τους, για την παρηγοριά του κόσμου και όλο αυτό να συμβαίνει από τις κεντρικές πλατείες που είναι η ζωή μας. Πού να τραγουδήσεις, στην ταράτσα μου? Στην παραλία θα πάει. Δεν βρίσκω το λόγο να αντιπαρατηθούμε. Δεν βρίσκω το λόγο να υπάρχει μια ιδεολειψία είτε πολιτική είτε κοινωνική. Και επίσης το τέλος, δεν ανήκει η πόλη σε κανέναν που να μπορεί να σηκώνει το λάβαρο ούτε της ηθικής, ούτε του δικαίου, βάσει της δικής του ιδεολειψίας. Η συναυλία ήταν μια χαρά, παιδιά. Και καλώς έγινε. Και δεν υπήρξε καμιά προσβολή ούτε προς το άγαλμα ούτε προς την πόλη. Οι συζητήσεις επί των συζητήσεων όμως, που σταματούν τη ροή και βάζουν διαρκώς μια πόλη σε εσωστρέφεια, είναι λάθος. Είναι κουραστικό. Πώς να το κάνουμε? Σας προσπερνάει η εξέλιξη, σας ξεχνάει. Φεύγουν οι χρόνοι, περνάνε, προχωράνε και σημαίνετε πίσω με μια ιδεολειψία να αντιπαρατίθεστε για κάτι που έχει τελειώσει ήδη. Και δεν αναφέρομαι στα πικρόχωρα σχόλια, γιατί αυτά προφανώς και εκθέτουν τους συντάκτες τους. Αναφέρεστε λεπτομήνυμα. Θα το δώσω λίγο, θα το δώσω λίγο. Δηλαδή εμένα η κατάσταση, η εικόνα που έβλεπα στη Θεσσαλονίκη με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να τραγουδά με τόσες χιλιάδες, 300.000 κόσμος, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν μια εικόνα μιας γιορτής, μιας ενός κοινωνικού γεγονότος, επαιτειακού, που δεν είχε κάτι να κρίνεις αρνητικά. Μια συναυλία. Και πόσο μάλλον δωρεάν προς τον κόσμο. Χωρίς εισιτήριο, χωρίς κρατήσεις, χωρίς πρώτες και δεύτερες θέσεις, χωρίς VIP. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Μην ψάχνουμε το να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Τα προβλήματα της ζωής μας είναι πολύ διαφορετικής υφής. Πολύ διαφορετικά αυτά που μας φταίνε και που φτάνουμε να είμαστε σε αντιπαράθεση για τα δευτερευούσης σημασίας. Τα πρωτεύοντα είναι άλλα. Το ξέρουμε, αλλά επειδή είναι δύσκολο να αντιδράσεις στα πρώτα, στο κόστος ζωής, στην εξέβρεση εργασίας, στα προσωπικά μας ενδεχομένως, είναι δύσκολες καταστάσεις να τις αλλάξεις και να αντιδράσεις και να βγεις. Εκτονώνεσαι, λειτουργούν ως βαρύτητες εκτόνωσης, ο ρέμος, το άγαλμα, το πλακάκι, η πλατεία, το φως, το ντρόν και, και αυτά. Η καπνή και τα καπνογόνα. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν σημασία. Και ότι πολύ κακός χαμός για το τίποτα. Λοιπόν, ένα τραγούδι ακόμη, Νίκο, προλαβαίνουμε. Είπαμε σε διάλειμμα. Ο Νίκος Μπιτσιμέας είναι στον ήχο. Ένα τραγούδι ακόμη. Και επανερχόμαστε, γιατί θα πάμε και Θεσσαλονίκη.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η ώρα είναι 7 και 34, ακούτε το κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 105 και 5, 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα και διαδικτυακά από την Αυγή όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσακίρης, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Contact, όπως κάθε απόγευμα από τις 7 μέχρι τις 8 τα Σαββατοκύριακα. Αυτό είναι και το νέο πρόγραμμα, συνεχίζει η εκπομπή μας στις ίδιες μέρες και τις ίδιες ώρες. Λοιπόν, να σταθώ σε κάτι που λέτε κι εσείς. Ποιο μήνυμα το είπε η Άννα? Άννα, σε ευχαριστώ, θα το έλεγα, αλλά με βάζεις να το πω πιο μπροστά και πολύ καλά κάνεις, γιατί με το βραβείο σκηνοθεσίας μιλούμε για το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Βραβείο σκηνοθεσίας για την Ζακλίν Λέτζου, για την ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο Φέδρα, η οποία δήλωσε ότι εμπνεύστηκε για την δημιουργία του έργου της από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Ζακλίν Λέτζου φανερά συγκινημένη μίλησε για τη σημασία του να κάνεις ανεξάρτητο σινεμά σήμερα και ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή που αναγνώρισε το μεγάλο ρίσκο που ανέλαβε για να δημιουργήσει την ταινία. Όπως λέει η ίδια, σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά. Ήταν το σύνθημά της για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, από την οποία εμπνεύστηκε την συγκεκριμένη ταινία, για την οποία και βραβεύτηκε, επαναλαμβάνω, στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Μια πολύ σημαντική διάκριση, και πόσο μάλλον με αυτή την υφή, αυτή τη συνθήκη, αυτό το πολιτικό υπόβαθρο. Το να δημιουργείς αυτό που λέει και η ίδια η καλλιτέχνητα, κινηματογράφο, ελεύθερο κινηματογράφο, ελεύθερων μηνυμάτων, χωρίς καμία λογοκρισία, και πόσο μάλλον με σύνθημα «σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά». Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Κάποιοι διαφωνείτε, κάποιοι συμφωνείτε, κάποιοι δεν θέλετε να τα διαβάσω στον αέρα. Θα τα αφήσω για την ώρα, στείλτε τα, γιατί θα πρέπει να πάω στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη θα πάω με τον πιο όμορφο τρόπο, με ένα ολοκένουργιο τραγούδι που έχει γράψει ο Άγγελος Βλαϊκούδης, και τον οποίο γνωρίζω και είναι πολύ φίλος μου, μαζί με τη Σοφία Ιφαντή. Το ερμηνεύει η Σοφία Ιφαντή μαζί με τον Άγγελο Βλαϊκούδη. Τους εκτιμώ ιδιαιτέρως. Είναι δύο καλλιτέχνες από τη Θεσσαλονίκη που με τα δικά τους βήματα, που χωρίς καμία βοήθεια ή υποβοήθεια, κάθε βήμα τους είναι και μια νότα, κάθε περπάτημά τους είναι και ένα στίχος, δημιουργούν τραγούδια. Έχουν παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα, και τους βάζω μαζί γιατί μαζί είναι οι συντελεστές, το γράψαν, ένα τραγούδι που άρεσε πολύ στον κόσμο, έχει πάρα πολλές προβολές, χιλιάδες προβολών στο YouTube. Λέγεται «Μην ξαναπιάσουμε στεριά, θέλω να σας το χαρίσω μέχρι να την υποδεχθώ», τη Σοφία Ιφαντή.

0: Η Σοφία Ιφαντή. Μην ξαναπιάσουμε στεριά. Σοφία, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Πόσο ωραίο το τραγούδι σας. Να πω ότι το έχετε δημιουργήσει μαζί με τον Άγγελο του Βλαϊκούδη. Το έχω βάλει στο repeat στο σπίτι μου και το ακούω. Το μην ξαναπιάσουμε στεριά. Ένα ταξίδι που ξεκινάει από εσάς, από τη Θεσσαλονίκη. Εμένα μου έδωσε τέτοια ψυχική ανάταση, όθηση, διάθεση. Είναι από τα πολύ ωραία τραγούδια, από τα νέα τραγούδια που τα έχουμε ανάγκη. Συγχαρητήρια πραγματικά και στους δυο σας.
1: Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που ακούω, γιατί αυτός ήταν και ο σκοπός του συγκεκριμένου τραγουδιού, οπότε μου δείχνεις ότι έπιασε.
0: Έπιασε στην περίοδο, στην προκειμένη έπιασε και είναι πραγματικά ένα όχημα. Ξέρεις τι γίνεται, Σοφία Ιφαντή, έχουμε μονίμως μια διάθεση που ακροβατεί ανάμεσα σε δύο βάρκες, του ρεαλισμού και του ονείρου, της πραγματικότητας και της ουτοπίας, των θέλων μας και της πραγματικότητας. Όλο αυτό όμως μας κάνει πολλές φορές να στεναχωριόμαστε, να έχουμε μια θλίψη. Αυτά τα τραγούδια είναι οξυγόνο, είναι ανάσα. Εσείς όταν το φτιάξατε, δούλεψε πρώτα σε εσάς, έτσι είναι κριτήριο αυτό?
1: Δεν θα μπορούσες να το περιγράψεις καλύτερα. Πραγματικά η εποχή που ζούμε είναι λίγο περίεργη. Καθημερινά έχουμε πάρα πολλές αφορμές να δυσκολευτούμε και να στεναχωρηθούμε. Αλλά κάποια στιγμή χρειάζεται να έχουμε και λίγο οξυγόνο, όπως ανέφερες. Οπότε και σε εμάς λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Χρειαζόμουν ένα τραγούδι που να είναι ρυθμικό, που να είναι ευδιάθετο. Και έτσι δημιουργήθηκε το «Μην ξαναπιάσουμε στεριά».
0: Θα το αφιερώνατε κάπου? Μιλώ στον πληθυντικό, γιατί μαζί με τον Άγγελο του Βλαϊκούδη είστε οι δημιουργοί. Όταν το πρωτοφτιάξατε, ναι, το ηχογραφήσατε, τι σκεφτήκατε, πού το χαρίσατε, πώς μίλησε πρώτα σε εσάς? Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί θέλω να καταλάβω τελικά, όταν οι δημιουργοί ακουμπάει στις δικές τους ψυχές, στα δικά τους μυστικά, αυτό τελικά, όσο πιο προσωπικό είναι, μας αφορά όλο και περισσότερο.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Το τραγούδι είχε αυτόν ακριβώς το στόχο που ανέφερες. Θέλαμε να φύγουμε λίγο από τη δυσάρεστη καθημερινότητα. Και εγώ αυτό, όσο απλά το λέω, τόσο δύσκολο θεωρώ ότι είναι. Και το τραγούδι κάνει ακριβώς αυτό. Έχει αυτό το ρυθμό, αυτή τη μελωδία, για να μας κάνει λίγο να ξεχαστούμε, να ρυθμικά να κινηθούμε, γιατί όχι. Και να σκεφτούμε λίγο το καλοκαίρι, τη θάλασσα και όλα αυτά που είναι γύρω μας και πολλές φορές τα θεωρούμε δεδομένα.
0: Και όμως αυτά τα δεδομένα, αυτό που αναφέρεις είναι πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε στην έναρξη της εκπομπής, πόσα δεδομένα θεωρούμε και όλα αυτά αλλάζουν, ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλω να πάμε, Σοφία Ιφαντή, στη δική σου διαδρομή, στο δικό σου «Μην ξαναπιάσουμε στεριά», και να μου πεις πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική, γιατί έχεις σπουδάσει κάτι άλλο από ό,τι ξέρω.
1: Σωστά, σωστά. Είμαι φιλόλογος και έχω ασχοληθεί με τη μουσική από τα πρώτα χρόνια, έτσι, που ήμουν φοιτήτρια.
0: Ναι.
1: Τραγουδούσα σε μικρά μαγαζιά και με τον καιρό απέκτησα εμπειρία και άρχισα να έχω κάποιες σταθερές συνεργασίες. Άρχισα να γράφω κι εγώ στίχους, να ασχολούμαι πιο εντατικά και με το δημιουργικό κομμάτι της μουσικής. Και μετά ήρθαν και οι σπουδές στη μουσική, δηλαδή οδιακές σπουδές, φωνητική, θεωρία της μουσικής. Πρώτα ήταν λοιπόν η δική μου διαδρομή, τουλάχιστον η φιλολογία, και μετά οι οδιακές σπουδές.
0: Το ένα συμπληρώνει το άλλο.
1: Τα χρόνια.
0: Ναι. Το ένα, Σοφία Ιφαντή, συμπληρώνει το άλλο, γιατί προφανώς ως φιλόλογος έχεις τον τρόπο να γράφεις, να διορθώνεις, να τελειοποιείς έναν βαθμό τον στίχο, ίσως και ο καλλιτέχνης φιλόλογος μπορεί να μετατρέψει σε λέξεις το συναίσθημα με ένα δικό του τρόπο. Έχει ωραίο συνδυασμό επιστημών.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως συναντιούνται οι δύο αυτές επιστήμες και συναντιούνται πολύ πετυχημένα στη στιχουργική. Γιατί όντως όταν έχεις ένα background φιλολογικό, οπωσδήποτε βοηθάει στο να, έτσι, να είσαι πιο μεστός στο λόγο σου και σε αυτό που θέλεις να εκφράσεις. Και έτσι στη στιχουργική εγώ βρίσκω την ταυτότητά μου.
0: Πολύ ωραία. Αν σε ρωτήσει κάποιος με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις, τι θα απαντήσεις? Γιατί νομίζω ότι από τη μία φιλόλογος και από την άλλη τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια, σίγουρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία όπως το περιγράφουμε. Αλλά μια αφόρμητη απάντηση, τι θα απαντούσες, τι νιώθεις περισσότερο?
1: Ειλικρινά, αυτό που απαντάω, γιατί όντως κάποιοι με ρωτάνε εν τέλει τι κάνεις, ας πούμε. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι και τα δύο. Και προσπαθώ να τα κάνω όσο καλύτερα μπορώ, και γιατί είμαι και εκπαιδευτικός, ασχολούμαι με το κομμάτι της εκπαίδευσης, ασχολούμαι με το κομμάτι της τυχουργικής, που είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φιλολογία και τη μουσική, και φυσικά δραστηριοποιούμε όσο περισσότερο μπορώ και με τα live και παίζουμε τη μουσική μας. Οπότε ναι, η απάντηση είναι και με τα δύο.
0: Πώς ήταν το καλοκαίρι από άποψη live? Γιατί το καλοκαίρι συνήθως οι καλλιτέχνες κάνετε μια βόλτα, μια πιο μικρή ή πιο μεγάλη περιοδία. Πώς ήταν φέτος η κατάσταση?
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι συνοδεύεται πάντα από πολλά χιλιόμετρα. Ήταν πολύ δυνατό. Έχουμε σταθερές συνεργασίες με κάποιους χώρους, με κάποια ξενοδοχεία. Και
0: Χαλκιδική Σοφία.
1: Χαλκιδική κυρίως, ναι. Ναι, δραστηριοποιούμαστε με τα παιδιά και ήταν έτσι δυνατό. Είχαμε αρκετά live. Τώρα είναι η μεταβατική περίοδος από το καλοκαίρι προς το χειμώνα και προχωράμε, Κωνσταντίνε.
0: Πώς είναι, πώς νιώθεις και ως επαγγελματίας και ως γυναίκα, αλλά κυρίως ότι έχεις μια απόσταση από την Αθήνα? Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο βέβαια έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Παλιότερα σίγουρα ένας καλλιτέχνης θα έπρεπε να περάσει από την Αθήνα, από την πρωτεύουσα, αν θέλει να αναδειχθεί το τραγούδι του, το έργο του. Πώς είναι φέτος, αυτά τα χρόνια, πέρσι, αυτά τα τελευταία, αυτή η κατάσταση για έναν καλλιτέχνη, για μια γυναίκα εργαζόμενη που ζει στη Θεσσαλονίκη?
1: Mm-hmm. Ναι, είναι ωραία η ερώτησή σου. Θα ήταν ψέμα αν σου έλεγα ότι είναι το ίδιο. Πιστεύω ότι υπάρχουν πιο πολλά πράγματα στη Θεσσαλονίκη να κάνει στην Αθήνα, συγγνώμη, ναι, να κάνει κανείς ως καλλιτέχνης. Υπάρχουν πιο πολλές ευκαιρίες. Βέβαια, ταυτοχρόνως υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Εδώ είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα. Όμως επιμένω στο ότι όποιος θέλει να είναι δραστήριος, να παρουσιάσει τη δουλειά του, να δημιουργήσει καινούργια τραγούδια, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει και στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να το κάνει και σε μικρότερα μέρη από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όπως είπες και εσύ, πλέον και με την τεχνολογία, δηλαδή να πω για παράδειγμα ότι στο δικό μου τραγούδι οι περισσότεροι από τους μουσικούς που έχουν παίξει στο τραγούδι είναι από την Αθήνα. Και όμως το αποτέλεσμα είναι ένα δεμένο, κατά την ταπεινή μου άποψη, αποτέλεσμα. Οπότε, ναι.
0: Τελικά η τεχνολογία, να είναι θετική της πλευρά, ή ακόμη και το AI που έχει μπει στη ζωή μας τόσο δυναμικά, σε πολλές των περιπτώσεων βοηθάει, αρκεί να υπάρχει η σωστή κτιμό δοσολογία. Συντελεστές θέλω του τραγουδιού, Σοφία Ιφαντή, μην ξαναπιάσουμε στεριά. Το βρίσκουν οι ακροατές μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες, σωστά?
1: Ναι, ναι, σωστά. Το τραγούδι είναι στο YouTube, είναι στο Spotify, είναι παντού. Μπορείτε να το βρείτε, να το ακούσετε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Όπως είπες και εσύ, και εγώ θέλω να τονίσω, το τραγούδι αυτό έχει γραφτεί σε συνεργασία με τον Άγγελο το Βλαϊκούδη, που είναι και στα φωνητικά ταυτόχρονα. Κλαρίνο παίζει ο Διονύσης Θεοδόσης, βιολί ο Ιάσονας Χτενάς, τρομπέτα παίζει ο Νίκος Σαμαράς, κρουστά ο Μιχάλης Μπακάλης, μπουζούκι ο αγαπημένος μου φίλος ο Γιάννης Κλέοντας, φωνητικά όπως είπαμε είναι ο Άγγελος Βλαϊκούδης και κοντραμπάς ο Λαούτο Κιθάρα, αλλά και γενικά σε όλη την οργάνωση και την ηχογράφηση αλλά και την ενορχίστρωση είναι ο Δημήτρης Οσίντος, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο προσεκτική δουλειά που έχει κάνει στο τραγούδι.
0: Σοφία Ιφαντή, να πω ότι η πρόσκληση να έρθει στο στούντιο και να τα πούμε ισχύει. Θα ήθελα πολύ να σε συναντήσω. Έχω να σε συναντήσω, να σε δω χρόνια, και εσένα και τον Άγγελο και τους πολλούς συντελεστές που γνωρίζω. Σας καλώ όλους στην Αθήνα στο κόκκινο. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία, και όσο επιμένετε μακριά από το κέντρο, στη Θεσσαλονίκη και σε μικρότερες πόλεις, να παράγετε πολιτισμό για να τον δημιουργείτε με τέτοια διάθεση, με τέτοιο ταλέντο, είναι το μεγάλο μας οξυγόνο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πράγματι πολύ κολακευτικά αυτά τα σχόλια. Και εγώ με τη σειρά μου να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μέσα από την εκπομπή σου δίνεις και εσύ το βήμα σε καινούργια τραγούδια να ακουστούν. Και πραγματικά συγχαρητήρια.
0: Ας μην ξαναπιάσουμε στεριά και ας ανταμώσουμε στα ανοιχτά. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ,
1: ευχαριστώ,
0: από καρδιάς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Σοφία Ιφαντή. Είναι από τα τραγούδια που θα μπουν στα playlist της εκπομπής. Σας το χαρίζω και έρχομαι να σας αποχαιρετήσω.

Κόσμο το βήμα να μην ξαναπιάσουμε στεριά. Νομίζω ότι αυτή η όθηση που έχει αυτό το τραγούδι είναι αυτό που μου άρεσε, αυτό που με κάνει να θέλω να το ξανακούω και να το ξανακούω και να το ξανακούω. Εγώ το κάνω αυτό με τα τραγούδια που μου αρέσουν. Το βάζω repeat, παλιά βέβαια, που δεν είχαμε το repeat σε κάτι CD player, κασέτες κτλ. Γράφαμε το ίδιο τραγούδι, μπορεί και 20 φορές. Δεν το κάνατε εσείς αυτό? Και βάζαμε την κασέτα και έπαιζε μόνιμα 20-30 φορές το ίδιο τραγούδι. Με τα πολύ αγαπημένα μας, το εξαντλούσαμε. Και μάλιστα, πώς γίνεται τα ωραία τραγούδια πάντα και να είναι, αλλά και να σου φαίνονται πολύ μικρά και πολύ σύντομα. Λοιπόν, θα δώσω τα μηνύματά σας. Δεν θα μαλώσουμε για το ρέμο, ξεχάστε το αυτό. Δεν θα τρελαθούμε καθόλου. Διαφωνούμε, συμφωνώ ότι διαφωνούμε και είναι ωραίο να διαφωνούμε και συμφωνώ ότι θα διαφωνούμε πάντα σε κάποια πράγματα. Αλλά δεν θα φτάσουμε σε σημείο ρήξης τώρα για μια συναυλία ή για το άγαλμα. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, αστειεύομαι τώρα. Κάποια μηνύματα είστε πιο αιχμηροί. Κάποιοι συμφωνείτε, δεν θα τα διαβάσω, δεν θα μπω σε αυτό. Δεν θα κάνουμε θέμα τώρα. Αλίμονο. Γεια σου Αθηνά, γεια σου γείτονα, γράφει. Τι γλυκιά φωνή εκπέμπει φως. Σε ευχαριστούμε. Αναφέρεσαι Αθηνά στην Σοφία την Υφαντή και στο νέο τραγούδι. Και η Γιάννα που στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία και έτσι ακόμα πετώντας στεριά ίσα που αγγίζεις και έναν αετό που βλέπω ότι είναι. Ναι, πολύ ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Ματίνα τι γράφει. Ματίνα, βοήθησε με λίγο. Λες, καλησπέρα. Είχα ακούσει ένα τραγούδι σε ένα δρομάκι στη Θεσσαλονίκη από την Υφαντή. Ένα τραγούδι που καλύτερη ερμηνεία από καλλιτέχνη δεν έχω ξανακούσει. Δυστυχώς δεν θυμάμαι τον τίτλο αυτή τη στιγμή. Ματίνα, αν το θυμηθείς, να ρωτήσουμε τη Σοφία την Υφαντή να έρθει να μας το πει στο στούντιο στην Αθήνα. Την έχω καλέσει. Μακάρι να μπορέσουν να έρθουν και αυτή και ο Άγγελος. Είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες, παιδιά. Μπράβο τους. Δημήτρη, τι λες εσύ? Καλό βράδυ, με πεις μια πολύ ωραία φωτογραφία και ένα ιδυλιακό ηλιοβασίλεμα. Σε ευχαριστώ πολύ με στίχους του Λουντέμι. Κατερίνα Ρώτα, αγαπημένη φίλη, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά μεταξύ μας είναι ωραίο. Είναι ωραίο να διαφωνούμε κάποιοι, γιατί γίνεται αφορμή για παραγωγική κουβέντα και είναι από αυτές τις περιπτώσεις η φίλη Κατερίνα. Δημήτρη, καλησπέρα και σε σένα. Πήσε λίγο πιο. Λίγο πιο εχμηρός, αλλά σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Και ο Αντώνης δεν θέλει να το διαβάσει στον αέρα, το εκτιμώ, το διάβασα εγώ. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι εδώ και λίγη ώρα στην Νίκαια έχει αρχίσει η αγρυπνία, αυτή η μορφή αγρυπνίας που έχει πάρει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν από τις 7.30 μέχρι αύριο το πρωί, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, θα βρίσκεται η σωρός του αγαπητού καλλιτέχνη στη Νίκαια. Έχει μαζευτεί γύρω από τον Ιερό Ναό αρκετός κόσμος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της μεγάλης προσέλευσης από την αστυνομία και την τροχέα. Επαναλαμβάνω ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα είναι αύριο τη Δευτέρα 14 στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εκτιμώ πως όλη τη διάρκεια της νύχτας ο κόσμος θα σειραίει στην Νίκαια για το μεγάλο αντίο στον αγαπημένο αυτόν καλλιτέχνη που χάθηκε τόσο άδικα, τόσο νέος και

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Υπόσχομαι. Υπόσχομαι σε όλους αυτούς που γράφουν και διαβάζουν ποίηματα για την αγάπη και επιμένουν να τρέφονται με αστέρια και τραγούδια. Υπόσχομαι. Υπόσχομαι σε όλους αυτούς τους έρωτες που ακόμα αντέχουν να φτιάχνουν κόσμους από θάλασσα, από δάκρυα και όρκους. Σε όλους αυτούς τους έρωτες που περιμένουν να ανθίσουν μαζί στη μέση του χειμώνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο 105 και 5 και να ένα κορίτσι που γίνεται κομμάτια για τη μουσική. Ένα κορίτσι που αγαπάει τη μουσική να την ακούει, να γράφει, να τραγουδάει και όλο αυτό που λέμε ένας σύγχρονος τραγουδοποιός η οποία και τραγουδάει κιόλας, είναι η Ναταλία Ρουτσολιά. Καλησπέρα, Ναταλία.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε καλωσορίζουμε λοιπόν επισήμως, μια και έρχεσαι για πρώτη φορά στο κόκκινο 105 και 5. Είστε συντονισμένοι. Η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπιτσιμέα στον ήχο. Και να γνωρίσουμε αυτό το κορίτσι, την Ναταλία μας, να την καλωσορίσουμε σε αυτό το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τραγουδοποιία εμένα μου βγήκε πολύ. Έγραφα πάντα. Απλώς έγραφα.
0: Όταν λέμε πάντα.
1: Εννοώ από παιδεία εν είδη.
0: Δημοτικό, ας πούμε.
1: Ναι, εν είδη ημερολογίου. Ξεκίνησα να γράφω κάπως με ρήμα. Δηλαδή, έλεγα πάντα ότι μου βγαίνει μουσική, μου βγαίνει μελωδία. Και ταυτόχρονα οι σκέψεις μου κάπως γίνονταν στίχοι. Τραγουδίστρια είμαι κατά πρώτον. Η τραγουδοποιία έγινε επειδή όταν αποφάσισα ότι θέλω να βγάλω ένα δικό μου τραγούδι, έτυχε να είναι κάτι που έχω γράψει εγώ, που μου βγήκε πολύ πηγαία, όπως και ό,τι άλλο έχω γράψει. Από την πρώτη νότα μέχρι την τελευταία, βγαίνει, κάθομαι στο πιάνο και βγαίνει. Το λέω αυτό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μου δίνουν τραγούδια. Αυτό που ακούσαμε είναι πάλι μια ιδέα τραγουδοποιού, της Μαρίας Μπεθάνη. Οπότε νιώθω πιο πολύ τραγουδίστρια παρά τραγουδοποιός. Η τραγουδοποιός ήταν πάντα εκεί, απλώς δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι. Και όταν το έφτιαχνα κόσμος που είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησα σε δικούς μου στίχους και μουσική, εγώ δεν το πίστευα ότι κάτι θα. Ότι θα το κάνω όντως. Και λέω, okay, γιατί όχι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου εμπιστεύονται άλλοι δημιουργοί τη δουλειά τους πάρα πολύ, είτε νέοι, είτε έτσι.
0: Πώς και έγινε με την Μαρία Μπεθάνη, είσαστε φίλες?
1: Είμαστε φίλες. Είχαμε γνωριστεί έτσι σε μαθήματα, σε σεμινάρια, σε τέτοια πράγματα. Και έτσι λίγο είχαμε αυτό το fangirling η μία στην άλλη. Δηλαδή, και εμένα μου άρεσε πολύ η δουλειά της Μαρίας. Η Μαρία επίσης είχε έρθει και με είχε ακούσει και της άρεσε πάρα πολύ. Και έχουμε και κάτι άλλο τώρα που δεν μπορώ να το ανακοινώσω. Είμαστε πολλά κορίτσια μαζί. Πάλι
0: είναι πολύ ωραίο αυτό που είσαστε και πολλά κορίτσια και που να το πω τολμάτε, να το πω είσαστε όριμα κατασταλαγμένες για αυτό που κάνετε και αυτό που οι περισσότερες σπουδάζετε. Το έχετε σπουδάσει, τη μουσική δηλαδή, εννοώ, έχετε περάσει από ειδικές σπουδές, τις έχετε ολοκληρώσει. Κάποιες από εσάς διδάσκουν κιόλας και εσύ ίσως.
1: Και εγώ είμαι μία από αυτές.
0: Και ταυτοχρόνως κάνετε αυτό που θέλετε στην τραγουδοποιία.
1: Εγώ νομίζω ότι γενικώς πολλά παιδιά σε αυτή την γενιά και ιδίως τα κορίτσια έτσι έχουμε αυτή την ανάγκη να αυτονομηθούμε, αλλά δεν θα το πω μόνο στο φύλλο. Γενικώς έχω νιώσει σε συζητήσεις με συναδέλφους ότι επειδή δεν έχουμε προλάβει δυστυχώς αυτή τη χρυσή εποχή της δισκογραφίας, δυστυχώς, ότι η ανάγκη για έκφραση και η ανάγκη για δημιουργία παρά τις όποιες αντίξωες συνθήκες είναι πάντοτε παρούσα. Σύμφωνο. Όταν είσαι και γυναίκα δε θέλεις να αποδείξεις ότι δεν είσαι μόνο αυτό το πρότυπο που είχαν τα παλιότερα χρόνια. Βέβαια έχει ανατραπεί και αυτό, άμα ξέρει δηλαδή κανείς ιστορίες τραγουδιστριών, ναι, δεν ήταν ποτέ αυτό που θα πούνε ορισμένοι, οι λάστρες, οι ωραίες, ή δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για φωνάρες και ιστορίες μουσικής.
0: Βεβαίως. Όμως συγκροτήματα είναι πιο συνηθισμένο από τις προηγούμενες γενιές με αγορίστικες φωνές και αγόρια. Τώρα είναι σαν να μαζεύονται παρέες, ας το πούμε κορίτσια, είδες, και μου έτυχε και άλλες φορές που μιλήσαμε με την Ελένα Μανώνα. Mm-hmm.
1: Επίσης φίλοι.
0: Επίσης φίλοι. Δεν ξέρω, βρεθήκατε όπως λες σε κάποιο οδείο, σε κάποιο σεμινάριο, συνδεθήκατε και τα λοιπά και συνδημιουργείτε. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Σας θαυμάζω.
1: Είναι γιατί υπάρχει και λιγάκι αυτό στις, ιδιαίτερα στις γυναίκες που ακούγεται. Γενικά δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα στερεότυπα. Το ότι η μία θέλει να βγάλει το μάτι της άλλης. Φαίνεται στην πράξη ότι άνθρωποι που ταιριάζουν και γυναίκες που έχουν έναν αξιακό κώδικα κοινό θέλουν πάρα πάρα πολύ να ταιριάξουν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους και να βγάλουν τέχνη, να το κάνουμε αυτό το πράγμα κάτι που να μπορεί να ακουμπήσει και τους άλλους ανθρώπους.
0: Και αυτό ναι, είναι, αυτός είναι ο σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Και από τη γυναικεία ματιά, γιατί ήταν λίγο πιο πίσω αυτό όλο. Στη δημιουργία ήταν λίγο πιο πίσω. Στις φωνές έχουμε σπουδαίες γυναικείες φωνές, αλλά στη δημιουργία. Από ό,τι μου έχουν πει και εμένα άνθρωποι που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και είναι στο χώρο της μουσικής, ότι έλειπε η γυναικεία φωνή στη δημιουργία. Ενώ στο performance υπήρχε. Mm-hmm. Απλά εγώ θεωρώ, επειδή έτσι έχω παρατηρήσει μεγάλες γυναικείες φωνές του παρελθόντος, ότι το performance που έκαναν, αν δεν το έκαναν αυτές με τον τρόπο που το έκαναν, και η δημιουργία δεν θα ήταν ίδια. Εγώ πάντα πιστεύω ότι ο ερμηνευτής φτιάχνει το είδος του. Το λέω αυτό πάντα. Και έχω δει πολύ δυνατές γυναίκες και στο παρελθόν. Απλώς τώρα υπάρχει μια μεγαλύτερη άρθρωση κοινωνική στη δημιουργικότητα και στο ότι ναι, υπάρχει ένα ίσο ποσό, ας πούμε, μερίδας, ας πούμε, ανθρώπου που είναι γυναίκες και δημιουργούν. Είναι αυτό.
0: Ωστόσο πιστεύεις, με άλλα λόγια, ότι είναι το τραγούδι δια τρία.
1: Ναι.
0: Ισότιμα.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι. Πολλές φορές λέμε ότι αν δεν το είχε τραγουδήσει αυτό, ας πούμε, μια συγκεκριμένη φωνή. Ωστόσο ποιες εννοείς ότι έχεις παρακολουθήσει από το παρελθόν? Ελληνίδες, ξένες.
1: Και Ελληνίδες και ξένες, ας πούμε. Εντάξει, η Νίνα Σιμών, ας πούμε, έγραφε κιόλας, okay. Mm-hmm. Αλλά αν δεν τραγουδούσε ίδια με τον τρόπο που τραγουδούσε, αυτό που λέγαμε εμείς πριν ξεκινήσει η εκπομπή, Σελίν Ντιόν δεν είναι δημιουργός, ας πούμε. Αλλά είναι ένα, το είπες μόνος, ένα θαύμα της φύσης. Τώρα και μάλιστα που έγινε αυτή η συναυλία, τώρα χθες νομίζω έγινε, μετά από όλα αυτά τα ζητήματα υγείας που είχε, σίγουρα, δηλαδή εγώ, επειδή εγώ έχω μεγάλη δίψα να βλέπω τα backstage, mm-hmm, όλων αυτών μεγάλων δημιουργών και μεγάλων ερμηνευτών, έχω παρακολουθήσει διάφορα πράγματα που τη δείχνουν στο στούντιο και πώς της έχει έρθει ένα demo και πώς το έχει φτιάξει εκείνη, πώς το έχει μεταμορφώσει το τελικό προϊόν.
0: Και τι αγώνας με την όσο,
1: ακριβώς,
0: με το
1: ακριβώς, έχει. ακριβώς, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο και εντάξει. Δηλαδή λες ότι αυτή η γυναίκα τώρα είχε μεγάλη, βλέπεις ότι την ορίζει αυτό το πράγμα, mm-hmm, που είναι η μουσική στην ζωή της, γιατί θα μπορούσε να είναι πάμπλουτη, θα μπορούσε να σταματήσει να μην κάνει τίποτε άλλο. Είναι πάμπλουτη πραγματικά, αλλά το θέλει. Δηλαδή εγώ έβλεπα τώρα κάτι βίντεο στο TikTok από τη χθεσινή συναυλία, αλλά έχω κάτσει και έχω δει από παραγωγούς της, Bob Foster ας πούμε, mm-hmm, που ήταν χρόνια παραγωγός της τέλος πάντων, πώς μεταμόρφωνε ένα τραγούδι απλό που της ήρθε, πώς το έκανε εκείνη για μέχρι να το ακούσουμε εμείς. Δηλαδή δεν είναι απλή υπόθεση το τραγούδι, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Καθόλου.
1: Η ερμηνεία δεν είναι απλή υπόθεση, η φωνή δεν είναι απλή υπόθεση και το ότι πιάνουμε όλοι, είμαστε ένας λαός που τραγουδάει και πιάνουμε όλοι ένα μικρόφωνο. Ναι. Δεν μας καθιστά όλους τους τραγουδιστές αυτό. Εντάξει.
0: Και βεβαίως, και χαίρομαι που το λες έτσι και με χαμόγελο, και απ' την άλλη το ότι υπάρχει ένα δώρο της φύσης. Τι το κάνει ο καθένας, ακριβώς, και πώς το, ακριβώς, δουλεύει και πώς το εξελίσσει. Και απ' την άλλη πόσο σημαντικό είναι αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή τώρα εμείς σε παρακολουθούμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Σου ευχόμαστε βέβαια να πάνε όπως τα θέλεις.
1: Μακάρι, ευχαριστώ πολύ.
0: Η εξέλιξή σου να είναι τέτοια που να απορούμε, να μην μπορείς να κλείσεις, να μην έχεις χρόνο να κλείσεις εκπομπή. Λοιπόν, όμως παρακολουθείς, όπως είπες, και την εξέλιξη των άλλων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι σαν να είναι σαν πρότυπό σου. Τότε να ακούσουμε το τραγούδι με τη Σελίν Ντιόν που διάλεξε η Ναταλία. Νίκο, λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω τι σε συνδέει με αυτό το συγκεκριμένο το τραγούδι.
1: Λοιπόν, η Σελίν Ντιόν είναι η φωνή των παιδικών μου χρόνων από την πλευρά της μαμάς μου. Η μαμά μου δηλαδή μου την έμαθε. Και είναι η φωνή που εγώ ταυτίστηκα σαν γυναικεία φωνή, δηλαδή το ιδανικό μου, σαν να λέμε, κάπως έτσι. Οπότε την αγάπησα επειδή μου τη σύστησε η μαμά μου στα ακούσματά μου Και αυτό το τραγούδι, επειδή εντάξει, είναι ένα ξένο τραγούδι, έχει πολύ απλοϊκό στίχο, αν τον μεταφράσεις. Παρ' όλα αυτά, κάπως μου τέριαξε και με την, ίσως με το στάδιο της τραγουδίστριας αυτή τη στιγμή, ότι έχει μία μοναξιά και από την άλλη μία δύναμη να μεταμορφώσει αυτή τη μοναξιά σε μία, ας το πούμε, κραυγή για ένωση. Για μένα αυτό είναι αυτό το κομμάτι.
0: Για να ακούσουμε τη Σελίν Ντιόν έτσι όπως μας έδωσε μία έτσι οδηγία η Ναταλία Ρουτσολιά που είναι μαζί μας.

0: Έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό που λένε. Ναι. Είναι σπουδή, ειδικά είναι, για εσάς που έχετε ανάγκη από συγκεκριμένα πρότυπα και μελετάτε έτσι. Ναι, είναι σπουδή. Τώρα να έρθουμε στις δικές σου σπουδές όμως, Ναταλία. Μπορεί να είναι πολύ τυπικό αυτό που ρωτάμε στις διάφορες, έτσι, όταν κάνουμε μια ανίχνευση σε ένα νέο καλλιτέχνη ειδικά. Μπορεί να είναι πολύ τυπικό, αλλά είναι η βάση. Είναι μια βάση.
1: Εγώ πιστεύω στις σπουδές. Εντάξει, ο δικός μου δρόμος είχε διάφορες σπουδές. Δηλαδή, με το που τελείωσα το Λύκειο, έδωσα Πανελλήνιες, μπήκα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και σπούδασα Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία. Ταυτόχρονα ξεκίνησα και στο Εθνικό Οδείο Σύγχρονο Τραγούδι και μαζί με τα θεωρητικά της μουσικής.
0: Full πρόγραμμα.
1: Full πρόγραμμα. Ολοκληρώνοντας αυτά, είχα ήδη στο Πάντιο ξεκινήσει να είμαι και στη χοροδία του Παντίου με ένα πολύ καλό μαέστρο, τον κύριο Βριζάκη, που μου άνοιξε και άλλες. Και άλλους δρόμους στο τραγούδι και κάπως έτσι ξεκίνησα και ολοκληρώνοντας δηλαδή τις πρώτες σπουδές και στη μονοδία, το κλασικό τραγούδι δηλαδή. Είμαι σοπράνο, ξέρεις. Λοιπόν, και ταυτόχρονα μπήκα και στο μουσικό θέατρο. Δηλαδή ξεκίνησα να κάνω και κάποιες σπουδές στο musical theater, όπου και εργάστηκα, δηλαδή έχω στο βιογραφικό μου παραστάσεις τέτοιες. Αυτό όμως το λέω γιατί εμένα καταλάβαινε ότι θέλω να δώσω στη φωνή μου και στη μουσική μου, ας πούμε, προσωπικότητα, με εργαλείο τη φωνή, με όργανο τη φωνή, όσα περισσότερα εφόδια μπορώ. Γιατί τα αναζητούσε το μέσα μου.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ένιωθα ότι θέλω να...
0: Θέλεις να μάθεις.
1: Θέλω να μάθω.
0: Και να ερευνήσεις όμως.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ήθελα πάρα πολύ, ένιωθα ότι η φωνή μου, ας πούμε, ζητούσε και άλλα πράγματα. Και είπανε θα το κάνω, δηλαδή δεν το φοβήθηκα. Και κάπως έτσι έχει σύνδεση με αυτό που είπα στην αρχή, ότι εγώ πάντα ένιωθα ερμηνεύτρια. Και πάντα πιστεύω ότι ο ερμηνευτής φτιάχνει το δικό του είδος, γιατί στην τελική, αν το πάρουμε μουσικολογικά, κάπως όλα έχουν γραφτεί. Άρα εσύ ως νέος τραγουδοποιός, ως νέος τραγουδιστής, ως νέος ερμηνευτής, τι θα δώσεις. Αν όλο αυτό δεν έχει το προσωπικό σου ταξίδι, δεν ξέρω γιατί μπορεί να αφορά κάποιον και γιατί μπορεί να αφορά και σένα, γιατί θέλει πάρα πολύ γερό στο μάχη για να πεις ότι θα μπω σε αυτό και θα το κάνω. Με μια πιστότητα που θα φτάσει στον επαγγελματισμό και στον επαγγελματικό στίβο επίσης μέσα. Οπότε εμένα αυτό με γοήτευε πάντα. Να είμαι τραγουδίστρια που θα μπορεί να έχει μια ευρεία παλέτα και θα δώσει το δικό της στίγμα μετά, είτε ως τραγουδοποιός είτε απλώς ως φωνή να κάνει κάτι. Και με το πολυφωνικό τραγούδι ασχολήθηκα. Δηλαδή είναι όλα αυτά τα πράγματα, εγώ τα θεωρώ εργαλεία. Τα θεωρώ εργαλεία. Ναι, το προσωπικό μου project είναι αυτό με το οποίο, ας πούμε, συστήνομαι. Όμως έχει μέσα του, ξέρεις, διάφορες προσμίξεις όλο αυτό, ενδιαφέρουσες για μένα.
0: Πάμε να ακούσουμε το Θαρθώ. Πες μας και για το Θαρθώ δύο λόγια.
1: Θαρθώ να σε βρω. Σου στείλα λάθος τίτλο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είναι, όχι, είναι Θαρθώ να σε βρω ολοκληρωμένος τίτλος. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι πάλι σε στίχους δικούς μου και μουσική δική μου και είχα τη χαρά το βίντεο κλιπ του να το σκηνοθετήσει ο κύριος Χρήστος Δήμας στην Ελευσίνα. Έχω τη σχέση με την Ελευσίνα, την αγαπώ πολύ την πόλη, και το άκουσε, το άρεσε και μου έκανε έτσι αυτή τη μεγάλη τιμή να το σκηνοθετήσει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Η Ναταλία Ρουτσολιά είναι μαζί μας. Εδώ την ακούσαμε σε ένα τραγούδι που έγραψε η ίδια, μουσική και στίχους. Και ήθελα να βρεθούμε λίγο στη διαδικασία αυτή που συμβαίνει στην Ερατό και που κάπως καταλήγει να χρηματοδοτεί μια έτσι, νέα δουλειά σε ένα νέο καλλιτέχνη, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι δεν είναι ευρύτερα γνωστό.
1: Όχι, δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η δεύτερη. Εγώ είχα δει μια ανάρτηση του οργανισμού, επειδή είμαι γραμμένη ως ερμηνεύτρια. Και είχα δει ότι είχαν δώσει όντως κάποιες επιχορηγήσεις, είχε δώσει ο οργανισμός, και μετά όταν έκαναν το κάλεσμα εκ νέου, είπα «ΟΚ, να στείλω». Και έστειλα τρία τραγούδια.
0: Τρία ζητάνε.
1: Ζητούσαν τρία.
0: Τα στέλνεις ηλεκτρονικά, φαντάζομαι.
1: Τα στέλνεις ηλεκτρονικά.
0: Δηλαδή δεν σε ξέρουν, δεν σε βλέπουν.
1: Όχι. Και από ότι μετά όταν ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία, είναι εξαιρετικά διαφανής. Είναι, νομίζω, με αριθμούς κιόλας. Δεν υπάρχει.
0: Το έχω πληροφορηθεί και το χαίρομαι πολύ και για σας και για όλους.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε, για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, ότι η Ερατό είναι ο Οργανισμός Τραγουδιστών και Ερμηνευτών Ελλάδας και είναι μια πρωτοβουλία που έχουν τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Για να μην πω κάτι λάθος, εγώ το έχω, ναι, νομίζω τα 2 χρόνια εγώ έχω υπόψη.
0: Και γιατί να μην το λέμε υποτροφία κιόλας, γιατί είναι και σαν υποτροφία, γιατί...
1: Είναι. Να σου πω την αλήθεια...
0: Επιλέγεστε και για αυτό που παράγετε, γι' αυτό το λέω σαν υποτροφία, δηλαδή δεν είναι μια επιδότηση, μια χορηγία... που δίνει κάποιος σε κάποιον, αλλά και για το περιεχόμενο που σημαίνει ότι αρέσει στην Επιτροπή.
1: Ναι, υπό αυτή την έννοια.
0: Και
1: ναι.
0: Η Επιτροπή είναι γνωσμένης αξίας, αν μη τι άλλο.
1: Κάθε φορά αλλάζει, αλλά είναι όλοι εντάξει.
0: Σε σένα ποιοι ήταν?
1: Σε μένα, αν θυμάμαι καλά, ήταν η κυρία Γαλάνη, η Δήμητρα Γαλάνη. Ήταν ο Νίκος Καλίνης, ο Μεσχέ Μινιμάλ. Σίγουρα τώρα ξεχνάω κάποιον και ντροπή μου, αλλά νομίζω...
0: Ήταν και ο Μανώλης Φάμελος.
1: Ήταν πρόεδρος, δεν νομίζω ότι ήταν στην Επιτροπή.
0: Στην Επιτροπή Επιλογής.
1: Ναι. Τώρα θα το θυμηθώ.
0: Τι ωραίο, και... πάντως είναι πολύ ωραίο όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και σαν αποτέλεσμα, γιατί φτάνει φυσικά. Και στο αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές ακούμε για κάτι το οποίο
1: και
0: δεν
1: ολοκληρώνει. Και ο κύριος Δίξιμος επίσης.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα, όλοι.
1: Ναι, αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή όταν κάναμε την παρουσίαση για να μας δοθούν έτσι οι χορηγίες, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο την κάναμε, ήταν από κάτω άνθρωποι, ξέρεις, δεν θέλω να πω, τη συγχαίρω αυτή τη λέξη, χώρη, ποιοι χώροι, ξέρω εγώ. Αλλά ήταν, ας πούμε, από όλα τα είδη, ας το πούμε για να συνεννοηθούμε
0: και
1: τώρα κάπως.
0: Πολλά.
1: Ναι. Άνθρωποι μέσα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Δηλαδή, εγώ είναι αυτό που έλεγα πριν, πάντα νομίζω θα γυρίζω σε αυτό, έτσι, με τους ερμηνευτές και το αποτύπωμα το δικό τους. Που να μην το κάνουμε τόσο στεγανά, αυτό θα έλεγα εγώ.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν σε πολύ λίγο να ακούσουμε και το ένα τραγούδι που το κατέθεσε στην Επιτροπή, που ήταν ένα από τα στοιχεία που άρεσε.
1: Ναι.
2: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Ναταλία Ρουτζολιά λοιπόν, και μόλις ακούσαμε αυτό το τραγούδι μονόπλευρα και ήθελα να μιλήσουμε και για τους συνεργάτες σου, για την ενορχήστρωση.
1: Mm-hmm. Συγκεκριμένα τώρα εδώ το μονόπλευρα είναι γραμμένο από δύο νέους δημιουργούς, Νικόλα Σαββίδη στη μουσική, Λάζαρος Αντωνιάδης στο στίχο, και την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Δημήτρης Ανδρονιάδης, που έχει κάνει και την ενορχήστρωση στο «Θα έρθω να σε βρω» επίσης. Είναι μια ομάδα συνεργατών που έχουμε έτσι μια χρόνια συνεργασία. Ακόμα και αν δεν παίζουμε παντού μαζί κάτι, ξέρω εγώ, είναι πάντα μια ομάδα ανθρώπων που ξέρω ότι θα βγάλουμε όμορφα αποτελέσματα μαζί, ότι αφού γκραζόμαστε έτσι ο ένας τον άλλον.
0: Και βρίσκεστε τακτικά, βρίσκεστε όποτε έχετε τραγούδι, πώς γίνεται η συνεργασία?
1: Βρισκόμαστε συνήθως όταν υπάρχει κάποια ιδέα, είτε είναι για κάποιο live γενικώς με τους συνεργάτες μου, είτε υπάρχει κάποιο τραγούδι που πρέπει να γίνει. Υπάρχει πάντα μια επαφή. Βέβαια η καθημερινότητα να μην... είναι λιγάκι δύσκολο να βρίσκεσαι σε μια πάρα πολύ στενή καθημερινή επαφή, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, κάπως οι δουλειές είναι πολλές, οι δουλειές είναι διάφορες. Μακάρι σε έναν ιδανικό κόσμο να ήταν μόνο θα ξυπνήσω, θα πάω για στούντιο, μετά θα πάω έτσι για άλλη πρόβα και μετά θα πάω να παίξω. Αλλά δεν είναι έτσι.
0: Πάντως βρίσκεσαι σε μια στιγμή, σε μια περίοδο που είναι δημιουργική, και παρόλο ότι το πλαίσιο στην Ελλάδα, να πω, δεν ευνοεί τους νέους καλλιτέχνες, είσαι με το χαμόγελο, με αγωνιστική διάθεση.
1: Πάντα
0: και με
1: αγωνιστική διάθεση. Κοίταξε, εγώ νιώθω ότι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα άσχημα στον κόσμο μας, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας στο μικρό κοσμό του δεν περνάει τη δυσκολία του. Παρ' όλα αυτά, εγώ νιώθω, πολύ πρόσφατα βέβαια, νιώθω εντάξει με τον εαυτό μου και με την προσπάθειά μου, γιατί προσπάθεια θα το αποκαλέσω, και νιώθω κάπως, να το πω έτσι, τυχερή, γιατί έχω καταφέρει η μουσική να είναι παρούσα στη ζωή μου σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ δεν θα έλεγε κάποιος δηλαδή ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα να γίνει. Θα μπορούσα, υπήρχαν πάρα πολλές δύσκολες στιγμές για να τα παρατήσω. Τι εννοώ? Εννοώ κυρίως επαγγελματικά, την αβεβαιότητα εννοώ. Απ' την άλλη, είχα την τύχη να με έχουν εμπιστευτεί συνεργάτες, είχα την τύχη να οι άνθρωποι που θα έρθουν σε ένα live και θα ακούσουν και θα μιλήσουν να μου έχουν πει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Έχω την τύχη να έχω συναντήσει ανθρώπους, καλή ώρα, με αυτό που έγινε με την Ερατό, να έχω κάνει ραντεβού με το Μανώλη Φάμελο, τη Δήμητρα Γαλάνη, με όλους αυτούς τους ανθρώπους, και να έχω μιλήσει με όλη την Επιτροπή και να έχω πάρει ένα πάρα πολύ θετικό feedback. Όλα αυτά δεν είναι αυτονόητα. Και από την άλλη, σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά όσο αντέχω, εγώ από 5 χρονών έτσι συστήνομαι στον καθρέφτη μου. και είναι μεγάλο πράγμα. Εξελίσσομαι όμως, μεγαλώνω και μ' αρέσει, μεγαλώνω μέσα σε αυτό. Και τι να πω τώρα, ξέρεις, πάντα προσπαθώ να έχω μια... Είμαι θέση αισιόδοξη, όχι ακριβώς φύση αισιόδοξη, αλλά είμαι θέση αισιόδοξη με απόφαση γι' αυτό.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Απλώς, ποιοι άνθρωποι αισθάνεσαι εσύ ότι σε υποστήριξαν για να φτάσεις στην Ερατό, για να φτάσεις να ηχογραφήσεις ένα τραγούδι? Πώς αισθάνεσαι ότι είχες κάποιους για να σε υποστηρίξουν? Ήταν οι φίλοι σου, ήταν οι γονείς σου, ήταν ο αδερφός σου? Ποιοι ήταν? Ήσουν να αισθάνθηκες ότι το κουβαλάς μόνη σου?
1: Θα σου πω, θεωρώ ότι το ισχυρό καύσιμο το έχω εγώ από μόνη μου, να μην πω ψέματα. Θεωρώ όμως ότι μόνος του κανείς δεν πάει μακριά. Σίγουρα η οικογένειά μου, σίγουρα, που μπορεί να μην καταλαβαίνουν πάντα τι κάνεις. Ξέρεις, οικογένειες που δεν είναι μουσικών οικογένειες ή καλλιτεχνών, δεν τους κακίζω, δεν μπορούν να καταλάβουν όμως.
0: Μη σου πω ότι είναι ακόμα καλύτερο αυτό. Είναι λίγο καλύτερο.
1: Ναι, δεν μπορώ.
0: Σε στηρίζω ό,τι και αν κάνεις.
1: Ναι. Στο τέλος, ξέρεις, το τελικό στάδιο είναι αυτό. Εννοώ ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πολύ γρήγορα μια διαδικασία. Μετά, δάσκαλοι, σημαντικοί δάσκαλοι που είχα και έχω. στη μουσική, και όχι μόνο, αλλά σημαντικοί δάσκαλοι και μετά φυσικά συνεργάτες. Και από συζητήσεις μέχρι επί του πρακτέου, live, ηχογραφήσεις, πράγματα τέτοια. Εννοείται, δηλαδή για όλους έχω ένα ευχαριστώ μέσα μου. Δηλαδή ακόμα και, ξέρεις, καμιά φορά που μπορεί να τσαντίζεσαι με κάποιους ανθρώπους, να τσαντίζονται μαζί σου και τα λοιπά. Αν δεις την πορεία, εγώ για κανέναν άνθρωπο που έχουμε βρεθεί στο δρόμο, που έχει βρεθεί στο δρόμο μου, όλους τους ευχαριστώ με έναν τρόπο μέσα μου και απ' έξω μου. Δηλαδή το λέω το ευχαριστώ, δεν το τσιγκουνεύομαι.
0: Ναι. Λίγο πολύ, ναι, ο καθένας κάτι. Όμως θα θεωρούσες ότι έχεις μία επιρροή από την οικογένειά σου προς τη μουσική? Εμένα... Ή γεννήθηκες ένα μουσικό παιδί?
1: Νομίζω ότι όπως θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα, δηλαδή πάντα μια μελωδία μου ερχόταν και είχα καταλάβει από νωρίς ότι τραγουδάω καλά, τραγουδάω σωστά και τραγουδάω καλά. Τέλος πάντων, για μένα αυτό ως παιδί ήταν μια διαφορετικής φύσης ευτυχία. Δεν έμοιαζε με κανένα άλλο παιχνίδι. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι δεν ήταν παιχνίδι. Δηλαδή, όταν έλεγα ότι τώρα θα κάνω την τραγουδίστρια, δεν ήταν ποτέ θα κάνω την τραγουδίστρια. Όπως θα έλεγα, α, θα κάνω την Ερμιόνη Γκρέιντζερ στο Χάρι Πότερ. Δεν έπαιζα έτσι δηλαδή με τη μουσική. Ένιωθα ότι είναι ταυτωτικό το ζήτημα. Αλλά οι γονείς μου έχει πλάκα, γιατί ο μπαμπάς μου είναι αυτοδάκτος στην κιθάρα, επίσης τραγουδάει πολύ, πολύ ωραία. Και δεν πέρασα τη φάση βούρτσα στον καθρέφτη να κάνω λίγο. Μου είχαν πάρει μικρόφωνο στο στέρεο και με ηχογραφούσαν. Βέβαια δεν έχουμε βρει τις κασέτες αυτές. Τι έχουμε ψάξει πάρα πολύ.
0: Υπάρχουν δηλαδή.
1: Προφανώς υπάρχουν κάπου, εκτός αν κάτι πήραν να γράψουν από πάνω κάποια στιγμή και χάθηκε αυτό το ντοκουμέντο.
0: Ναι.
1: Αλλά είχα αυτή την εγγραφή. Δηλαδή εγώ ότι καθόμουν και τραγουδούσα με τον μπαμπά μου, εννοείται και η μαμά μου πολύ υποστηρικτική. Ναι. Τώρα δεν θα σου πω ψέματα ότι ήταν, πετούσαν τη σκούφια τους να το κάνω επαγγελματικά. Σίγουρα όχι. Δεν ξέρω κι εγώ αν ήμουν μητέρα και με όλα αυτά τα πράγματα από φόβο. Σίγουρα από φόβο και.
0: Εξαρτάται όμως και από το πόσο εμπνέεις εσύ τους γονείς σου για να σε υποστηρίξουν ή όχι. Δεν είναι και αυτό μέσα?
1: Είναι και αυτό μέσα και νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα δικαιώθηκα, σαν να λέμε σε εισαγωγικά, όχι ότι υπήρχε κανένα, όχι ότι υπήρχε κάποια αντιμαχία σε αυτό τώρα. Στην πραγματικότητα εγώ δεν ένιωσα ποτέ περιορισμένη στο τι θα κάνω, αλλά κάπου εκεί στην εφηβεία, α και τι το ένα, α και τι το άλλο, εντάξει, υπήρχε αυτό το ότι σπούδασε και κάτι άλλο, αλλά ούτως ή άλλως και εγώ ήθελα να σπουδάσω, δηλαδή το πανεπιστήμιο ήταν δική μου επιλογή, δεν θα κάτσεις κανείς να διαβάσει μαζί σου. Εσύ το
0: μόνος
1: κάνεις.
0: Σου μένεις, βέβαια.
1: Ναι, εσύ το κάνεις. Γενικά όλα αυτά τα πράγματα, αν εσύ δεν τα υπερασπιστείς, εσύ με σένα, τελειώνει το ζήτημα. Τι θα κάνω οι γονείς? Εγώ δεν έχω, δηλαδή δεν είχα ποτέ τέτοια πίστη και δεν έχω δει να αποδίδει και κάπου. Δηλαδή θα πρέπει να είναι άλλες οι συστασμένες οικογένειες, δηλαδή, για να πεις ότι θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Οι δικοί μου γονείς ήταν και υποστηρικτικοί, με χίλιους τρόμους βέβαια σε διάφορα πράγματα, αλλά τέλος πάντων κατευθύνθηκα εκεί που εγώ ήθελα από καρδιάς.
0: Εύχομαι να τους, να είναι ευχαριστημένοι.
1: Και εγώ το ίδιο εύχομαι.
0: Εύχομαι να πάρουν τη χαρά αυτή που...
1: Είναι στα live πάντα από κάτω, είναι, έρχονται πάντα στις συναυλίες, στα live έρχονται.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που λες, σαν αεράκι.

0: Τώρα αυτό το τραγούδι πώς και διάλεξες να το πεις και εσύ?
1: Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, πυρηνικό τραγούδι για μένα. Είναι, θυμάμαι συγκεκριμένα να το ακούω σε μια πολύ δύσκολη διαδρομή και με ηρέμησε τόσο πολύ. Η αγαπημένη μου λέξη είναι η λέξη ορίζοντας. Και ως μετοχή και ως ορίζοντας. Και όταν ακούω τραγούδια που μου φτιάχνουν αυτή τη λέξη στο κεφάλι, κάπως τα ταυτίζομαι μαζί τους. Οπότε αυτό μου έκανε. Ήταν μια δύσκολη διαδρομή. Τώρα ποιήση Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και ο υπέροχος Μανώλης Πάπος που έχει γράψει τη μουσική, η φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Τώρα εδώ εμείς το κάναμε, είχα αυτή την ανάγκη να το πω. Και το κάναμε τελείως, νομίζω, δικό μας, γιατί έχει παίξει πιάνο εξαιρετικά ο Δημήτρης Ανδρονιάδης. Ήχο μας έχει κάνει ο Αλέξανδρος Βαφιάδης. Γράφτηκε live αυτό το τραγούδι. Παίξαμε δηλαδή ταυτόχρονα και γράψαμε έτσι κάποια ένα-δύο τέξι και μας άρεσαν και λέμε θα βγει έτσι live. Εγώ καμιά φορά λέω όχι να κάνω, να γράψω φωνή, και καμιά φορά η μαγεία του live τα κρατάω τελικά. Είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο, γιατί βλέπω και το χρόνο. Θα περάσουμε σε ένα άλλο τραγούδι, αυτό που λες στους Πορτολάνους. Με αφορμή το τραγούδι αυτό να σε ρωτήσω, υποθέτω ότι ανάμεσα στα άλλα που κάνεις, ότι βρίσκεις και χρόνο και ανοίγεις και κάποιο βιβλίο.
1: Τα λατρεύω τα βιβλία. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα να υπάρχουν μόνο βιβλία, τέλος πάντων, και μουσική και ραδιόφωνο. Αυτό το τραγούδι την χάνει να είναι παρμένο, να έγινε στίχος δηλαδή, από ένα βιβλίο του αγαπημένου μου σύγχρονου Έλληνα συγγραφέα, του Ισίδωρου Ζουργού. Ο Κώστας Σημεωνίδης που έχει γράψει τη μουσική επίσης του έχει την ίδια αγάπη. Δεν γνωριζόμασταν, δεν ξέραμε αυτή την κοινή αγάπη και κάπως καρμικά με βρήκε αυτό το τραγούδι. Με πήραν από την εταιρεία, τέλος πάντων, που είχε πάει ο Κώστας το 8, που κυκλοφόρησε από εκεί το τραγούδι, και μου είπαν υπάρχει ένα τραγούδι, είναι λίγο ιδιαίτερο, θα ήθελες να το πεις? Και όντως είναι ένα τραγούδι που δεν τρεντάρει, δεν είναι hit, αλλά...
0: ούτε το σαν αεράκι είναι,
1: αλλά είναι, ναι, πως... ναι, αλλά εμένα μου έκανε αυτό το ταξίδι πάλι αυτό το τραγούδι. Πολύ διαφορετικό από ό,τι άλλο έχω πει, σίγουρα διαφορετικό από ό,τι γράφω εγώ, και λέω ναι, θα το πω, Πορτολάνη.
0: Ας το ακούσουμε.

0: Η Ναταλία Ρουτσολιά μαζί μας, ένα κορίτσι καινούριο στην ελληνική μουσική, στην ελληνική τραγουδοποιία. Εμείς ευχόμαστε με όλα αυτά που μάθαμε από σένα, Ναταλία, να πάρεις έτσι, μεγάλες χαρές από το δρόμο που διάλεξες. Βεβαίως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχεις μεγάλες σπουδές και μεγάλο ταλέντο. Στο χέρι σου είναι λοιπόν. Και ελπίζω και να μπορούμε να κάνουμε διάφοροι άνθρωποι μία γέφυρα για όλα αυτά που θέλεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς ευχαριστώ για την τόσο όμορφη κουβέντα. Και εντός και εκτός.
0: Και εμείς για τα ωραία τραγούδια.
1: Και ναι, ελπίζω όλα να πάνε καλά και να ακολουθούμε όλοι τα όνειρά μας όσο περίεργα και να φαίνονται καμιά φορά.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε περισσότερο.
1: Και εγώ πολύ.
0: Η Ναταλία Ρουτσολιά στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Μπιτσιμέας και η Σοφία Ξερικού. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Μέγας, μεγάλος ερωτικός από το 1972, μελοποιήσει συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη σε ποίηματα, κείμενα γραμμένα για το λαϊκό και αχαρτογράφητο θεό του έρωτα, αλλά και για την αιώνια και ανεφόρον αγάπη. Δύο φωνές του μεγάλου ερωτικού, ο Δημήτρης Ψαριανός και η Φλέρη Νταντονάκη, που μόλις ακούσαμε στο «Ποιος είναι τρελός από έρωτα» σε ποίηση Γιώργου Σαραντάρη. Χαιρετούμε, έναρξη εκπομπής και στη θάλασσα του έρωτα, ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου.

Μοιραίες φωτιές, θανατερές καταδύσεις. Γράμμες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουβίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες.

κόψουμε τα μπάνια. Αλλήμον να κόψουμε τα μπάνια. Μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαμε τέξ. Αλλήμον να προδώσουμε τη θάλασσα γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται.

0: Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις.
1: Καλή μόνο να κόψουμε τα μπάνια μόνο και μόνο γιατί πενήγηκαν 5-6. Αλίμονο να προδώσουμε τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται,

Ακριβώς όπως τα λέει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος για τον έρωτα, θάλασσα είναι, άλλοτε μπουνάτσα και καλοσύνη και άλλοτε τρικυμία και ναυάγια. Έχει τρόπους να μας καταπίνει, αλλά τι θα γίνει, θα κόψουμε τα μπάνια και τα αρμενίσματα. Η μελοποίηση του Δημήτρη Κογιάννη στη θάλασσα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ποίημα από τις αρχές της δεκαετίας του 60, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε το 1962 στη συλλογή «Μικρά ποίηματα». Στο ξεκίνημα της απόψινης εκπομπής για την επόμενη ώρα παρέα ακούτε το Κόκκινο 105 και 5, Αθήνα Αττική, Θεσσαλονίκη Πάτρα και όπου αλλού φτάνει το σήμα, ενώ μας βρίσκεται και διαδικτυακά. Ο Λάζαρος Καραγιάννης επί το έργο για τον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Παίζουμε, ακούμε και μιλάμε για ό,τι αγαπήσαμε και αγαπάμε, για εκείνα που μας τραβάνε την προσοχή εντός και εκτός συνόρων. Περιέρωτος και το επόμενο.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
0: Το πολύ διμεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
0: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: Δεν θα σ' ακούσει ποτέ της.
1: Με σιωπή μίλησέ της.
2: Σε ατμόσφαιρες, ας πούμε, μαριάτσι, δεν είναι ο έρωτας από τον καινούριο δίσκο, από την καινούρια έκδοση «Θα μπω παράδεισος», ο πρώτος προσωπικός δίσκος του κιθαρίστα Κωστή Κωστάκη, με δικές του συνθέσεις και με τους στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη. Εκλεκτός κόσμος παίζει και συμμετέχει σε αυτή την ηχογράφηση. Ανάμεσά τους ο Φωτισιώτας, η Μάρθα Φριτζίλα, ο Αργύρης Μπακερτζής. Ακούσαμε «Δεν είναι έρωτας», χοροδία η Βανέσα Κουρτέση και η Ελένη Χαρταλάμη, και στην απαγγελία η Ασπασία Λουκουριώτη και ο Γιώργος Νικόπουλος. Και ένα τραγούδι ακολουθεί για εκείνα τα σιωπηλά τραγούδια που επιμένουν σε εποχές που κάνουν πολύ φασαρία και δεν ακούνε. Καινούριος δίσκος για τον Μιχάλη Χανιώτη.

Σοπαίνουν τα τραγούδια μου, η μουσική του Μιχάλη Χανιώτη, στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, με τη συμμετοχή εδώ της Μάρθας Φριτζίλα, αφιερωμένο στον Χρόνη Μίσιο, δική του η φράση «Σοπαίνουν τα τραγούδια μου». Καινούρια κυκλοφορία λοιπόν με τίτλο «Σοπαίνουν τα τραγούδια μας», συνθέσεις του Κοζανίτη Μιχάλη Χανιώτη, η στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, ενώ στιχουργικά συμμετέχουν η Λίζα Καλημέρη, Στάθης Νατσιός, Θανάσης Παπακοσταντίνου και ερμηνευτικά η Πέτρος Μάλαμας, Μάκη Σεβίλογλου, Λάμπρος Βασιλείου, Τόλης Νύρας, Εύα Σταμπολίδου και η Μάρθα Φριτζίλα. Και ένα ζεμπέκικο της Κυριακής, ηχεία μέσα στον αέρα από το Σαμάνο του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Η μεγαλύτερη ήττα της Κυριακής είναι ότι ακολουθεί πάντα Δευτέρα. Ζεϊμπέγικο της Κυριακής, διαχειρός Θανάση Παπακουσταντίνου και φωνής Διονύση Σαββόπουλου από τον Σαμάνο και ένας βαλκανικός καρσιλαμάς από τον ακορντεονίστα Θάνο Σταυρίδη και τους Ντρομ έρχεται.

Ο ακορντεονίστας Θάνος Σταυρίδης και το συγκρότημα Drom σε μουσικούς δρόμους από την παράδοση της Μακεδονίας στα Βαλκάνια αλλά και την jazz. Ένας Καρσιλαμάς από τον δίσκο Φύγαμε και με την Βέρα Πέτροβιτς από τη Σερβία θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Ένα τσιγκάνικο παραδοσιακό, τίτλος Τσιγκάνκα Σαμάλα, δηλαδή μια νεαρή όμορφη τσιγκάνα που περνά.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα μουσικό κήτος αναδύθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου, το πολυμελές συγκρότημα Μητέρα Φάλαινα Τυφλή, με την ιστορία της Αστραδενής από τον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο «Ορχήστρα στο Βυθό», που κυκλοφόρησε το 2010. 105 και 5 στο κόκκινο, στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, Σέρτζι Ανάκη διαδίκτυο, δεύτερο ημιώρο.

τρέμουν τα πόδια, το σώμα μου δηλιάζει. Κάθε φορά που πλησιάζεις προς τα δω, με ξεσηκώνεις, με χαλάς και με αναγκάζεις να απογυμνώ στο ηλεκτρικό σου μακελιό. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω.

συνέχεια να κρυφτώ μακριά από σένα. Και να νομίζω πως μπορώ να γιατρευτώ. Πάνω σου πέφτω ξαφνικά και απεγνωσμένα. Στα ηλεκτροσόκ σου προσπαθώ να αντισταθώ. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ. Βάζω στην άκρη το μυαλό.

0: Σχιζοφρενής.
1: Η μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου, η στίχη του Γιάννη Αγγελάκα, ερωτευμένη σχιζοφρενής, ένα από τα 8 τραγούδια του δεύτερου δίσκου τους Πάρτι στον 13ο όροφο, που ηχογράφησαν οι Τρύπες το 1987 στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Επταλόφου στο Αγροτικόν. Η ακουστική ηχογράφηση ήρθε 7 χρόνια αργότερα στον ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο «Κράτα το σώμα Μαϊμού». Μένουμε εντός δισκογραφικών συνόρων και σε μια καινούρια κυκλοφορία, ένα σχήμα από την Πάτρα που κυκλοφορεί και συστήνεται με το πολύ ιδιαίτερο και παράδοξο όνομα «Ο κύριος Αυγολέμονος και τα Κεφαλόπουλα», Mr. Egg Lemon and the Headfish, ο καινούριος τρίτος δίσκος, τυκλοφορείται «Let It Cook».

Burning Wheel, μια φλεγόμενη ρόδα που τρέχει, γυρίζει και δίνει σχήμα στη μεγάλη ανάγκη και πόθο που έχουμε κάποια στιγμή να δούμε κάποιον ή κάτι που μας λείπει πραγματικά πολύ. Το συγκρότημα των Mr. Eglemon and the Headfish μέσα από τον καινούριο του δίσκο που κυκλοφόρησε το 2025 με τίτλο Let It Cook, με 11 δικές τους ιστορίες μέσα σε ένα pop, rock και folk υφάδι τραγουδιών συνθέσεων. Και ένα χαμήλιο βάλς ακολουθεί, ονειρικό και με πολύ ρομάντζα.

μουσικά ποικιλόχρωμη αυτή η Σαύρα Γκέκο, το συγκρότημα Γκέκος, ένα project τρίο σχήμα που έστησαν στην Tucson της Αριζόνα οι Howard Gelb, Matthew Ward και ο Ιρλανδός Mark Makowski, με σημεία αναφορά στην μουσική Αμερικάνα, την Ιρλανδική μουσική παράδοση, αλλά και ήχους από την άλλη πλευρά των συνόρων με το Μεξικό. 11 τραγούδια μέσα σε ένα αγγλικό και ισπανικό στιχουργικό μείγμα. Το ισπανόφωνο Γαμίλιο Βάλς τραγούδισε ο Matthew Ward και ανατολικά χαράζουμε πορεία για να συναντήσουμε και να ακούσουμε τους Squirrel Nut Zippers να ονειρεύονται έναν μπλε άγγελο.

Οι Squirrel Nuts Zipper στο δικό τους σταυροδρόμι, συνδυάζοντας στοιχεία τσιγκάνικης jazz με blues του Δέλτα του Mississippi, swing και jazz ατμόσφαιρες της Νέας Ορλεάνης, αλλά μεταξύ άλλων έχοντας και αναφορές στην κλέτζιμερ μουσική. Ακούσαμε το Blue Angel με τη φωνή της Catherine Whelan από το 1996 και τον δίσκο τους Hot. Και η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός με ρίζες από το πράσινο ακροτήρι, η Μάιρα Ντράντε, ζωντανά στη σκηνή σε ένα ακουστικό live.

με μοναδική παρουσία και ερμηνεία από τον Ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο Studio 105. Η Μάιρα Ντράντε, γεννημένη στην Κούβα αλλά με ρίζες από το πράσινο ακροτήρι, φέρνει μαζί της την παράδοση του Καμποβέρντε μέσα σε έναν πολυπολιτισμικό ήχο από την τζαζ, το γαλλικό τραγούδι, την pop, αλλά και με αφροβραζιλιάνικα στοιχεία. Το Νούκα, η Μάιρα Ντράντε από τον live δίσκο Studio 105, και έρχεται η Αλίλα Ντιάν για να κλείσει την απόψινη εκπομπή. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν εδώ παρέα στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης με τις δικές του βινιλιακές εξομολογήσεις. Καλή εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο, καλά να είμαστε, 9 το βράδυ εδώ, στο Κόκκινο 105 και 5 με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες.

0: 5 και 5.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο, καλησπέρα. 10 και 1 και 51 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχής γενομένης με έναν Σκοτσέζο που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Μόναχο, άγνωστο γιατί το προτίμησε. Έκανε λίγα αλλά καλά, και ένα από αυτά ήταν το τραγούδι

Ήταν μεγάλη βρωμότ φάτσα ο Don Adams. Εδώ από το τεπούτο του άλμπουμ, από τα δύο που έκανε συνολικά, What's Happening, το 1969 στη γερμανική Sunset, από όπου το That Feeling Is Gone είχε κυκλοφορήσει την ίδια χρονιά και στη δεύτερη πλευρά ενός μικρού δίσκου από την επίσης μικρή τοπική Orange. Είχε jazz περίγυρο ο Don Adams και φωνή μαύρου και τσαγανό. Πόσοι και πόσοι σαν κι αυτόν. Ενώ αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανούς των 60's.

από τους ανθρώπους που έδωσαν μορφή στα βρετανικά rhythm and blues, ο Graham Bond, ο οργανίστας. Εδώ από την περίοδο που έκανε δύο άλμπουμς στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα τέλη των 60's, το πρώτο από αυτά με τίτλο Love is the Law, του 68 στην αμερικανική Pulsar, παρακλάδι της εκεί Mercury. Strange Times, Sad Times, παίζει όλα τα όργανα μόνο στο Σαντατίβανα που τα παίζει ο Μέγας Hal Blaine. Το έχει παίξει σε πιο πολλούς δίσκους. Από όσα αποτελεί γάλα έχω πει εγώ. Ένα για τη συνέχεια, ένα μνημόσυνο, αυτό του John Small, που μας άφησε την προπερασμένη Παρασκευή 4 τρέχοντας σε ηλικία 79 ετών. Έπαιξε τύμπανα σε δύο μπάντες μόνο στη ζωή του, στους Hustles και στους Attila, και τα δύο σχήματα παρέα με τον Billy Joel, πριν γίνει γνωστός βέβαια, όπου εκεί παίζει κυρίως όργανο. Ο Small λοιπόν ντραμίστας από το Long Island της Νέας Υόρκης, θα τον ακούσουμε εδώ με τους Hustles στο ντεμπούτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους του 68 στιγμή Τετάρτης. Από τα δύο συνολικά και αυτοί να διασκευάζουν το Fever του Little

Ο Τζον Μόλεγκο είναι μόλις 20 ετών, ενώ ο Μπίλι Τζόελ 2 χρόνια μικρότερος. Αλλά τα δίνει όλα στο τραγούδι και στο όργανο βέβαια. Ενώ για τη συνέχεια ένα συγκρότημα που τις τελευταίες μέρες με απασχολεί, το βρίσκω όλο μπροστά μου τυχαία τέλος πάντων. Ένα από τους 45 του 66, το τραγούδι Just Out of Reach ήταν στην πρώτη πλευρά στην αμερικάνικη εκδοχή του μικρού δίσκου, ενώ β' στη βρετανική. Ακουγόταν στην ταινία Bunny Lake is Missing πρώτο πρέμιγκερ με την Κάρον Λίντσεϊ, τον Λόρες Ολίβιε και τον Νόελ Κάουαρτ, και είναι τραγουδάρα. Την υπογράφει ο Colin Blanstone. Υπόθηκε με την ετικέτα της 10 στη Μεγάλη Βρετανία με τις Parrots στο Αμέρικα. Yeah!

10 και 17 και 17 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με την μπάντα που θα βρίσκεται στην Αθήνα αύριο Δευτέρα 14 τρέχοντος και συγκεκριμένα στο Γκαζάρτε εκεί στο Γκάζι για μια ακόμα εμφάνιση στη χώρα μας. Ο λόγος για τους Αλαλάς από το μακρινό Λος Άγγελες. Κουιντέτο που στο τελευταίο του άλμπουμ δεν έχει φωνές, είναι το Σιρένας, από όπου το Βίνι Νταγκάμα. Το Βίνι προδίδει τη βασική επιρροή του θέματος. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε από τη Mexican Summer στις 28 του περασμένου μήνα. Η επιρροή του εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι από ένα καλλιτέχνη το οποίο το άλμπουμ LC από τα αρχικά του σλόγγαν των ιταλικών αναρχικών ομάδων Lotta Continuo, σε ελεύθερη μετάφραση ο αγώνας συνεχίζεται. Είναι ένα από τα 10 μου πιο αγαπημένα άλμπουμ στη ζωή μου. Δεν ξεχάσω ποτέ τι έπαθα την πρώτη φορά που τον άκουσα. Το 1981 τυπώθηκε από την Factory. Μάλιστα ο Vinnie Riley έχει και νέο άλμπουμ από τον περασμένο Ιούλιο, το Renaissance, ακούσαμε ένα κομμάτι μέσα στο καλοκαίρι. Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στον Ιαν Κέρτις που είχε φύγει τότε από τον κόσμο.

The Missing Boy, λοιπόν, από το LC των Τουρούτι Κόλμουν, που εδώ είναι βέβαια ο Βίνι Ράιλι, που παίζει όλα τα όργανα, είναι άπιαστος στην κιθάρα και το πιάνο, και ο Μπρους Μίτσελ στα τύμπανα, από εκείνους τους αθεόφοβους Αλμπέρτο Ήλος Τρίος Παρανόιας, η ροκ εκδοχή των Monty Pythons, έτσι να το πούμε με απλά λόγια. Είχε προβλήματα με την υγεία του ο Βίνι Ράιλι, αλλά κατά πώς φαίνεται από μια συνέντευξη που διάβαζα και στο Μότσο πριν κάνα μήνα, γενικώς είναι καλά. Μεγάλη δισκογραφία του, δυστυχώς πολλά από τα άλμπουμς του είναι μόνο CD. Κακό αυτό για μένα. Ενώ άλλη μια περίπτωση ιδιαίτερη είναι ο Λόρενς, αυτός που έχει τους Denim, τους Go-Kart Mozart ή Mozart Estate, ή βέβαια τους Felt, τους οποίους ακόμα στα εγώ σε The Sun, από το debut τους άλμπουμ Crumbling the Antiseptic Beauty στην Cherry Red το 82,

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

10 και 35 και 55 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο. Με το πλέον σεκλέτικο τραγούδι των Edgar Broughton Band. What is a woman for? Από το φερόνιμο τρίτο τους άλμπουμ για τη Harvest. Αυτό με τα κρέατα, όπως έχει μείνει στην ιστορία. 1971. Αυτό που έχει και το σήμα κατά τεθέν τους, το Evening Over Rooftops. Ο μπασίστας τους, ο Arthur Grant, μας άφησε χρόνο στις 31 Αυγούστου σε ηλικία 76 ετών, δίπλα στους αδερφούς Edgar και Steve Broughton. Μάλιστα ένιωθε τόσο καλά μαζί τους που δεν έπαιξε σε όλη τη ζωή με κανένα άλλο σχήμα. Ένα session έχει κάνει οι δύο. Ένα για τη συνέχεια ένας άλλος της εποχής εκείνης, ο οποίος θα έρθει για μία ακόμα φορά στην Αθήνα. Είναι ήδη 84 αλλά ακμεότατος. Και καλά μπουρτζής φαντάζομαι. Ο Arthur Brown στο Καζάρτε. Την επόμενη Παρασκευή 18 τρέχοντος στο Γκάζι. Και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στον πολυχώρο πολιτισμού και αθλητισμού.

Είναι τέτοιο αυτό το τραγούδι που μπορείς να ακούσεις 20 εκδοχές του στη σειρά, διαφορετικές, και να μην βαρεθείς. Δεν ξέρω, είναι από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις. Η τραγουδάρα βέβαια του Screamy Jay Hawkins, που έχει και τουλάχιστον 2 εκτελέσεις, 3 οπωσδήποτε, και δεν λέω για live. Και ενώ λοιπόν ο Άρθρου Μπράουν θα είναι στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 19 τρέχοντος, στην Δικαπιτό στην Αθήνα θα είναι ο Νορβηγός Σίλβερτ Χόγεμ για μια ακόμα φορά. Τον ακούμε εδώ παρέα με τους Μαντρουγκάτα να διασκευάζουν Lee Hazelwood και το φίλο του τον Νίλ Μακνάστη. Come on home to me από το album Total Lee. Αυτό το tribute στον μεγάλο αυτό μυστακοφόρο. Βόη βέβαια, έτσι. Πόσες και πόσες δε μάγεψε. Θα αφήσω μουστάκι μου.

και 50 και 30 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο, με μια πολύ ωραία εκδοχή του Don't You Know I Care του Duke Ellington, από το τενόρο σαξόφωνο του Clifford Jordan, από το άλμπουμ του Starting Time του 61 για την Jazzland, μαζί του Cedar Walton στο πιάνο, Wilbur Ware μπάσο και Albert Heath τύμπανα, ενώ ο πέμπτος του session ο Kenny Dorham, ο τρομπετίστας, μάλλον είχε πάει στην τουαλέτα στην ηχογράφηση του κομματιού. Ενώ αυτό είναι το πιάνο του Bill Evans που συμμετέχει σχεδόν ισότιμα στο Know What I Mean, με ερωτηματικό άλμπουμ του Cannonball Adderley, του άλλου σαξοφωνίστα. Επίσης 61, επίσης 44 η χρονιά που το κομμάτι αυτό εμφανίστηκε, όπως και το προηγούμενο του Ellington, το Nancy with the Laughing Face.

Οι δύο αυτοί κορυφαίοι μουσικοί που είχαν συνυπάρξει και στο Kind of Blue του Miles Davis πριν μια διετία. Παρέα εδώ με τη rhythm section των Monte Jazz Quartet, τον Percy Heath στον μπάσο και τον Connie Kay στα τύμπανα. Μάλιστα στο άλμπουμ διασκευάζουν και το Venice των Monte Jazz Quartet. Ενώ θα κλείσουμε με έναν από τους πιο ωραίους τίτλους όλων των εποχών, These Foolish Things, όπως το προσέγγισε με τον τενόρο σαξοφόνο του Johnny Griffin, αυτός ο μικρός γίγαντας, μικρό στο μάτι που λέμε, αλλά ανυπέρβλητος στο παίξιμο, μαζί του Wynton Kelly πιάνο, Curly Russell στο μπάσο και Max Roach στα τύμπανα. Από το άλμπουμ Introducing Johnny Griffin στην Blue Note του 57, το τραγούδι εμφανίστηκε το 35 και γνώρισε έκτοτε πολλές εκδοχές. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του, που από τον επόμενο Σαββατοκύριακο τον χάνω από παρέα. Είναι άστατος τύπος. Ο Ιλάμ θα είναι από την επόμενη εβδομάδα στην ώρα πιο κοντά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα είμαστε μαζί την ίδια ώρα και Σάββατο και Κυριακή στις 10. Μέχρι τότε λοιπόν, καλό υπόλοιπο βράδυ. Να πω και τη Σοφία Ξερικού που ήταν στη ρύθμιση του ήχου ειδικά για σας απόψε. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: 5 και 5.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues, η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, για την επόμενη ώρα ο Θανάσης Μίνας. Καλή ώρα, καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Πριν πούμε στις μουσικές μας, να σας πω ότι από εβδομάδα καλά να είμαστε. Το Inner City Blues αλλάζει μέρες και ώρα μετάδοσης. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του σταθμού μας, θα τα λέμε πλέον κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 11 το βράδυ, 3 φορές την εβδομάδα, δηλαδή μια ώρα νωρίτερα, με τα γνωστά κατά τα άλλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακούγοντας το πρώτο μας κομμάτι. Για το ξεκίνημα, κάποια από τα σχήματα που θα δούμε ζωντανά τις

Θυμίζει λιγάκι στο ύφος ψυχεδελικά γκρουπ των 60's, σαν τους Καλάιντοσκοπ, τους Βρετανούς Καλάιντοσκοπ, γιατί υπήρχαν και Αμερικανοί συνονόματοι που έδρασαν στο ίδιο διάστημα, στο δεύτερο μισό των 60's. Είναι όμως η γνωστή μας Μπέλαν Σεμπάστιαν από τη Γλασκόβη, που θα παίξουν ξανά ζωντανά στην Αθήνα στις 22 Νοεμβρίου. Τους ακούσαμε στο Seymour Stein από το άλμπουμ The Boy With The Arab Strap του 1998. Ας μην προτρέχουμε όμως τόσο, καθώς αύριο το βράδυ ζωντανά στο Gazarte θα δούμε τους Αλαλάς. Θα ακούσουμε τον Ουβούντου από το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2012.

Η σύνδεση με το επόμενο είναι ότι οι Αλαλάς που μόλις ακούσαμε έχουν κατά καιρούς διασκευάσει κομμάτια των Television που θα μας πάνε για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε τους Television από το τρίτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε κατά την πρώτη τους προσωρινή επανασύνδεση στις αρχές της δεκαετίας του 90 με τίτλο το όνομά τους. Το κομμάτι είναι το Mr. Lee με τις πολύ ωραίες βιτσιώσικες κιθάρες του Tom Verlaine και του Richard Lloyd.

Από το 1993 αυτή είναι η Gun Club και το Cry to Me. Από το album Lucky Jim που ήταν και το κύκνιο άσμα τους, ηχογραφημένο 3 χρόνια πριν από το θάνατο του Jeffrey Lee Pierce τον Μάρτιο του 1996. Και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια στα συναυλιακά των ημερών. Θα ακούσουμε τον Ty Segall για τη συνέχεια, τον Καλιφορνέζο που επιστρέφει με το 17ο προσωπικό του άλμπουμ, χωρίς να μετράμε τις διάφορες συνεργασίες του, και με ένα χαρμάνι πάλι από hard rock, ψυχεδέλεια, garage punk κτλ. Πάρα πολύ ζώρικο και απολαυστικό. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι με τον τίτλο Play Cowboys. Στις 25 του μηνός ο Ty Segall, ζωντανά στο Florida.

Ό,τι υπόθηκε για τον Tricycle που μόλις ακούσαμε ισχύει και με το παραπάνω για τον Jack White που ακολουθεί, και αυτός με νέο άλμπουμ με τον τίτλο Frozen Charlotte. Αν μετράω πάλι σωστά, πρόκειται επίσης για το 17ο προσωπικό της καριέρας του, μετά δηλαδή την διάλυση των White Stripes. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει τον τίτλο All Alone Again, το οποίο θυμίζει έντονα στην ατμόσφαιρα και στον ήχο τις αρχές της δεκαετίας του 70 και ειδικά τα heavy trio της εποχής εκείνης, συγκροτήματα σαν τους Budgie για παράδειγμα, ή τους Foghat, τέτοια συγκροτήματα.

0: 5 και 5.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

Και πάλι καλησπέρα, 105 και πάντα στο κόκκινο. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας για 23 λεπτά. Αυτή ήταν η τρομπέτα του Φρέντι Χάμπαρτ, φοβερός τρομπετίστας που συνέδεσε το όνομά του με την εταιρεία Blue Note στη δεκαετία του 60. Αργότερα άλλαξε δισκογραφικές εταιρείες. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 επιχείρησε να πειραματιστεί με το soul funk της εποχής εκείνης, ηχογραφώντας το άλμπουμ A Soul Experiment στην εταιρεία Atlantic, από όπου και μόλις ακούσαμε το Midnight Soul. Παραμένουμε στα τέλη της δεκαετίας του 60 για να ακούσουμε τον Σιλ Τζόνσον από το Σικάγο. Έναν μουσικό ο οποίος είχε ξεκινήσει από τον blues και βαθμία μπολιάζει στον ήχο του soul και funky στοιχεία, και συντονισμένος με το κίνημα του Black Power της εποχής εκείνης, κυκλοφόρησε το 1969 ένα άλμπουμ καταγγελία για τις φιλετικές διακρίσεις στις ΗΠΑ. Is it because I'm black?

0: Θα μείνουμε περίπου στην ίδια περίοδο. Πάμε στο Detroit του 1970. Σκληρή πόλη το Detroit. Και αντίστοιχα σκληρή ήταν η μουσική του, αν εξαιρέσουμε τη Motown. Σκληρό ήταν το rock and roll του, με εκπροσώπουσαν τους Stooges και τους MC5. Και αντίστοιχα σκληρό ήταν και το funk που ανέδειξε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, με κύριους εκπροσώπους τους Funkadelic και τους Parliament, τα δύο δηλαδή σχήματα του πολυσχηδούς George Clinton. Τα άλμπουμ των Funkadelic επανεκδίδονται σταδιακά εδώ και μερικούς μήνες. Έχουν επανεκδοθεί τα δύο πρώτα τους ήδη, από το πρώτο τους με τίτλο το όνομά τους το 1970. Θα ακούσουμε το Mommy What's a Funkadelic, με την καταπληκτική κιθάρα του Eddie Hazel και το μπάσο του Billy Nelson.
1: If you will suck my soul, I will lick your funky emotions.
2: Hey, baby, hey. Hey, man, I had some things last night.

0: said it was for the old country folks. I went to New York, got slick, got my hair laid. I was cool. I was cool. But I had no groove. I had no groove.
1: But here it comes.
0: But now,
1: here it comes.
0: Fly on, baby.
1: Cause I got it.
0: Fly on, baby. You got it.
2: Αργόσυρτο βαρέων βαρών φανκ, βούτυγμένο στις ψυχεδελικές αναθυμιάσεις της εποχής εκείνης. Mommy What's a Funkadelic, το πρώτο άλμπουμ των Funkadelic του George Clinton, που επανεκδίδεται αυτό το καιρό σε επόμενες εκπομπές. Θα ακούσουμε και το επόμενο άλμπουμ του, το Maggot Brain, που είναι η υποθέωση του Eddie Hazel στην κιθάρα. Με την ευκαιρία να ξαναπώ ότι από εβδομάδα καλά να είμαστε, το Inner City Blues, Inner City Blues αλλάζει μέρες και ώρα μετάδοσης. Θα τα λέμε πλέον κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 11 το βράδυ. Πηγαίνοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, θα την ολοκληρώσουμε με το War, με το αριστούργηματικό The World is a Ghetto του 1972. Ακούμε ήδη τις πρώτες νότες του The Cisco Kid. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μήνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Ιλάν ακολουθεί για τη συνέχεια. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: ΕΦΚΑ θα είναι ο ηγητής της δημόσιας περιουσίας.
1: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
0: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
1: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
0: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
0: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Red Wind. Φυσάει απόψε δυνατός, έτοιμος να δώσει πνοή σε μία ακόμα ώρα νυχτερινής απόλαυσης, μιας μουσικής που τίνει να γίνει και αυτή κλασική. Ένας κόκκινος άνεμος ανοίγει διάπλατα τις πύλες της απόψινής μας συνάντησης, φίλες και φίλοι, στις όπου γης κοινότητες μουσικής, εδώ στο κόκκινο. Και είναι ο Ιλάν που

επιλέγει τη μουσική και λέει όσα λίγα ξέρει για αυτή. Ενώ ο Βαγγέλης Δοξαράς φροντίζει να φτάσει σωστά στους πάντα ευαίσθητους δέκτες σας. Τον καλό λοιπόν να αφήσει τώρα να ακουστεί και πάλι το μικρό ευαίσθητο σαξόφωνο του Γιάν Γκάρμπαρεκ. Αυτό δροσερό είναι το ωριάκι. The Creek.

Ήταν Ιούλιος του 1996 όταν πρωτακούστηκε από τα τότε υποσχόμενα πολλά αθηναϊκά αρτιανά ο ορατός κόσμος, το άλμπουμ Visible World. Ήταν αυτό που προανήγγειλε μια απολαυστική συναυλία του Νορβηγού ταξιδευτή των ήχων Γιάν Γκάρμπαρεκ με το σαξοφωνό του και το συγκρότημά του στο Ηρώδιο. Σήμανε όμως και το μαύρο, το τέλος για λόγους ανωτέρας βίας, ενός από τους καλύτερους σταθμούς στην πάντα των FM. Στον Jazz FM λοιπόν της Αθήνας από τους 102,4 ακουγόντουσαν μουσικές σαν και αυτές. Και αν κάποιοι τότε στάρ της lifestyle επιβολής δεν τον εξαγόραζαν αντί πινακίου φακής, σε αυτόν θα ακουγόταν και το πρώτο άλμπουμ του παγκόσμιας φήμης και εγρωσμένης αξίας, πιανίστα Βασίλη Τσαμπρόπουλου, για την πάντα επιλεκτική δισκογραφική ECM.

Straight, το πρώτο κομμάτι του πρώτου CD του τριγώνου της μουσικής, του Triangle, του Βασίλη Θαμπρόπουλου. Συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας και κορυφαίου σολίστα πιανίστα της δημιουργικής πάσης φύσης μουσικής. Τις τρεις κορυφές του Triangle απαρτίζουν ο θαυμάσιος νορβηγός μπασίστας Άρι Λάντερσεν, ο πολύπλευρος ντράμερ Τζον Μάρσαλ και το πιάνο του Τζαμπρόπουλου. Ήταν η πρώτη τους ηχογράφηση για την εταιρεία του διανοούμενου μουσικού παραγωγού Manfred Eicher. Εκεί στην ECM ηχογραφούσε με το τρίο του και την κιθάρα του ο Τζον Αμπερκρόμπι.

A Nice Idea του μακάρι τυπιά John Abercrombie. Στα κρουστά και τον μπάσο που συνοδεύουν την πρώτη γνωριμία μας με την κιθάρα του στο Gateway Album του 1975, προσέθεσε το 2002 και ένα βιολί, το βιολί του Mark Feldman, μαζί με το μεγάλο μπάσο του Mark Johnson και τα τύμπανα αυτού του έξοχου drummer Joe Parron. Απόψε οι μουσικές κοινότητες ακούνε ECM και σταθμός για τη δισκογραφική αλλά και για τη μετέπειτα πορεία του ήταν ο πρώτος δίσκος του στάρ της κιθάρας Pat Metheny. Ένας δίσκος όνειρο για κάθε νέο κιθαρίστα. Από το Bright Size Life του 1976, αυτό που ακολουθεί σε λίγο είναι το Midwestern Night's Dream.

Ήταν όμορφος, νέος, αλλά κυρίως σπουδαίος μουσικός. Ένα χρόνο πριν τον είχαμε συναντήσει στην Αθήνα ως νέο μέλος του κουαρτέτου του βιμπραφωνίστα Γκάρι Μπάρτον. Με τη δική του σύσταση προς το αφεντικό της CCM, εκεί ηχογράφησε αυτό το πρώτο του άλμπουμ και μετά απογειώθηκε σε μια Bright Size Life, όπως ακριβώς και ο τίτλος του δίσκου του Pat Metheny που ακούμε μαζί με τον Τζάκο Παστόριο στο μπάσο και τον Bob Moses στα drums.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Flying Horses, υπτάμενα άλογα, και ο πολυπνευστός Στέφαν Μίκους σε ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Towards the Wind για την εκλεκτική ECM την οποία απόψε τιμάμε. Ο Στέφαν Μίκους παίζει το ιαπωνικό πνευστό από καλάμι μπαμπού, το Takuhashi, και το Don Don, ένα talking drum από την Γκάνα. Ψάχνοντας έμπνευση στα χιόνια της σιωπής των Άλπεων, στα βουνά του Νεπάλ, σε ένα ναό του Μπεναρές, στους ιερούς τόπους του κόσμου όλου, από τη Βενεζουέλα έως την Ιαπωνία. Ακολουθώντας τη δική του πορεία, φτάνουμε τώρα πάντα στο δρόμο της ECM, σε ένα ιερό μπαμπού forest, με το μπάσο και την παρέα του Μυροσλαβίτους.

Αυτός ο Τσέχος μπασίστας υπήρξε, αν όχι η αιτία, σίγουρα η αφορμή για μια σπουδαία γνωριμία, καθοριστική για το μέλλον μου με τη μουσική. Ένα δίσκο του με τον Τζον Μακλόχνιν στην κιθάρα και τον drummer Billy Cobham, λίγο μετά τη συμμετοχή του στους Weather Report, μου σύστησε ο τότε άγνωστός μου Κώστας Γιαννουλόπουλος. Απόν, από καιρό δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, με τον οποίο 15 χρόνια μετά στήσαμε τον Jazz FM της Αθήνας. Όμως, ο Μύρος Λαβίτους, φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο τελευταίο σκαλί της απόψινής μας διαδρομής. Το τελευταίο, το κορυφαίο, ανήκει αναπόφευκτα στον Keith Jarrett.

From the Body. Γιατί και σώμα και ψυχή και απαράμιλη τεχνική διαθέτει. Προσόντα απαραίτητα για μια υψηλού επίπεδου δημιουργία σαν αυτή που επιτελεί κάθε φορά που είναι πάνω στη σκηνή ο Keith Jarrett. Και αυτή ήταν A Good Day with the Right Players, όπως έλεγε μετά τη συναυλία του στο Royal Festival Hall το 2001. Μαζί του Gary Peacock στον μπάσο και Jack DeJohnette στα τύμπανα. Στο τέλος της απόψινής μας συνάντησης με τον Βαγγέλη Δοξαρά. Από τον Ιλάν που αποχωρεί, μια πολύ θερμή καληνύχτα.

0: 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ

σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγε στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαντεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πηλυγμένος με αριθμούς δίχως αναπνοή, από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεως. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών. Είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων. Φόρεσε τα γιορτινά

απρόβλεπτη, τυλιγμένη μέσα στο προσωπικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων. Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη. Λες και θα καταλάβουμε όσα νομίζαμε αυτονόητα. Όλοι παθαίνουν το ίδιο.

και αβάτες στο μέσο των σκιών, παίχτες των ψευδεστήσεων, θεατρίνης απ' την πάνκη και χωριώχτες. Η σκηνή πέφτει καθώς αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην ονίκη της συμφωνίας του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ, παραμένουν αδιάστατοι.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

μοιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.

Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.